Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δίνει. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου, τσαλιά μου.
3: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
3: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
2: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω, νομίζω, και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μουρόχαυλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
3: Κεράσια?
2: Καλομαθημένη.
3: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου, έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
2: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή, για δάνειο.
3: Ε βέβαια, τι, πόσο άντε έτσι.
2: Θα βγάλουν cherry pass.
3: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
2: Α,
3: θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
4: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
2: Παναγία μου.
3: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
2: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
3: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
2: Σωστό και αυτό.
3: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
3: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
2: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
3: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
2: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
3: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
2: Στα δάση.
3: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
2: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
3: Δεν είναι κακό.
2: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
3: Το βλέπες. Το έπαιξες.
5: Το βλέπες. Το έπαιξες.
6: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
3: Καλησπέρα.
6: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτά που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
3: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
7: Έφτασε η ώρα.
8: Ευτυχώς.
9: Έφτασε, έφτασε!
6: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
3: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
6: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
3: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήταν?
6: Όχι, δεν θέλω.
3: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς να τον βρούμε.
6: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
3: Ωραία.
6: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
3: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρει πώ είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
6: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
3: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
6: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να τα φορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
10: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
6: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
3: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
6: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
3: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες. Μπορεί να απογοητευτείτε.
6: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό. Τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ. Γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
11: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
3: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
11: στείλε μα, λέει, δικό μα εδώ ουφολογικό με του εκλογεί, με τον τρίγωνο Βερμούδα.
3: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
11: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλού, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτή για πρόχειρα.
3: Τι ακούω. Τι γίνεται, καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
7: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
11: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτή το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
3: Με ποιο, πώ λεγότανε.
11: Αυτόνομο. Εγώ μόνο μου βουλευτή.
3: Και πώ πήγε αυτό.
11: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψει και που να τρέχει και δεν
3: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
11: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα. Εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνη Παύλο. Ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Και έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινο, εξτρατερέστριαλ.
3: Ναι, ναι, πώ πήγε αυτό, πώ σου είχε πάρει.
11: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμω. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμο τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ.
3: Βαρετό.
11: Και έπρεπε να το γράφει μόνο του, αλλά όχι. Δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε. Τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
3: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές. Τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
11: Υπάρχει τυπική. Ναι, βέβαια.
3: Επέστονται που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε. Τώρα ξέρουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
8: Βρέχω πόλεμο εναντίον σας. Βρέχω πόλεμο.
3: Ο λόγος.
8: Θέλεις και λόγο.
3: Θέλω και λόγο.
8: Βεβαίως.
3: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
8: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς. Και εκεί στο φράσμα.
3: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε. Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
8: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρίζει συνέχεια και με προσβάλλει.
3: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
8: Και με προσβάλλει. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
3: Και δεν το εκτιμάει κανεί. Ή κολοκοτρώνει, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμω τάχετε, το κάνετε.
8: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέο.
3: Έχει γίνει μποτσομόκο.
8: Βενιζέλο.
3: Τώρα είσαι Βενιζέλο. Από κολοκοτρώνει.
8: Ο νέο Καποδίστρια. Είμαι εγώ. Όχι Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
3: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
8: Εγώ.
3: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
12: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
8: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος. Όχι Καριστιανού.
3: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
8: Ω, είμαι.
3: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
8: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
8: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
3: Πότε?
8: Θα κυβερνήσω.
3: Τι περιμένουμε?
8: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
3: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλεωμένο το πράγμα.
8: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου λες.
3: Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
8: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
3: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπαν εις γκόμενο το κλεωμένο.
8: Έχω 115
3: γκόμενους.
8: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
3: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
8: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
3: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
11: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
3: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
13: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
3: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς το διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
11: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω για την πήγη ο πελάτης.
3: Οπότε με παίρνεις πάντα πελάτη, να ξέρεις πάντως.
11: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι,
3: Μούρη σου έχει πάει, έλα, γεια.
14: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
14: Νορβηγό κουνούμαλο.
3: Για πες.
14: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζει κι εσύ.
3: Ναι.
14: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζει στο κουκουέ. Και λέει ρε μαλάκι, παιδί. Στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω και εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που είναι 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
3: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
8: Έχω πόλεμο, βρε.
3: Άι, μωρή, στο διάλογο το χάμω.
15: Έλα, πως φολαρέ.
3: Έλα, φίλε.
15: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
3: Ναι.
15: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσανε εκεί.
3: Που ήταν στη φλωτήλα.
15: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλά. μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι οι Ισραηλινοί, ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να εμφανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι διθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς, χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πόσοι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πόσοι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι. Και τέλος, πόσοι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
16: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
3: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
17: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
16: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
18: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
3: Μα είτε κακή εντρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
19: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
18: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
3: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
18: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία σου.
3: Ναι, καλά.
18: Όταν συναντηθεί
3: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
18: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
3: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
18: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο. Πράγμα. Να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
3: Βεβαίως. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Άντε γάμο, το σήκωσε το.
3: Μην μιλάς έτσι.
20: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
3: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
20: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
3: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
20: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερο. Τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
21: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
20: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
3: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
20: Λοιπόν,
3: και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
20: Φεύγει, έρχεται.
3: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι?
20: Τίποτα.
3: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
22: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
20: Αυτό.
3: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετά και στα σκουπίδια μα θέλει.
20: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε?
23: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
20: Άσε που είπε ο κ. Κυρανάκη πριν από λίγο ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
3: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurovision.
23: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
20: Είχε βγει το τραγούδι.
3: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
20: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
3: Δώσαμε, ναι.
20: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω, μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
3: Καλά, μην το παρακάνω κιόλας.
20: Όλοι με το λαό κτλ. Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
20: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
2: Αποστόλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται, ρε φίλε?
3: Καλά.
2: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει η αριστερά? Προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά.

0: γιατρό. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, θα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
1: Σπάρτα.
0: Κατάλαβες, Σπάρτα.
1: Τα βλέπεις.
0: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
1: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν το πιστεύανε.
0: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα.
3: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο, πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στον παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
4: Ναι, Αποστολή.
1: Εγώ.
4: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
4: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργες κουνούλια γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
1: Ναι, ποιος θέλει.
5: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά. Αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
1: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
4: Μα φταίνε, όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το τιμήσω.
1: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
6: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γαμώ το κερατό μου.
1: Τι θες?
6: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσω στο κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
1: Για πες.
6: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και με γράψεις αρχίδια.
7: Happy birthday to you.
1: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
6: Μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
7: Happy birthday to you.
6: Ναι. Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι, ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε, σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς, και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν γαμώ το κερατό μου να πούμε, και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε, πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες, 1000 ευρώ, 1500?
1: Όπου, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό, μη λες τέτοια.
6: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι, ρε μαλάκα. Μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
8: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένας τεράστιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελίστηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζες, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια ντάσκαμ που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά να τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξυστομίσει. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγιέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε.

0: δεν είχε κάτι παρανομικό, αν του δεν σταμάτησε, δεν του είδε, για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιο είναι ο νόμο αυτό που επιτρέπει στον αστυνομικό τη τροχέα, όχι τη άμεση δράση, όχι τη ασφάλεια, τη τροχέα, να καταδιώκει κάποιον για ίσω τροχονομικέ παραβάσει εντό κατοικημένη περιοχή. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικό αυτούργο. Δόξα τω Θεώ, η γυναίκα πέναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία τη, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώ δεν αλλάζει. Πάντω δεν ξέρω ποιο είναι αυτό ο νόμο που επιτρέπει καταδίωξη εντό κατοικημένη περιοχή. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικού ελέγχου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένα δεν μιλάει γι' αυτό.
1: Αποστολέ.
2: Έλα.
1: Ο Θανάς σήμερα, φίλε. Κάνω θεραπεία, θα νικήσω, φίλε. Θα νικήσω.
2: Μπράβο, να νικήσει. Δύναμη να έχει.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Αν ο κάθε ρεμπεσκέ αποτυχημένο πρωθυπουργό κάνει κόμμα, εμεί οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιου και θα τρώμε με ξύλινε μύτε. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
3: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
2: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
3: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Να σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
2: Ναι.
3: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
2: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
4: Με στέλνεις. Στο πουθενά.
5: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
3: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
2: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
3: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη, χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
2: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
3: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή.
2: Ναι.
3: Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή, δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στο Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Αποστολή.
2: Έλα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
2: Άντε, για πες.
0: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Θες τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια.
2: Ναι.
0: Δεν μπορείς να φανταστεί.
2: Όχι, μπορώ.
0: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
3: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
3: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτευση μπαγλαμά?
7: Τον άλλον πώς τον είπες, τον μπαγλαμά? Το
8: μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
7: Κάτι μπαγλαμά, δεν ξέρω.
3: Μπαγλαμάς όπως ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
2: Τέτοια φάση.
7: Ο ακενοτούμπο.
8: Άλλο να
7: σκενάλιζει. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας. Ναι, ακενοτούμπο.
8: Ανετοκούμπο, ανετοκούμπο.
7: Όπως ανετοκούμπο.
8: Ακετιλίν το έκανες.
3: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδεψη, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
2: Μπορεί.
3: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο. Τώρα η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
7: Ποτέ έδινε εκραγή η Ζαπορίζια.
8: Ελάτε.
7: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
2: Ωραία.
3: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε και κατά τα Τέμπη.
9: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
10: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε.
9: Τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
3: Εντάξει, για να το καταλάβουν.
2: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
3: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκια, σε μαλάκια. Μαλάκια δεν έχει όριο, δεν δηλαδή. Πώς για να σταματήσουμε, ρε πούστη.
2: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
3: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
10: Έλα, Αποστολέ.
2: Έλα.
10: Ο Μίσα είμαι.
2: Έλα, Μίσα.
10: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέτση.
2: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφη Ελένα η Κανέλη ότι δεν θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
11: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέτση.
10: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτση. Η Λάουρα Κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγου. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώ στο μεσαίωνα με του γεωκτήμοντε. Σωστό ή λάθο?
2: Ναι, σωστό.
10: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στι ράγε διότι πληρούν τι προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό ή είναι λάθος?
2: Σωστό.
10: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
2: Όχι.
10: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
2: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
10: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν για τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
12: Γεια σας.
2: Γεια.
12: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζής. Θα σας συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
2: Καλά.
12: Ναι, ναι, θα σας βγάλω το εκεί.
13: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
13: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
2: Ωραία.
13: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σας πω. Έχουμε τις εξής. Δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
2: Ναι, για πείτε.
13: Έχουμε ένα summer deal. Τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες. Επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
2: Ναι.
13: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
2: Ναι.
13: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
2: Τι είδους προπονήσεις?
13: Semi-personal.
2: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
13: αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
2: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
13: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
2: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
13: Full personal, οκ.
2: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
13: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
2: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
13: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Γεια. Yeah.
14: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
14: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
2: Ναι, τώρα ναι.
14: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
2: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
15: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
16: Μπράβο!
14: Σαΐνις να πούμε. Τι γελί ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
2: Αυτό.
17: Ναι, με ακούτε.
2: Ναι, ναι.
17: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι τα 25 ευρώ η ώρα.
2: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ?
17: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
2: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ? Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
17: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
2: Γιατί εσείς το κάνετε?
17: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
18: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
2: Τι είπε?
18: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
16: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους. Εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
2: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
16: Εγώ δεν είμαι. Πότε κατέβηκα το 23.
2: Βρε, κατέβηκες. Βγήκες για να είσαι βουλευτής πριν να βγεις κιόλας.
16: Δεν έχει σημασία.
2: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα. Μην λέμε άλλα.
16: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
16: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
2: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως. Καταλαβαίνω τώρα το πιάσα. Άρα θα λέγαμε είσαι βουλευτής στις καρδιές μας.
16: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
2: Ναι, δεν αδειάσαμε.
16: Ναι, δεν αδειάσαμε.
2: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
16: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
19: Έλα, κονόμαλε, 300
2: λέγε.
19: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη δεν περίμεναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει η Παπαρίστρια. Δεν περίμενα να συγκριθεί με Βάρναλη και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι, μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκριθεί.
20: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείο. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
21: Έλληνες.
20: Ναι, πολύ όμορφα.
19: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαδιές τώρα. Έλα, μωρή. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
2: Ναι, πάτα το, τι το συζητάμε.
19: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαδιές. Άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο λέγεται για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Νάτανη, τον Βορύδη και όλα αυτά τα συγχάματα, έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Σ' έχω ξανακλίνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβες.
22: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
2: Όπα.
22: Μαλάκα, νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο σιριδάκια από το σιριδάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
23: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
24: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι όταν αρπάξει ο κόλος μας.
25: Ξεφτύλα.
2: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει. Είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
22: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω.
2: Αυτό.
22: Πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
2: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
22: Άντε ρε με το μαλάκα.
2: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
26: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
22: Άντε ρε μαλάκα.
2: Εδώ είμαστε.
22: Το ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε, δεν αναιρείται.
2: Πέντε μόνο καλά. Ου, λίγα λες.
22: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
2: Δεν θέλω παπαριά θα είναι.
22: Όχι, όχι, τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
2: Αχ, θα ξέρα. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
22: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
2: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
27: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
22: Άσε μου, έβρε μαλάκα. Ακού, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, Ερυθρό. Αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
2: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσει, πόσο.
22: Εντάξει, ρε μαλάκα, πα μέσα.
2: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
22: Ναι, μωρέ, μαλάκα, λέγεσαι τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια. Όλα τα πάντα έχω κάνει γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικές συνοικίες.
2: Αηδιάσαι με όλοι. Τώρα, γυμναστηριακός μου, έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
28: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες.
22: Τι λες, Μωρή Σίστερ, τι λες, εμένα με είχε
0: είχες ποτέ για ρατσιστή, με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
2: Ο ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής? Λέω, μη σε εδώ με μαλλί.
0: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
2: Τώρα, όταν σε εδώ με μαλλί θα καταλάβω.
0: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό. Έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: αυτό.
0: Πάντα.
2: Ναι, αυτό το γυμναστηριακό.
0: Πάντα ήμουν έτσι, μπορεί μου να άρα και θα σγάλω όλους, ρε.
2: Άντε, ρε.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Χαίρετε, Αποστόλη!
4: Χαίρετε της Εσπέρας!
5: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
3: Είσαι καλά!
4: Ναι, έτσι λέω!
3: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα! Θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλαια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συνειδήσεις της.
4: Οπα!
3: Και ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσταν της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
6: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
3: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
7: Αποστολή.
4: Έλα.
7: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του. Χαίρετε, πήρα σωστά την ελληνοφρένεια.
4: Πήρατε.
7: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να με ακούσετε.
4: Αμέ.
7: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τσίπρα, την Καρτιανού, τον Βελόπουλο κλπ.
4: Και το Μητσοτάκι.
7: Στο Αντιρόβλητο είναι η Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
4: Όχι δα. Εντάξει.
8: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
9: Πάρτα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
7: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
4: Τώρα θα πω στον Ταρίφα, αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
7: Αναμένο.
4: Μαζί.
10: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη. Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες.
4: Ναι, πώς θα λέγονται.
11: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
12: Από φόρτος εργασίας.
11: Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης.
10: Κοίτα, ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
4: Πώς ξεφτύσαν οι καιροί.
10: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
4: Ναι, γι' αυτό.
13: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
4: Ποιος?
13: Ήρθε ο Αλέξης.
4: Εντάξει, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
14: Πρόεδρε, έλα!
11: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
14: Έλα με φόρα.
13: Τον περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
4: Χαμός.
13: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
4: Έχεις δίκιο.
13: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε. Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε.
4: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι, να πω ψέματα.
13: Άσε τώρα, α.
4: Να πω ψέματα.
13: Έλα τώρα, άσε την ειρωνία σε μένα.
4: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
13: Αυτή τη φορά θα...
4: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
13: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
4: Είμαι σίγουρος.
13: Που φάγει όλο το λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
4: αυτός ξέρει πως άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
13: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
4: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
13: Καλά, καλά, κορόιδε.
4: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
13: Όχι, όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις να κυρίσω το κόμμα.
4: Τίποτα παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα, κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
13: Τόσο καιρό Μάη μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε.
4: Σουπ, να το. Τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
15: Σας ευχαριστώ.
13: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
4: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, τα εξόρισε.
13: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
4: Δεν ξεχνώ.
16: Γεια σου, παιδί.
4: Γεια.
16: Σου πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
4: Με τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, ένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα. Κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
16: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό, εγώ.
4: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
16: Και έχουμε να δούνε τα μάτια μας, ρε, παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θήμιο, και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μη θα μου δώσει κι άλλα δύο.
4: Άσε μουσι.
16: Να πεις ο μουσι.
4: Ναι, ναι.
16: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
4: Γι' αυτό σου λέω.
16: Είναι δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε, να τρελαθούμε οριστικά, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
4: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
6: Γεια σας, Αποστολή.
4: Γεια.
6: 5.000 ο Μητροπολίτης.
15: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
4: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
6: Βεβαίως.
4: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
6: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα. Τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με τον Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
4: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
6: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Ας πούμε, είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
16: Αποστολή.
4: Έλα.
16: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
4: Μπορούσες.
16: Απ' τη Δράμα είμαι.
4: Ωραία. Δεν είμαι αστόλου τυχερή. Τι να κάνω.
16: Επιμένω.
4: Λέγε.
16: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
4: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
16: Μιλάω.
4: Ναι, σ' ακούω.
16: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
4: Τι.
16: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σα έδωσε και εσά αυτή τη ξέρει, γιατί μίσο για να μα πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
4: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
17: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
18: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
18: Παραπολιτικά.
4: Ναι.
18: Αντουλάκη, ξέρει να μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
4: Από τη Δράμα κι εσείς.
18: Όχι, από εκεί.
4: Α, εξαπλώνεται.
18: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκη, να μάθει γράμματα.
4: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
19: Provocate. Provocative statements.
4: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
18: Ναι, το πείτε αυτό, το γράψτε.
4: Ναι,
18: γεια σας.
4: Οπωσδήποτε.
20: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
4: Όπα.
20: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
4: Πιο πολλά.
20: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κηφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300, πώς είναι.
4: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
20: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
4: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
20: Θα αρχίσει λοιπόν ο που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
4: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
20: Κάπως έτσι.
4: Εκεί έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
20: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
4: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
21: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
4: Γεια.
21: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
4: Αγγλοκουνού.
21: Αγγλοκουνού.
4: Καινούριο.
21: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα και συμπαράσταση που είχα στο Λονδίνο. Στο. Πώς λέγονται, λέει.
4: Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο.
21: Ναι, στο Λονδίνο.
4: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Dingwalls.
21: Μπράβο, στο Dingwalls αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
4: Καλά εσύ.
21: Τι από τη μαλακία μου, εδώ είμαι αυτά που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
4: Ο πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
21: Καλήμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με τι παπάδε όλα καλά, ε. Διπλασιασμός μισθών. Καλά,
4: νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τώρα τι διάολο.
15: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
21: Οι πιστοί τους φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό, θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιστικό μισθό ενώ αυτοί πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά. χαρά πάνε.
4: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
21: Τι να πω και έχω και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο...
4: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
21: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ Γεωργιάδης και ο άλλος ο Στουρνάρας να του κάνει να βγουν καμιά λεωφόρο.
0: Ο κύριος Στουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
21: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
4: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
21: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Ως προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους θεολούς. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
21: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους. Για να ταΐσουν τον κόσμο, πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα. Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
21: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
4: Ποιος, ρε.
21: Ο Θήμιος.
4: Ναι, δεν έχουν.
21: Ναι, δεν έχουν.
4: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
21: Ναι, ναι. Λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
4: Δεν έχουν.
21: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
4: Είναι στρεμμένοι.
21: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
4: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
21: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοχοίδης ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
4: Ναι, ναι.
1: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
21: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
2: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αόρατος κίνδυνος. Καμπανάκι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στην εντατική του Ευαγγελισμού σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και 25 μέρες, ο Αντώνης Πανούτσος μετά από τσίμπημα κουνουπιού. Πού ελοχεύει ο κίνδυνος και πώς προστατευόμαστε. Μαντόνα. Γενέθλια στην Κέρκυρα με ζαμπέτα, μεζέδες και σπάσιμο πιάτων. Η επίσκεψη στα μετέωρα, οι πνευματικές συμβουλές από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ και το κομποσκίνι. Ιστορικό βήμα κατά του καρκίνου. Πρωτοποριακό εμβόλιο που αποτρέπει την επανεμφάνισή του. Μια εξατομικευμένη θεραπεία που λίγοι τουλάχιστον στην αρχή θα έχουν πρόσβαση λόγω κόστους. Κατερίνα Καινούργιου. Με την κόρη της τον ιερέα Λουπασάκη με τον Τίμιο Σταυρό. Πέρυσι πήγα κοντά του με μια μεγάλη επιθυμία στην καρδιά μου. Ένα χρόνο μετά επέστρεψα κρατώντας την αγκαλιά το παιδί μου. On Time Σαββατοκύριακο. Με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

για καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

γεμίζουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή το δώρο Μητσοτάκης στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Στο πακέτο της ΔΕΘ η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. 30 χρόνια προσπαθειών της Άγκυρας για γκριζοποίηση του Αιγαίου. Από τα Ίμια στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Έντονη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο χάρτης με τα κρούσματα στην Αττική. Η Δήμη με τα περισσότερα. Ποια τα συμπτώματα. Ποιες κατηγορίες γυναικών θεμελιώνουν νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα. Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Οπισμπίκης είναι στον ήχο μαζί μου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2 11 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας για να μας τηλεφωνείτε και να μας λέτε την άποψή σας. Και radio@parapolitika.gr αν θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα. Είναι εδώ ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Ένας νέος, πολύ νέος θα έλεγα τώρα. Βέβαια όλοι μεγαλώνουν σιγά σιγά και τους παρακολουθώ να μεγαλώνουν και καταλαβαίνω πόσο μεγαλώνω εγώ. Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, ένας συνθέτης εξαιρετικός από τη νέα γενιά των συνθετών. Ας το πάω, φτάσω μέχρι εκεί. Τι κάνεις Γιάννη μου?
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα στους κρατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε...
0: Και εγώ
1: συναντώ
0: το
1: εδώ.
0: Και εγώ το
1: εσύ
0: ίδιο.
1: Με ξέρεις από πραγματικά πιο μικρό.
0: Εγώ σε ξέρω από πολύ μικρό.
1: Εντάξει. Τώρα είμαι διανύω την τέταρτη δεκαετία της ζωής μου.
0: Δίκησες εσύ στην τέταρτη δεκαετία.
1: Και έχω μπει δηλαδή και μερικά χρόνια. Αλλά είναι αυτό που πάντα μικροδείχνω.
0: Πάντα μικροδείχνεις. Οπότε, ναι, η αλήθεια είναι ότι φαίνεσαι πάντα νέος και έχεις και μια νέα ματιά στα πράγματα. Και θέλω έτσι να μιλήσουμε λίγο για το πώς σήμερα ένας συνθέτης νέος μπορεί να επιβιώσει σε ένα χώρο μουσικής σαν αυτή που υπηρετείς εσύ, που έχει σχέση λίγο και με το, πώς να πω, είσαι ας πούμε μια συνέχεια των συνθετών που πατάνε πάνω στον Μπλέσσα, στον Σπανό, στον Λοΐζο, στον Παπαδημητρίου, ξέρω να πω πολλούς από τους προηγούμενους από σένα. Ακολουθείς αυτά τα χνάρια, αυτά τα βήματα.
1: Όλοι αυτοί που αναφέρεις είναι.
0: Ναι, σαν σημεία αναφοράς.
1: Σημεία αναφοράς, ναι. Είναι παιδικοί μου ήρωες.
0: Ναι,
1: θα τους
0: ναι.
1: χαρακτήριζα. Κοίταξε, η κατάσταση στη μουσική, αν το πάμε από την πλευρά της της εμπορικής, με την έννοια της.
0: Τι πουλάει. Ναι.
1: Το τι πουλάει και το τι.
0: Τι δισκογραφείτε ή τέλος πάντων δεν δισκογραφούνται τώρα, αλλά τι βγαίνει τέλος πάντων στο προσκήνιο.
1: Έχει αλλάξει
0: ναι.
1: Καταλυτικά. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας τομέας το κάνω μουσική γιατί θέλω να παράξω μουσική. Σαν καλλιτέχνης θέλω να εκφραστώ, θέλω να πω τα δικά μου πράγματα, να δώσω τα δικά μου σήματα με τη δικιά μου γλώσσα. Και είναι και ένας άλλος τομέας ο οποίος είναι υποκατεδάφιση, αυτός της... προς τα τέλη πια δισκογραφίας ή
0: ναι.
1: κυκλοφορίας, πες το όπως
0: ναι,
1: θες.
0: Ναι.
1: Γιατί τα τραγούδια που κυκλοφορούν τώρα, κυκλοφορούν ως single, με ψηφιακή μορφή. Κάποιοι μερακλείδες έτσι μπορεί να κάνουν και κανένα CD, να κάνουν και κανένα βινήλιο, το
0: ναι.
1: οποίο επανέρχεται πολύ δυνατά και από το εξωτερικό.
0: Και επανέρχεται ευτυχώς, είναι πολύ ωραίο αυτό και θα πούμε μετά, γιατί και εσύ κάνεις κάτι τώρα το οποίο βγαίνει σε βινήλιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχα την τύχη κιόλας να το δώσω στην πρωτότυπη μορφή του και με εντυπωσίασε γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αισθητικά εκτός όλων των
1: είδες
0: άλλων.
1: Το, πρώτο, την πρώτη κοπή.
0: Είδα την πρώτη κοπή, ναι.
1: Και το δουλέψαμε πολύ και το artwork, δηλαδή πολύ στενά ναι. για να. Για
0: αλλά
1: να για πες
0: μου λίγο, να το ξεκινήσουμε πρώτα θέλω από το πώς έγινες μουσικός. Πώς έγινες μουσικός εσύ, πώς δηλαδή έγινες συνθέτης μάλλον.
1: Θα σου πω, δεν το επεδίωξα,
0: ναι.
1: ούτε μπορείς να πεις ότι έγινα. Έτσι βρέθηκα στη ζωή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από την ηλικία των 4-5 χρόνων ήξερα ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική. Γιατί μόνος μου πήγα και αναζήτησα, άνοιξα αυτή τη κρυφή πόρτα.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό ξέρεις τώρα με ένα παιδί δεν μπορείς να συνοηθείς όπως θα συνοηθείς με έναν ναι. ενήλικα. Και έδινα σήματα ας πούμε, στους γονείς μου και στους δασκάλους μου σε όλα αυτά ότι εγώ είμαι εκεί. Γιατί όλη την ώρα έπαιζα με ένα πιάνο στον αέρα. Με ένα...
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε ήταν μόνο.
0: Πότε άρχισε να κάνει πιάνο, ας πούμε. Πιάνο είναι το βασικό
1: ναι,
0: όργανο που παίζει.
1: Πέντε
0: ναι.
1: χρονών.
0: Πέντε χρονών.
1: Πέντε, ναι.
0: Και από την αρχή κόλλησε, δηλαδή είπε ότι εδώ είμαι.
1: Από την αρχή κόλλησα ναι. και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι 8 χρονών
0: ναι.
1: έλεγα, ας πούμε, που λέει τι δουλειά θα κάνει, παιδί μου,
0: ναι.
1: θα γίνω συνθέτη.
0: Μάλιστα.
1: Το έλεγα από το 8. Οπότε με έναν τρόπο είχαν. Και καθώ μεγάλωνα και το πιστοποιούσα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί έγραφα, ασχολιόμουν πολύ σοβαρά με αυτό, έκανα σπουδές πιο extended για την ηλικία μου, έπαιζα και άλλα όργανα από μικρός
0: ναι.
1: και τα λοιπά. Οπότε και στο περιβάλλον μου είχαν κατά κάποιο τρόπο ησυχάσει, καλυφθεί ότι το παιδί εντάξει έχει αυτό το ταλέντο, αυτή την κλίση, θα κάνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όταν αυτό το συναντάς σε τόσο μικρή ηλικία, δεν βγαίνεις ποτέ απ' έξω να κοιτάξεις τι είναι. Εγώ θυμάμαι ότι, πώς να σου πω, 10 χρονών έκανα πολύ επαγγελματικά αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Στο μικρό μου στουντιάκι που είχα φτιάξει στο σπίτι και μάθαινα τα πρώτα τις πρώτες τεχνικές ηχογράφησης, από νωρίς, τα πώς συνδέουν τα όργανα μεταξύ τους, σπουδές στο δύο, κλασικά, jazz, όλα αυτά.
0: Και τι μουσική άκουγες? Άκουγες προφανώς κλασική, εφόσον έπαιζες κιόλας, έτσι?
1: Άκουγα πάρα πολύ κλασική, μανιωδώς,
0: ναι,
1: και βαριά πράγματα, τα οποία δεν τα, βαριά που τα λένε σήμερα, δεν τα θεωρούσα ποτέ. Τα.
0: Δηλαδή, για πες μου ένα παράδειγμα.
1: Άκουγα, ξέρω εγώ, εκκλησιαστική μουσική, ξέρω εγώ, Μέντελσον, ή άκουγα τα θρησκευτικά έργα του Μπάχ, ας πούμε.
0: Ναι,
1: που
0: Μπάχ, ναι.
1: Κόβανε
0: ναι,
1: φλέβες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο τρελαινόμουν όταν άκουγα ναι, το όργανο και τις φούγγες και όλα αυτά. Από το άλλο χέρι είχα Χατζηδάκη Θοδωράκη, τους οποίους, δηλαδή, μπορώ να καυχηθώ ότι ξέρω όλο το έργο.
0: Όλο το έργο.
1: Δεν μιλάω για τα τραγούδια, που λίγο πολύ κάποιος ναι, μπορεί να τα ξέρει όλα. Μιλάω και για τα συμφωνικά έργα, ας πούμε, του Μίκη. Μιλάω για, για την Αμοργό του Χατζηδάκη, για τις ναι, άλλες ναι, δουλειές, τις ναι, ορχιστρικές, τα...
0: τις λιγότερο γνωστές και τις...
1: Ακριβώς. Ναι, είχα ναι, μεγάλη μανία με αυτούς τους δύο συνθέτες. Και καθώς, ξέρεις, με το ένα χέρι στην κλασική, με το άλλο χέρι σε όλους αυτούς, άρχισα να μπαίνω και πολύ να ψάχνω την ελληνική μουσική, την οποία τη μελέτησα σε τεράστιο βάθος. Δηλαδή, έχω στην κατοχή μου πράγματα και δίσκους και CD από... Συντητά έκανα αργότερα γιατί ήθελα να μείνω.
0: Ναι.
1: Από πράγματα, από λαϊκά τραγούδια, από Τσιτσάνι που τον, επίσης τον έχω ξεκοκαλύσει. Από Βαμβακάρι άρχισα μετά να ασχολούμαι λίγο με το ρεμπέτικο και στην εφηβεία.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: πήγαινα
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: στο μουσικό γυμνάσιο και γυρνάγαμε με κάτι μπαγκλαμαδάκι και κάναμε λίγο αυτή τη φάση.
0: Ναι.
1: Και όλος αυτός ο κόσμος μαζί αργότερα και με την τζαζ μουσική που ασχολήθηκα πάρα πολύ λόγω του Οδείου και λόγω των σπουδών που πια είχαν φτάσει σε ένα τέλμα στην κλασική.
0: Ναι.
1: Γιατί η κλασική είναι σε εκπαίδευση μέχρι σε ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Τεχνικά μπορείς να ασχολείσαι, αλλά είναι, φτάνει τα βάνη σε ένα
0: ναι,
1: σημείο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θες να εξελιχθείς και άλλο, να παίξεις πιο σύγχρονα έργα
0: ναι,
1: που
0: ναι, ναι,
1: σου ανοίγουν
0: ναι, ναι,
1: το μυαλό, θεωρίες, αρμονίες, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και πότε έγραψες το πρώτο σου τραγούδι?
1: Το πρώτο μου τραγούδι το έγραψα εκεί, 10 χρονών.
0: 10 χρονών.
1: Ναι, και ποιο, 11.
0: Ποιο ήταν και το πρώτο σου τραγούδι?
1: Ένα
0: το
1: τραγούδι,
0: θυμάσαι?
1: Λεγόταν με ένα τραύμα στην ψυχή ή κάτι τέτοιο.
0: Έγραφες και τους στίχους εσύ? Ναι.
1: Πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και ποια τα άκουσε πρώτη?
0: Ποια?
1: Το πήγε με θράσος να το ακούσει.
0: Ποια?
1: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Γιατί ήμουν τότε στη Μελωδία της Ευτυχίας
0: ναι,
1: που μας είχε πάει ο Τυπάλτος κάποια
0: παιδιά. Α, ήσουν στη Μελωδία της Ευτυχίας, ναι, ναι.
1: Και η Αλίκη είχε τρέλα μαζί, μαζί μου.
0: Άρα μιλάμε για το 94-95.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: 94-96.
0: Ναι.
1: Θες γιατί τη θύμιζα το γιο της, θες γιατί την ξεκουνούσα από τα διαλύματα και πηγαίναμε σε ένα πιάνο δίπλα και παίζαμε με όλα τα παιδιά και τα λοιπά και με είχε πάρει πολύ από κοντά.
0: Εσύ ήσουν πόσο χρονών? 11
1: τότε. 11.
0: 11, ναι.
1: Και μάλιστα είχε βγει μια μέρα στο διάδρομο που είχε τελειώσει η παράσταση και κάνει στη μάνα μου: μην ασχολείσαι με αυτόν, αυτός θα γίνει μεγάλος μαέστρος. Τρέχα γύρευε τώρα, ξέρεις.
0: Για πες λοιπόν και τις πήγες και τις έπαιξες στο
1: και
0: πρώτο
1: τραγούδι. Και μου λέει: τι γράφεις, Γιαννάκη μου, τι, ναι, τι είναι αυτά που κάνει, τι είναι, γιατί
0: ναι,
1: το χαριτωμένο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και μου λέει: φέρνε μου να ακούσω, φέρνε μου να ακούσω μία, δεν πήγαινε. Εγώ φέρνε μου να ακούσω δύο. Την τρίτη φορά πήγαμε ένα κασετόφωνο και τις έβαζα κάθε. Όταν είχαμε διπλές και όταν είχαμε διαλύματα, Σάββατο διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Τις έβαζα. Δηλαδή, απορώ πώς το έκανα αυτό το πράγμα. Χαζομάρες.
0: Ναι.
1: Και κάτι μελωδίες ολοκληρωμένες μεν.
0: Ναι.
1: Και μου λέει: α, πολύ ωραίο αυτό. Έκανα. Τη τραγούδα και λίγο. Σου λέει: έχω ζήσει αυτό το σκηνικό.
0: Έλα, εσύ, ωραία, ωραία εμπειρία.
1: Αλλά τότε δεν καταλάβαινα ποιο ακούει, σε
0: ναι,
1: τι θα φέρει αυτό ιστορικά
0: ναι,
1: ή τι.
0: Πάντως, αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά εξοικειώθηκες και από πάρα πολύ μικρή ηλικία γενικότερα με το χώρο του θεάτρου, του θεάματος, έτσι. Γιατί
1: ναι,
0: όταν είχες την τύχη τώρα να μπεις και να παίζεις τη Μελωδία της Ευτυχίας με την Αλίκη και ταυτόχρονα να αναπτύξεις και μια προσωπική σχέση μαζί της, να τη ζαβάσεις τα τραγούδια σου,
1: ναι,
0: ήδη αυτό σε σπρώχνει.
1: Δε,
0: κατά ψέματα.
1: Δεν μυθοποίησα ποτέ
0: ναι,
1: κανέναν καλλιτέχνη ή άνθρωπο που έβγαινα μπροστά. Γιατί πάντα έβλεπα πίσω από αυτό. Δηλαδή και τον Ταλάρα τον όνοσα σε μικρή ηλικία
0: ναι,
1: που κάναμε στο Μέγαρο και είχαμε και ένα ντουέτο.
0: Α.
1: Λόγω της χοροδίας του Τυπάλτου.
0: Ναι.
1: Κάναμε μια φοβερή παράσταση σε σκηνοθεσία του Κώστα Γαβρά και εκείνον τον είχα γνωρίσει, ας πούμε, σε ηλικία 10-11 ετών. Εκεί μας είδε η Αλίκη και μαζί της.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Και πάντα έχω την εικόνα στο μυαλό μου ότι βλέπω έναν φοβερό επαγγελματία, τρομερό τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνεις από αυτό να πεις: α, ο Νταλάρας που τον ξέρει όλος
0: ναι,
1: ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στο επάγγελμα,
0: ναι,
1: τι κάνει αυτό,
0: άρα,
1: πώς δουλεύει.
0: Λοιπόν, από μικρός ήσουν πολύ στοχοπροσιλωμένος.
1: Ναι,
0: έτσι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Το πρώτο σου γνωστό τραγούδι ποιο ήταν?
1: Το πρώτο μου γνωστό τραγούδι ήταν το «Μαζί σου».
0: Το «Μαζί σου»
1: ναι,
0: με, τον, του,
1: με, την
0: με την Παπαρίζου.
1: Ναι, από το σύριαλ του Μέγκα.
0: Λοιπόν, λέω να το ακούσουμε αυτό. «Μαζί σου» με την Παπαρίζου, λοιπόν.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθια το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος είναι εδώ, συνθέτης, εξαιρετικός, πολύ ταλαντούχος πραγματικά, που έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια και αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή έχει πιάσει από λαϊκό-λαϊκό, που έχει γράψει και κάποια σουξέ, ας πούμε, το «Πουλάω το σπίτι». Του Πάριου είναι του Γιάννη το τραγούδι αυτό. Αλλά πριν γράψεις το πρώτο σου τραγούδι που ήταν το «Μαζί σου», το πρώτο που έκανε επιτυχία τέλος πάντων, με την Έλενα Παπαρίζου, νομίζω είχες γράψει και μουσική. Είχες συνεργαστεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι είχες κάνει?
5: Είχα γράψει τη μουσική για το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό είναι το 2004.
4: Ναι.
5: Αυτό ήταν το 2004.
4: Ναι.
5: Με το οποίο είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι με τρελή διαδικασία και πάρα πολλή ώρα από το 2002, μάλιστα, κατά την προετοιμασία των αγώνων.
4: Ναι. Πώς ετσίμπησαν και μπήκε στο
5: από διαγωνισμό. Από διαγωνισμό.
4: Μπράβο.
5: Καταθέσαμε προτάσεις, διάφοροι συνθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και όταν άκουσαν τη δική μου πρόταση.
4: Που τότε ήσουν άγνωστος.
5: Εντελώς άγνωστος. Ήμουν 19 χρονών.
4: Ναι, ναι.
5: Ήμουν 19 χρονών. Μόλις είχα ξεκινήσει και είχα μπει στη Σπύρα, Σπύρα του Σταμάτη.
4: Α, ήσουν και με τον Γραμουνάκη.
5: Ήμουν εκεί. Και είχα την. Ήμουν το ένα πιάνο από τα δύο.
4: Α.
5: Και μέσα σε αυτό είχα και την προετοιμασία όλη αυτή το να κάνω απίστευτα ηχογραφήματα για διαφημίσεις, για ταινίες. Μια τρέλα την οποία απείλαυσα τόσο πολύ και είμαι τόσο περήφανος 20 χρόνια μετά που.
4: Ναι, καλά, κοίταξε, είναι και μια τρομερή εμπειρία. Είναι κάτι που γίνεται μια φορά στη ζωή.
5: Ακριβώς. Αυτό σκεφτόμουν πάντα.
4: Ναι, ότι μια φορά
5: για τα
4: ζωή.
5: Χρόνια που θα ζήσουν οι προσεχείς γενιές δεν θα ξανασυμβεί.
4: Έτσι είναι.
5: Δεν ξέρεις βέβαια ποτέ.
4: Εντάξει, στα 19 σου πάντως να σου τύχει αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
5: Είναι φοβερό και μου έδωσε ένα boost στο να πιστέψω κι εγώ σε μένα όλο αυτό που υποστήριζα.
4: Ναι.
5: Okay, μάλλον για να συνέβει αυτό.
4: Κάτι γίνεται. Και μετά πάντως μπαίνεις γενικά στη ζωή εσύ με αυτοπεποίθηση. Από μικρό παιδί, για αυτό που θες να κάνεις.
5: Ναι.
4: Και μετά το συνεχίζεις και το πας πια που. Δηλαδή βλέπεις ότι μπαίνεις σε ένα χώρο που είναι ο χώρος σου, είσαι μουσικά ας πούμε άρτιος εσύ, σπουδαγμένος και τα λοιπά. Αλλά κακά τα ψέματα τώρα η εποχή μας θέλει άλλο πράγμα για να κάνεις επιτυχία.
5: Ναι.
4: Πόσο αυτό το άλλο πράγμα σε παρέσυρε και πήγες προς τα εκεί?
5: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι μια πολύ.
4: Δηλαδή, πώς έφτασες από το 2004 στο «Πουλάω το σπίτι», ας πούμε, να σου το πω έτσι. Που το «Πουλάω το σπίτι» είναι μια χαρά, δεν.
5: Κοίταξε,
4: το λέω.
5: Το «Πουλάω το σπίτι» ήταν ένα τραγούδι που το είπε ο Γιάννης Πάριος.
4: Ναι.
5: Μόλις αρχίσαμε την πρώτη μας συνεργασία, με κάλεσε μια μέρα στο σπίτι του και μου λέει: «Κοίταξε, θέλω να μου κάνεις όλο το δίσκο».
4: Ναι.
5: Και αυτό και τον επόμενο και τον μεθεπόμενο.
4: Ναι.
5: Και όταν είσαι τώρα 25 χρόνων και σου λέει ο Γιάννης Πάριος: «Κάνε μου το δίσκο».
4: Ναι.
5: Εννοείται ότι το θέλεις τεράστια τιμή.
4: Όχι,
5: ναι. Είναι τεράστια τιμή, ναι. Και ότι αφού σου άνοιξε αυτή η πόρτα, θα κοιτάξεις να την. Να τη φέρεις με τον καλύτερο τρόπο.
4: Να την
5: οπότε
4: ανοίξεις διάπλατη.
5: Μπαίνεις και σε δρόμους, ναι, που εγώ έτσι κι αλλιώς είχα τα ακούσματα αυτά. Αλλά πάντα με ενδιαφέρε στους τραγουδιστές αυτούς, δηλαδή και στην Πρωτοψάλτη και στον Μπάριο και στον Ταλάρα και στην Τζανακλίδου και στην Μαρινέλα, σε όλους αυτούς τέλος πάντων τους.
4: Ναι.
5: Τους legends,
4: ναι,
5: πάντα να κάνω κάτι που να μην το έχουν ξαναπεί. Δηλαδή, ναι, να βάλω στο στόμα τους κάτι που με αυτή τη φωνή θα ταξιδέψουμε σε μια νέα γενιά, με ένα νέο σύνθημα, με ένα νέο σήμα.
4: Άρα είσαι από τους τραγουδιστές που γράφουν πάνω σε φωνές.
5: Ακριβώς. Και ναι. δεν πήγα να εξυπηρετήσω τη μανιέρα.
4: Από τους τραγουδιστές, από τους συνθέτες, θέλω να πω.
5: Ναι. Δεν πήγα ποτέ να εξυπηρετήσω τη μανιέρα του Πάρη, ας πούμε, να γράψω σαν αυτά που είπε. Πάντα έκανα 180 μοίρες στροφή, γιατί αυτό με ενδιαφέρει και καλλιτεχνικά. Δεν ήθελα να πω να γράψω το τετριμένο.
4: Ναι.
5: Αυτό με τον ίδιο τρόπο ασχολούμαι και. Με τον ίδιο τρόπο βλέπω και αυτό που λες για τα σουξέ και τα λοιπά.
4: Ναι.
5: Το μόνο εύκολο πράγμα είναι να ακολουθείς ένα τρέχον δρόμο και να πατήσεις πάνω σε συγκεκριμένα τεχνικά πράγματα που ένας συνθέτης γνωρίζει πώς ναι. θα τα κάνει, να φτιάξεις έναν ανάλογο στίχο. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις μια κατασκευή.
4: Ναι.
5: Βέβαια. Πιο εύκολο είναι να βρεις ένα ψάρι στο σούπερ μάρκετ παρά να το ψαρέψεις στη θάλασσα.
4: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
5: Οπότε.
4: Αλλά μάλλον θα είναι κατεψυγμένο.
5: Θα είναι κατεψυγμένο και ναι. στη χειρότερη μπορεί και να μυρίζει. Οπότε ποτέ δεν. Δηλαδή και στις καλές εποχές που υπήρχαν χρήματα, που υπήρχαν πολλά καλά στη δισκογραφία, γιατί μπήκα στη δισκογραφία το 2005, ας πούμε. Ποτέ δεν έπεσα στην παγίδα να παράξω πολύ υλικό για πολλούς
4: λόγους. Για πολύ σύντομη, ας πούμε, χρήση.
5: Για πολύ σύντομη, ναι. καταλαβαίνετε, να υπάρχει κάτι.
4: Έχεις δηλαδή
5: ένα
4: την
5: χρόνο,
4: αίσθηση ότι θέλεις αυτό που γράφεις να έχει και μία αντοχή στο χρόνο, έτσι.
5: Φυσικά, ναι. φυσικά. Αυτό νομίζω είναι το μόνο σημάδι που μπορεί να αφήσει ένας καλλιτέχνης, ένας δημιουργός.
4: Κάπως δύσκολο στις μέρες μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία τάση προς το εφήμερο σήμερα.
5: Εννοείται.
4: Στο τραγούδι.
5: Πάντα υπήρχε.
4: Πάντα υπήρχε, λες. Απλά έτυχε μετά η εποχή αυτή να αρέσει πολύ και να μείνουν πολλά κλασικά, γιατί βλέπω, ας πούμε, από τα 60, τα 70, τα 80.
5: Εκεί,
4: ακόμα υπάρχει. Απλά έτυχε μετά η εποχή αυτή να αρέσει πολύ και να μείνουν πολλά κλασικά, γιατί βλέπω, ας πούμε, από τα 60, τα 70. Στα 80's,
5: εκεί,
4: ακόμα υπάρχει

0: Βακάρη, τον Κουγιουμτζή, τον Γαβαλά, όλοι αυτοί. Η Γαλάνη έχει μάθει πάνω στη Μοσχολιού, πάνω στη... Ήταν άνθρωποι που έχουν πατήσει στις μεγάλες φωνές.
1: Βέβαια.
0: Γεννήθηκαν τότε και υπήρξαν μέσα από τα μεγάλα τραγούδια, γιατί ο τραγουδιστής είναι αυτό που λέει. Είναι το ρεπερτόριό του. Δεν, μια φωνή μόνη της δεν λέει τίποτα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Οπότε κάποια στιγμή ήρθε ο Κορεσμός μέσα στη τέλη της δεκαετίας των Zeros, δηλαδή το πολύ πολύ μέχρι το τέλος του 2010, ας πούμε, που και οι μεγάλοι τραγουδιστές, οι θρύλοι, ας πούμε, είχαν ένα ρεπερτόριο που μπορούσες να ακούσεις και να πεις ωραίο. Τώρα υπάρχει μια τελείως άγωνη περίοδος, λόγω του ότι δεν υπάρχει η παιδεία και δεν υπάρχει η ακολουθία των γενεών. Δηλαδή, οι καινούργιες γενιές...
1: Δεν πατάει, λες, ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Δεν είναι μόνο δεν πατάει πάνω στον άλλον. Μια καινούργια γενιά ξέρει μια πρόσφατη ιστορία. Mm-hmm. Το πολύ άντε 10 χρόνια πίσω, άντε 20. Αν δεν έχεις μεγάλη γνώση για το τι έχει γίνει πριν από σένα, πώς θα γίνεις καλύτερος.
1: Έχεις δίκιο. Και αν δεν έχεις ακούσει αρκετά από αυτά, αν δεν έχεις ζυμωθεί με αυτά, αν δεν έχουν γίνει μέρος της ζωής σου αυτά, γιατί αυτά το τραγούδι, ακόμα και τραγούδια που δεν είναι της εποχής μας, αλλά είναι παλιότερα, με έναν τρόπο μας γίνονται βιωματικά. Είτε γιατί τα ακούσαμε τους γονείς μας ή τους παππούδες μας, είτε γιατί τα ανακαλύψαμε εμείς μετά. Δηλαδή το να ακούμε εμείς σήμερα τραγούδια. Ας μην πάρω εγώ τα ελληνικά. Ας πούμε να ακούμε τη jazz του 20 και του 30,
0: ακριβώς,
1: ξέρω εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε σχέση με εκείνη τη γενιά, αλλά σημαίνει ότι αυτά τα τραγούδια έχουν περάσει μέσα μας.
0: Ο δημιουργός είναι ένα φίλτρο που διηλίζει όλα αυτά τα ακούσματα.
1: Έτσι.
0: Τα περνάει από την ψυχή του, από την καρδιά του. Και,
1: ο καταναλωτής.
0: Και ο καταναλωτής τα κάνει κάτι καινούριο και έτσι τα παραδίδει στο κοινό.
1: Άρα εδώ έχουμε και μια μεγάλη ευθύνη, νομίζω, για το τι βάζουμε στον κόσμο να ακούει.
0: 100%.
1: Έτσι. Γιατί... Εγώ που κάνω μια μουσική εκπομπή το αισθάνομαι πάρα πολύ αυτό και το λέω έτσι πρώτη φορά με τόσο καθαρό τρόπο. Όταν διαλέγουμε τι θα ακούσουμε ή τι εκπομπές θα κάνουμε, με ενδιαφέρει να κάνουμε και κάτι το οποίο να είναι πραγματικά να... πώς να σου πω, να ανταποκρίνεται σε αυτό που είμαστε σαν άνθρωποι.
0: Να έχει αναφορές...
1: Ναι.
0: Σπουδαίες.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πουλάω το σπίτι τώρα.

Όλα όπως τα άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος εδώ, συνθέτης και όπως ακούτε ένας άνθρωπος που είναι πολύ ψαγμένος γύρω από το τραγούδι, δηλαδή δεν γράφει έτσι τυχαία απλώς τραγούδια, συμμετέχει πιο βαθιά σε όλο αυτό. Σε ενδιαφέρει να γράψεις πιο πολύ και συμφωνική μουσική και τέτοια ή όχι? Ή έχεις πει ότι εγώ θα ασχοληθώ περισσότερο με το τραγούδι?
1: Με ενδιαφέρει πολύ,
0: ναι.
1: Και παράλληλα με την δισκογραφία. Η δισκογραφία είναι εδώ μεταξύ μια δουλειά των τελευταίων 100 χρόνων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παραπάνω.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή η μουσική δεν ξεκίνησε από εκεί.
0: Έτσι.
1: Μη σου πω, η μουσική έφτασε σε τέλμα έχοντας βιομηχανοποιηθεί.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, κάθε μουσικός που θέλει να εξαπλωθεί και να αναπνεύσει μέσα στη μουσική, σίγουρα πρέπει να ψαχθεί και σε άλλους ορίζοντες. Εγώ με την συμφωνική μουσική και την ορχιστρική, εκτός από την έχω μελετήσει, την έχω ακούσει και την έχω σπουδάσει, πολλές φορές έχω τη χαρά να γράφω τέτοια μουσική στο θέατρο, όπου έχω κάνει πάρα πολλές παραστάσεις, δηλαδή άνω των 50.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που τους ζητάνε πάρα πολύ να γράψουν στο θέατρο.
1: Πολύ,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπορείς να... Έχω κάνει δηλαδή δουλειές από τρελά jazz, ας πούμε, μουσική, μέχρι με κλασικά σύνολα κτλ. Στο θέατρο σου δίνεται η αφορμή και
0: βέβαια,
1: η δικαιολογία να κάνεις
0: έτσι,
1: ό,τι θέλεις.
0: Ναι, και να ξεφύγεις από το τραγούδι απλώς.
1: Ακριβώς. Ναι. Το ίδιο κάνω και στις... ταινίες για τον κινηματογράφο που έχω κάνει 4-5 μέχρι σήμερα. Το ίδιο κάνω και στα τηλεοπτικά. Δηλαδή, εκτός από ότι μπορεί να γράψει ένα τραγούδι για τους τίτλους, ας πούμε, μια σειρά, μέσα έχει πολλή μουσική.
0: Βέβαια.
1: Όπου θα είναι κάπως. Δηλαδή, μη σου πω ότι το έργο μου σε. Πώς το λένε, σε ποσότητα, είναι μεγαλύτερο σε ορχιστρικό υλικό παρά τα τραγούδια. Τραγούδια έχω γράψει 200. Δεν είναι και πολλά.
0: Δεν είναι και πολλά.
1: Δεν είναι και
0: όχι,
1: πολλά.
0: Λίγα μπορώ να πω ότι είναι.
1: Είναι πολύ,
0: ναι,
1: λίγα.
0: Καλά, είσαι μικρός βέβαια.
1: 200
0: ακόμα.
1: Μάλλον στη δισκογραφία. Έχω γράψει κάποια για το θέατρο, κάποια,
0: μάλιστα,
1: για musical που είναι μέσα.
0: Ναι. Να σου πω, έχεις συνεργαστεί με σπουδαίες φωνές. Τσανακλίδου, Παπαρίζου. Βλέπω εδώ με τη σειρά που το έχουμε εδώ. Δεν λέω, είναι ενδεικτική εσύ. Ενδεικτικά τα ονόματα. Ζουγανέλη, Πάριος, Μαρίζα Ρίζου, Χρήστος Μάστορας, Κώστας Μακεδόνας, Πένι Μπαλτατζή, Άλκης Πρωτοψάλτη. Ποια είναι η συνεργασία που έγραψε μέσα σου πιο έτσι έντονα?
1: Δεν θέλω να σου πω κλισέ. Η κάθε μία έχει την ιστορία της. Δηλαδή κάθε μία ήταν ένα ταξίδι μακρύ. Γιατί με όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουμε συνεργαστεί για ένα τραγούδι.
0: Ναι,
1: ή
0: σωστά.
1: Για μία περίοδο.
0: Συναισθηματικά ποια είναι αυτή?
1: Συναισθηματικά
0: που
1: είναι η Άλκηστη και ο Πάριος.
0: Η Άλκηστη και ο Πάριος.
1: Ναι, γιατί ζήσαμε πολύ, ταξιδέψαμε μαζί, πήγαμε περιοδίες, κάναμε διακοπές μαζί. Έχουμε κάνει,
0: ναι,
1: παρέα πολύ. Την Τάνια την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί μαζί έχουμε κάνει,
0: ναι,
1: δύο από τα ωραιότερα, ναι, τραγούδια που θεωρώ ότι έχω γράψει, δηλαδή το «Εγώ για δύο», για το «Δύο ψυχές».
0: Ναι.
1: Με τη Μαρινέλα ήταν ένα άλλο ταξίδι. Με τον Ταλάρα ένα ταξίδι που ξεκίνησε από τότε που ήταν μικρός και τον συνάντησα όταν,
0: ναι,
1: μεγάλωσα.
0: Λοιπόν, λίγο. Περίμενε, επειδή είναι πολύ. Λέω να ακούσουμε το «Δύο ψυχές» από την, ναι, Τάνια Σανακλείδου.
1: Αυτό
0: έχουμε
1: έχει
0: και Άλκηστη ένα... εδώ. Έχουμε την τελευταία φορά να ακούσουμε.
1: Έχει ένα κλασικό σύνολο. Το «Δύο ψυχές» είναι με συμφωνική ορχήστρα.
0: Αλλά ας ακούσουμε το «Δύο ψυχές».

0: Λοιπόν, Γιάννης Χριστοδουλόπουλος εδώ, συνθέτης, ένας άνθρωπος πολύ ταλαντούχος, πολύ ιδιαίτερος. Σ' αρέσει περισσότερο να η στιγμή που θα κάνεις μια επιτυχία και το τραγούδι θα ακουστεί πολύ στα ραδιόφωνα και τα λοιπά, ή σ' αρέσει, δηλαδή σ' αρέσει η στιγμή που εισπράττεις αυτό που κάνεις ή η στιγμή που το κάνεις, η στιγμή που είσαι στο πιάνο και σου έρχεται η σύνθεση και λες αυτό είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ, το προχωράω.
1: Το πρώτο χιλιόμετρο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι όταν ολοκληρώνεται στο στούντιο και το ακούω όπως ακριβώς το έχω στο κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Γιατί τους βγάζω την ψυχή έτσι. Άμα δεν είναι ακριβώς όπως το κεφάλι μου, δεν φεύγει όλο στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Όταν τελειώνει λοιπόν και πάει master και το ακούω όπως έχει βγει. Και η τρίτη και μεγαλύτερη χαρά είναι όταν το ακούω μετά από 10-15 χρόνια.
0: Α.
1: Εκείνη την ώρα που να το ακούσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι, είναι λογικό.
0: Είναι και λογικό όπως
1: θα παίξει.
0: Λες. Ναι.
1: Θέλω να δω την πορεία του μέσα στον χρόνο.
0: Το μετά από 10-15 χρόνια. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό και είναι και σωστό αυτό που λες.
1: Οπότε σκέψου την ώρα που βγαίνει η μελωδία που κατεβάζει το κεφάλι σου και απλά την παίζει στο πιάνο. Με την ώρα που θυμάσαι όταν είσαι κάπου και το ακούς το αυτοκίνητο μετά από 15-20 χρόνια, ξέρω εγώ. Να ενώνονται αυτές οι δύο στιγμές.
0: Φοβερό.
1: Της γέννησης και της ύπαρξης.
0: Και βέβαια όλα αυτά, επειδή όλα, ειδικά το τραγούδι και η μουσική, όπως και η γεύση, όπως και οι μυρουδιές, είναι αναμνήσεις οι οποίες είναι συνδυασμένες με συγκεκριμένα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Άρα όταν ακούσεις ένα τραγούδι μετά από 15 χρόνια, προφανώς θυμάσαι και τη στιγμή
1: παίζει
0: και τον εαυτό σου τότε.
1: Παίζει αυτόματα ένα βίντεο.
0: Τα τραγούδια σου είναι προϊόν χαράς ή προϊόν έτσι, ενός ανθρώπου που υποφέρει περισσότερο. Ή πότε γράφεις καλύτερα, όταν δεν είσαι καλά ή όταν είσαι καλά.
1: Αυτό είναι μεγάλος μύθος. Να ξέρεις, γιατί παίζει πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύει, δεν είμαι καλά, γράφω. Είναι μεγάλος μύθος. Ένας άνθρωπος πρέπει να είναι καλά για να δουλέψει.
0: Μπράβο,
1: έχει...
0: πες το αυτό, γιατί συμφωνώ 100%. Καταρχάς, όταν δεν είσαι καλά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν έχεις τη διάθεση.
0: Καλά, όποιος πάει σε ένα ψυχίατρο θα καταλάβει ότι έχω κατάθλιψη, σημαίνει είμαι αποσυντονισμένος, δεν μπορώ να
1: είμαι flat, δεν μπορώ να
0: παράγω, δεν μπορώ να δημιουργήσω.
1: Δεν υπάρχει,
0: έτσι.
1: Δεν υπάρχει καρδιογράφημα, τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι μια φήμη, ας πούμε, που έχουν...
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, κάτσε.
1: Θα σου πω
0: μπορεί
1: τώρα.
0: Να είσαι καλά,
1: ναι.
0: Μεν, και να μπορείς να είσαι δημιουργικός, να μην είσαι σε κατάθλιψη, αλλά να είσαι... Στην ταλαιπωρία, δηλαδή να χτυπιέσαι κάτω, αλλά να είσαι καλά, να σου βγαίνει.
1: Εξαρτάται τι άνθρωπος είσαι. Εγώ, ας πούμε, δεν μπαίνω στην ταλαιπωρία.
0: Δεν μπαίνεις.
1: Αλλά τι κάνω, όταν δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μας είναι 50-50. Θα είσαι 50 καλά και 50 δεν θα είσαι. Αν είσαι και τυχερός, γιατί μπορεί να μην είσαι 80 καλά. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα που περνάνε από σένα, που τα βιώνεις, που διηλίζονται, που μπορεί να είσαι στο κρεβάτι και να είσαι χάλια, που είναι φάσεις που σηκώνεσαι και πέφτεις. Αυτά είναι τα όπλα σου. Αυτές είναι οι διαδικασίες που ο ψυχισμός έχει μεγαλώσει μέσα σε αυτές.
0: Και οι εμπειρίες που θα σου βγουν τελικά
1: ακριβώς,
0: στο τραγούδι.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε όταν υπάρχει διάθεση ή όταν υπάρχει κάτι που σε ξεκουνάει όπως μια παραγγελία, γιατί εγώ κυρίως γράφω όταν μου ζητάνε κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτός ο χρόνος που έχεις περάσει που δεν είσαι καλά έχει λειτουργήσει στις αποθήκες σου ερήμην σου να σου δημιουργήσει μέσα... Δώρα που μπορείς να κάνεις έτσι στην ψυχή σου και να πιάσεις. Έτσι γράφεις. Μπορεί να γράψεις το πιο θλιμμένο τραγούδι, το πιο μινόρι που μπορείς να γράψεις για μια στιγμή που να πει καλά πώς το έγραφε, αφού είσαι μια χαρά, πότε το έγραψες. Οπότε ναι, είναι ένας μύθος που έχει κυκλοφορήσει έτσι τελευταία 50 χρόνια, ξέρω, πιο πολύ από τους λαϊκούς.
0: Είσαι γυναίκα πιο πολύ του μινόρε ή του ματζόρε, μια και το έθεσες. Δηλαδή, σ' αρέσουν πιο πολύ τα θλιμμένα τραγούδια ή τα τραγούδια.
1: Τι μ' αρέσει ή τι γράφω.
0: Τι γράφεις και τι σ' αρέσει. Και τι ακούς. Δηλαδή, όταν ακούσεις ένα τραγούδι, πιο πολλές πιθανότητες έχει να σε κερδίσει ένα μινόρε ή ένα ματζόρε.
1: Και τα δύο. Και τα δύο. Γιατί είναι η διάθεση. Και επίσης, τεχνικά, κάποιος ξέρει ότι το γνωρίζουν αυτό, δηλαδή οι δημιουργοί που έχουν χιλιόμετρα σε αυτό, ότι ένα πιο δραματικό κομμάτι, ένα δραματικότερο από ένα άλλο, μπορεί να είναι το ματζόρε.
0: Μάλιστα.
1: Σκέψω, ας πούμε, το «Μαμά γυρνάω».
0: Ναι.
1: Υπάρχει πιο δραματικότερο, είναι εντελώς ματζόρε.
0: Είναι ματζόρε, ναι, σωστά.
1: Σκέψω το... Σ' αγαπώ και από και απόψε θα σου πω. Ο Χατζηδάκης, όλος. Έχει πολλά ματζόρε, τα οποία είναι κόβες στις φλέβες σου.
0: Ναι, ναι.
1: Το Ματζόρε έχει αυτή τη γλυκύτητα και την τη θλίψη, τη μοναξιά, τη χαρμολύπη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα...
0: Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα, να ακούσουμε ένα Ματζόρε έτσι όπως μας τα έχεις πει. Ποιο Ματζόρε να σου
1: Ματζόρε θα βάλουμε το κορίτσι.
0: Το κορίτσι. Το κορίτσι με την Μπέννη Μπαλτατζή. Ωραίο τραγούδι. Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό το έχεις γράψει για ένα κορίτσι. Έτσι δεν είναι. Ναι, μπράβο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος μαζί μας, ένας εξαιρετικός συνθέτης. Έχεις, θέλω να πεις, αν προτιμάς να γράφεις εσύ τους στίχους σε ένα τραγούδι, αν σου βγαίνει πιο έτσι καλά αυτή η περίπτωση, ή αν προτιμάς να σου στείλουν στίχους, ή ακόμα περισσότερο να στείλεις μουσική και να βάλουν στίχους. Αυτό το τελευταίο, ναι, πολλοί το απορρίπτουν.
9: Όχι, όχι, εγώ πάντα έπαιζα και με τα τρία. Δηλαδή, έχω γράψει πολλά τραγούδια πάνω σε στίχους που μου έχουν δώσει και έχουν γραφτεί και πολλά τραγούδια πάνω σε μουσικές που έχω δώσει σε στιχουργούς. Η version μουσική και στίχος από μένα είναι μια άλλη διαδικασία, πιο εσωτερική, πιο προσωπική, που ξέρεις εσύ ακριβώς τι θες να πεις, που απευθύνεται, ναι, και γιατί το λες. Από εκεί και πέρα, όταν δουλεύεις και με στιχουργούς που έχουν ένα δικό τους κόσμο, είναι πολύ ωραίο να μοιράζεσαι.
8: Βέβαια.
9: Να μοιράζεσαι και να μπαίνεις στον κόσμο.
8: Ασφαλώς.
9: Είναι πολύ, αυτό είναι, πώς να σου πω, είναι η αρχή του τραγουδιού. Να μπορείς να ανταλλάξεις σχέσεις και χημίες με τον άλλον.
8: Έτσι. Λέει βέβαια και υπάρχει και αυτός ο στίχος που μου αρέσει πολύ, που λέει «Αχ, στην αρχή των τραγουδιών το αχ είναι γραμμένο». Ωραίο δεν είναι αυτό?
9: Καταπληκτικό και είναι και μεγάλη αλήθεια.
8: Αλήθεια είναι. Τώρα, θέλω να πάω στη συνεργασία σου την τελευταία. Την άφησα για το τέλος, γιατί πραγματικά είναι μια σπάνια συνεργασία. Το να έχεις τώρα την ευκαιρία να μελοποιήσεις στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Καινούργια τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Δηλαδή αυτό ακούγεται έτσι εντυπωσιακό. Και πρέπει να πω εγώ που άκουσα κάποια τραγούδια ότι είναι πάρα πολύ ωραία τα τραγούδια αυτά. Με τη φωνή του Κώστα Μακεδόνα. Σε αυτό το δίσκο που βγάζετε τώρα. Πες μου λίγο πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία.
9: Είναι ένα φοβερό ταξίδι μέσα στο χρόνο. Να το ξεκινήσω από την γνωριμία μας με τον Κώστα, η οποία κρατάει...
8: Το Μακεδόνα.
9: Το Μακεδόνα. Ναι. Η οποία είναι τώρα 20-25 χρόνια, δηλαδή τον έχω γνωρίσει από το Γκραουνάκι. Ναι. Και πάντα μέσα στα χρόνια λέγαμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε, να κάνουμε τραγούδια.
8: Είχατε γνωριστεί στα Μάτ Γκραουνάκι.
9: Βέβαια, ναι, βέβαια. Δηλαδή, ναι, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
8: Ναι.
9: Και πάντα θέλαμε να δουλέψουμε, να κάνουμε κάποια τραγούδια, να κάνουμε ένα δίσκο. Και κάποια στιγμή, όπως το συζητάγαμε, το 2022, πέφτει στο τραπέζι η ιδέα του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μήπως πάμε στο Λευτέρη να δούμε αν έχει υλικό καινούριο κτλ. Τέλος πάντων, για να μην στα πολυλογώ, βρεθήκαμε με το Λευτέρη στο σπίτι του. Μας άνοιξε το πολύτιμο αρχείο του, τα χειρόγραφά του, τα οποία είναι με ημερομηνίες, μπορεί να είναι τραγούδια του 68, τραγούδια του 72. Το χαρτί μυρίζει και
8: ναι,
9: μιλάει.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Είναι σε μπλοκάκι που τα έγραφε, είναι κυτρινισμένο πια. Ναι. Δηλαδή, είχα πρόσβαση σε αυτό το αρχείο.
8: Ναι.
9: Μπήκα λοιπόν μέσα σε αυτή στη φάση να μπαίνω μέσα να διαλέγω στίχους για τον Κώστα και τι φανταζόμουν θα του πηγαίνει. Καταλαβαίνεις, το είχα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας.
8: Βέβαια.
9: Είχα βρει μέσα αντίγραφα από άλλα κομμάτια που πασίγνωστα.
8: Ναι, ναι.
9: Είχα δει τον Ξένο.
8: Ναι.
9: Είχα δει το «Αγάπησέ με σήμερα», είχα δει το ξεχνάω τα τεράστια τραγούδια.
8: Ναι, τέλος πάντων. Γνωστά τραγούδια του, τα οποία είχε δει τα χειρόγραφα εκεί ανάμεσα στα άλλα.
9: Πώς ήταν σε πρώτη εκδοχή η Αλάνα. Δηλαδή, τέτοια λέω. Πού κολυμπάω αυτή.
8: Ναι.
9: Πού κολυμπάω.
8: Ναι.
9: Και βρήκα 7 ολοκαινούργια τραγούδια. 6 μάλλον, γιατί το ένα το έχουμε μελοποιήσει ξανά. Τα οποία δεν έχουν χρόνο. Mm. Δεν πιστεύεις ότι έχουν υποθεί 40 χρόνια πριν, 50.
8: Μα αυτό είναι το μεγαλείο του Παπαδόπουλου σαν στιχουργού και όπως και πολλών άλλων μεγάλων στιχουργών. Ότι δεν θυμίζουν την εποχή, είναι διαχρονικά. Όποτε και να τα ακούσεις, και έτσι είναι τα μεγάλα τραγούδια.
9: Ακριβώς.
8: Μεγάλη στίχη. Γιατί δηλαδή τα πιο απλά τραγούδια, πούμε, του Ρεμπέτικου, ακόμα.
9: Είναι αυτά που αντέχουν στον χρόνο.
8: Γιατί ακριβώς είναι αληθινά.
9: Ακριβώς. Δεν έχει χρόνο δηλαδή. Και δεν το πίστευα ότι έχουν μείνει τέτοια διαμάντια στο σιρτάρι.
8: Ναι.
9: Γιατί όλοι οι δημιουργοί αφήνουν κάποια τραγούδια στο σιρτάρι από δίσκο που δεν έχουν μπει κάποια tracks που δεν μπήκανε ή τραγούδια που δεν έτυχε να πέσουν στα χέρια κάποιου. Και όπως καταλαβαίνεις, παίρνω κάποια στα χέρια μου και αρχίζω για το μελοποιώ το ένα πίσω από το άλλο. Δηλαδή, στην πρώτη μέρα που γύρισα από το σπίτι του Λευτέρη, έγραψα τα 5 πρώτα.
8: Καλά, φαντάζομαι και το πάθος τώρα εκεί, ναι.
9: Τρομερό.
8: Είναι σαν να λες να προλάβω να το κάνω.
9: Ακριβώς όπως το λες.
8: Ναι.
9: Μετά ξανασυναντηθήκαμε, άκουσε, ξανασυναντιόμασταν, κάναμε τα ραντεβού μας, ηχογραφούσαμε με τον Κώστα, του πηγαίναμε, άκουγε. Τι να σου πω, ένα ταξίδι που ήταν. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Ήταν πραγματικά.
8: Είναι μεγάλη τύχη για σένα.
9: Δεν είχε χρόνο. Δεν είχε χρόνο αυτό.
8: Ναι, είναι μεγάλη τύχη για σένα. Με την έννοια ότι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος το μεγάλο υλικό της δουλειάς του το έχει κάνει αρκετά χρόνια πριν εσύ γίνεις συνθέτης.
9: Έχω μεγαλώσει με αυτό.
8: Επομένως,
9: έχω εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό.
8: Το να σου δοθεί τώρα η ευκαιρία στην ηλικία που είσαι ακόμα, που είσαι νέος, να προλάβεις να κάνεις τραγούδια με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, είναι μεγάλη ιστορία. Και εύχομαι πραγματικά να είναι καλοτάξιος αυτός ο δίσκος. Πώς είναι ο τίτλος του?
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο τίτλος του είναι Τραμπάλα.
8: Ναι.
9: Από το μόνιμο τραγούδι.
8: Ναι.
9: Μια κλίκα, ένα τραγούδι που άμα το ακούσει σου μυρίζει.
8: Ναι.
9: Σου έρχονται μυρωδιές. Θα καταλάβεις όταν το ακούσει, θέλω να σου πω. Θα κυκλοφορήσει και σε βινίλιο. Κυκλοφορεί 3 Μαρτίου στο Spotify ψηφιακά και σαν release γεννητότητα. Λίγο καιρό αμέσως, νομίζω μετά το Πάσχα ή πριν, δεν το ξέρω ακόμα να σου πω. Θα κυκλοφορήσει σε βινίλιο από το 8. Μια πολύ προσεγμένη δουλειά. Ο Κώστας έχει πει τα τραγούδια καταπληκτικά. Δεν υπάρχει αυτό. Και εκείνο τα έλεγε με τη μία, δηλαδή.
8: Να σας πω εγώ λοιπόν πολύ ότι απόψε το βράδυ στην εκπομπή μας, στην παρέα, θα ακούσετε αυτά τα τραγούδια. Είναι καλεσμένος και ο Γιάννης, εννοείται, και ο Κώστας ο Μακεδόνας. Έχουμε ένα αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο απόψε στην ΕΡΤ, στην παρέα, και θα ακούσουμε 3 από αυτά τα τραγούδια.
9: Ακριβώς,
8: έτσι.
9: Ακριβώς.
8: Και πραγματικά ήταν μεγάλη μας χαρά που μπορέσαμε να συνδυάσουμε αυτό το αφιέρωμα με καινούργια τραγούδια.
9: Και
8: θα το κάναμε έτσι κι αλλιώς αυτό το αφιέρωμα εμείς στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Βγαίνει με το 8ο, έτσι.
9: Βγαίνει από το 8ο.
8: Από το 8ο βγαίνει, ναι. Λοιπόν, εύχομαι καλό τάξιτο πραγματικά.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Εννοείται ότι θα κλείσουμε με τέτοιο τραγούδι, έτσι, με ένα από αυτά. Ποιο να βάλουμε, να κλέσει αυτού
9: που δεν δακρύζουν. Είναι το πρώτο μας σίγκλ, ας πούμε, από τη δουλειά αυτή.
8: Είναι το πρώτο σας σίγκλ, μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
9: Και εγώ σε ευχαριστώ.
8: Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα.
9: Σε ευχαριστώ πολύ.
8: Και μια και μας ακούτε εδώ, δείτε μας και το βράδυ, γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα.
9: Ναι, οπωσδήποτε να μας δείτε.
8: Λευτέρη Παπαδόπουλου. Γεια σας, καλό απόγευμα. Να κλαις αυτούς που δεν

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στήριξεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μιλά με τον γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το τρανζίστορ φωνάζει το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες θα με κάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπιους θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λόμπιους του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
5: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
1: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
8: Ναυσικά την εισόδε με θύμωνα γύρω το μύτιο. Είμαστε με εντυκείτε ακιδέα σιγαλοέντα. Καλημέρα, δεσποινής Πέτρο Βασίλη.
5: Καλημέρα σας.
8: Α, να μας συγχωρείτε, αρχίσαμε το μάθημα χωρίς να σας περιμένουμε.
5: Δεν πειράζει κύριε καθηγητά, κάντε τη δουλειά σας, εγώ δεν παρεξηγώ, τώρα ξένοι είμαστε.

Το έχουμε ρίξει στο twist εδώ στο στούντιο. Βρε καλόστατα παιδιά, καλώς ορίσατε. Το βρήκατε εύκολα? Είναι κλασική, σχεδόν κλισέ αυτή η ερώτηση, αλλά δεν μπορούσα να την αποφύγω, ή αν θέλετε δεν μπορούσα να βρω τίποτα πιο πρωτότυπο για να κάνω εντύπωση. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θα σας χαρίσει ένα ιδιαίτερα ξένια στο Σαββατόβραδο, αφού θα αφήσει στην άκρη όλα τα δύσκολα της εβδομάδος και θα σας ταξιδέψει στα παντοτινά και αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Πάντοτε όμως εντός κάποιου πλαισίου. Τώρα, τι πλαισίου λέω εγώ? Τώρα θα εξηγηθώ ευθύς αμέσως, μισό λεπτάκι. Απόψε λοιπόν θα μείνουμε στο musical, το ελληνικό musical, όχι μόνο του Γιάννη Δαλιανίδη όμως. Απόψε θα είναι μια βραδιά μάχης. Αλέκος Ακελάριος εναντίον Γιάννη Δαλιανίδη. Και άμα το σκεφτείτε καλύτερα και ψάξετε σε βάθος χρόνου, τι χρόνου, χρόνων, θα δείτε ότι ο πρώτος σκηνοθέτης που έβαλε πάνω από 3-4 τραγούδια στις κωμωδίες του ήταν ο Αλέκος Ακελάριος. Μετά αυτό το παρέλαβε ο Μέτρ Δαλιανίδης και το πέρασε έτσι όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να είναι ένα σωστό musical. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει λόγια απλά, που λέει και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Έτσι λοιπόν και το musical. Αν και το musical του Δαλιανίδη ήταν περισσότερο ελληνικών προδιαγραφών, όχι τόσο αμερικανικών ή ευρωπαϊκών. Και μετά λοιπόν την τεράστια επιτυχία του Γιάννη Δαλιανίδη, το ξαναπήρε το θέμα ο Αλέκος Ακελάριος και έκανε και αυτός τα δικά του καθαρόαιμα musical στον λατρεμένο ελληνικό κινηματογράφο. Οι διαφορές ήταν βέβαια αρκετά μεγάλες και φυσικά εντοπίζονται και στην ποικιλία των συνθετών στις ταινίες του Σακελάριου, ενώ στις ταινίες του Δαλιανίδη ήταν ένας και μοναδικός συνθέτης, ο Μίμης Πλέσας. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί ο μέγιστος Πλέσας έγραψε αριστουργήματα που κάποια από αυτά θα ακουστούν απόψε στην εκπομπή μας. Βέβαια, ο Αλέκος Ακελάριος είχε την τύχη να συνεργαστεί και με έναν Μάνο Χατζηδάκη, για παράδειγμα. Συνεργάστηκε όμως και με το Μίμη Πλέσα σε δικό του musical. Έχει προκύψει τραγουδάρα από εκεί, από αυτή τη συνεργασία. Και όχι μία μόνο, αλλά νομίζω σε μία θα σταθούμε όταν έρθει η ώρα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Πρώτα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με Αλέκο Ακελάριο για την πρώτη μας ώρα δηλαδή αυτό, ενώ για τη δεύτερη κρατάμε το Γιάννη Δαλιανίδη. Και το Μίμη Πλέσα θα είναι σαν ένα αφιέρωμα στον Πλέσα η δεύτερη ώρα. Θα είναι μόνο τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Συστάσεις δεν έχω κάνει το σύνορα, διότι με παραπήρε η πολυλογία. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Πάμε να πούμε και τα της επικοινωνίας μας. Στείλτε μας ατάκες, ταινίες, προτιμήσεις στο radio@parapolitika.gr. Ενώ αν προτιμάτε το Facebook, πηγαίνετε στη σελίδα της εκπομπής πληκτρολογώντας «Παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος». Έτσι το λέμε το σελιδάκι. Τι σελιδάκι, σελιδάρα. Έχει φτάσει 23.166 μέλη. Με ανωδικές τάσεις παρακαλώ. Μπείτε λοιπόν στη σελίδα της εκπομπής. Εκεί θα δείτε ενδιαφέρουσες ρεκλάμες έντυπες από τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Και μάλιστα τώρα τελευταία στη λίστα έχουμε λανσάρει και κάτι καινούριο. Έχουμε ανοίξει τα ραδιοφωνικά μας αρχεία από τη δεκαετία του 80 και στο story κάθε μέρα, στο story της σελίδας, παρουσιάζουμε και μια διαφήμιση με το ηχητικό της, το ραδιοφωνικό ηχητικό. Οπότε μπείτε στη σελίδα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθείτε κάθε πρωί ένα παλιό ραδιοφωνικό σποτ από τη δεκαετία του 80 μαζί με την αντίστοιχη έντυπη ρεκλάμα.
Λοιπόν, πολλά είπα, αλλά να κάνω και ένα πρόλογο για την ταινία που έκανε την έναρξη. Ακούσαμε το διάλογο της Αλίκης με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, με τον Αυσικά κλπ. Ήταν η ταινία «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» από το 1963. Εκεί τη μουσική είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Καθαρό έμος Αλέκος Σακελάριος, βεβαίως μια ταινία η οποία βασίστηκε στο αντίστοιχο θεατρικό του Αλέκου Σακελάριου. Ήταν ένα θεατρικό που ο Σακελάριος το είχε γράψει εσπευσμένα για να καλύψει μια σπάνια θεατρική αποτυχία της Αλίκης. Ήταν η παράσταση «Κέσαρ και Κλεοπάτρα», η οποία δεν πήγε εμπορικά. Ήταν και ο Γιώργος Κωνσταντίνου μαζί με την Αλίκη. Και έτσι λοιπόν κάποια στιγμή δέχτηκε μια παραγγελιά. «Κύριε Αλέκο, χανόμαστε, γράψε κάτι τώρα, χτες». Και έγραψε βέβαια τα «Χτυποκάρδια στο Θρανίο», τα οποία γυρίστηκαν βέβαια και στην Τουρκία, διότι η Birsel Film, η τουρκική κινηματογραφική εταιρεία, όταν πρωτοείδε «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» το 1959, σκέφτηκε «Να μια πολύ ωραία ιδέα να κάνουμε κι εμείς μια τέτοια παραγωγή». Και είπαν στον Αλέκο Σακελάριο, «Μήπως θες να το κάνουμε συμπαραγωγή με την εταιρεία Δαμασκηνός Μιχαηλίδης». Και φυσικά έτσι έγινε. Η ταινία γυρίστηκε δύο φορές. Μία με Έλληνες πρωταγωνιστές και μία με Τούρκους πρωταγωνιστές, με κοινό βεβαίως σημείο την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία βεβαίως ντουμπλαριζόταν από την αντίστοιχη Αλίκη της Τουρκίας. Σας έχω πει την ιστορία, έτσι, που όταν πήγαν στην Τουρκία ο Σακελάριος και η Βουγιουκλάκη και θέλησαν να γνωρίσουν ποια είναι αυτή που ντουμπλάρει την Αλίκη, πήγανε σε μια κοπέλα η οποία καθόταν δίπλα, η οποία έμοιαζε με την Αλίκη πάρα πολύ, αλλά αυτή που έκανε το ντουμπλάρισμα ήταν μια τελείως διαφορετική γυναίκα και μεγαλούτσικη σε ηλικία. Νομίζω τώρα, αφού αναφερθήκαμε και στις σκηνές από την Τουρκία, το πρώτο που μας έρχεται είναι αυτό εδώ το τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή το δώρο Μητσοτάκη στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Στο πακέτο της ΔΕΘ η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. 30 χρόνια προσπαθειών της Άγκυρας για γκριζοποίηση του Αιγαίου. Από τα Ήμια στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Έντονη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο χάρτης με τα κρούσματα στην Αττική. Η Δήμη με τα περισσότερα. Ποια τα συμπτώματα. Ποιες κατηγορίες γυναικών θεμελιώνουν νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

και στις σκηνές το ακούγαμε μισό-μισό. Μισό με τη φωνή του Γιάννη Βογιατζή και το άλλο μισό με τη φωνή του Ανδρέα Ντούζου, ο οποίος, by the way, σε άπτεστα ελληνικά είχε καλή φωνή. Ήτανε λίγο φωνακλάς βέβαια στον τρόπο που ερμήνευε, αλλά πάταγε στις νότες. Ήτανε μια χαρά η φωνή του. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Σήμερα θυμόμαστε ταινίες του Αλέκου Σακελάριου και του Γιάννη Δαλιανίδη. Πρώτα, στην πρώτη μας ώρα, ο Αλέκος Σακελάριος, στη δεύτερη ο Γιάννης Δαλιανίδης. Ο Αλέκος Σακελάριος που ουσιαστικά έστρωσε το χαλί για να πατήσει ο Γιάννης Δαλιανίδης και να φτιάξει τα καθαρόαιμα musical. Όμως, αν παρατηρήσετε, στις ταινίες του Αλέκου Σακελάριου από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και μετά, υπάρχουν αρκετά στοιχεία musical, δηλαδή μπορούμε να βρούμε χορευτικά, κυρίως όμως πολλά τραγούδια. Όταν λείπει η γάτα λεγόταν η ταινία, από την οποία προήλθε το τραγούδι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Γιάννη Βογιατζή. Ταινία που βγήκε στους κινηματογράφους το 1962, θυμάστε τώρα τι γινόταν εκεί, Βασίλης Αυλονίτης, Ρένα Βλαχοπούλου, όπου είναι ουσιαστικά και η πρώτη εμφάνιση της Βλαχοπούλου σε καθαρόαιμη κωμωδία. Είναι η Κιλινάρδου, ο Νίκος Ρίζος, η Φλωρέτα Ζάνα, ένα ρολάκι για τον Σταύρο Παράβα που ήταν μουσικός στην ορχήστρα, ο Γιάννης Βογιατζής βεβαίως που ήταν το μεγάλο όνομα, ο Τέλης Στεφανής, το Queen Anne στη Βούλα, ο Ανδρέας Ντούζος που ήταν ο Άγγελος Φλωράς και βεβαίως ο Γαβριλίδης και η Κρεβατά, ο Γιώργος Γαβριλίδης και η Μαρίκα Κρεβατά, που ήταν και ζευγάρι στην ζωή κανονικά, αλλά ζευγάρι και στην ταινία, που ήταν ο κύριος και η κυρία Ζέμπερη. Αυτά τα υπέροχα ονόματα του Σακελάριου νομίζω δεν θα μπορέσει κανείς να τα συναγωνιστεί. Ο Τέλης Στεφανής επίσης έχει μείνει ιστορικός που υποδιόταν ο Γιάννης Βογιατζής. Η ταινία βέβαια έκανε μεγάλη επιτυχία και λόγω ενός τραγουδιού, το «Ας πάει και το παλιάμπελο» που είχαν γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, ο Αλέκος Σακελάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, το είπε βεβαίως εκπληκτικά η Ρένα Βλαχοπούλου. Μέσα στην ταινία εμφανίζονται οι αδελφές Μπρόκερ για πρώτη φορά σε κινηματογραφική ταινία. Η ταινία δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Ανάμεσα σε 68 ταινίες ήρθε η 22η, κόβοντας λίγο πάνω από 30.000 εισιτήρια. Αλλά το τραγούδι «Ας πάει και το παλιάμπελο» έγραψε ιστορία.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή άλμπουμ που θυμάται τραγούδια ως ήθιστε από τον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι το αγαπημένο μας, κυρίως τα Σάββατα. Θυμάστε και την εκπομπή με τα film noir που είχαμε κάνει πριν από 1-2 εβδομάδες, κάπου εκεί πριν από 2 εβδομάδες. Σήμερα είπαμε να είναι μια εκπομπή χαλαρή, ξένιαστη, να μην έχει το βάρος της αστυνομικής περιπέτειας επάνω της. Για να δούμε λοιπόν πού θα πάμε. Όχι, πριν πάμε στο 1964, να σχολιάσω αυτό που λέγαμε με τον ηχολήπτη μας εδώ, τον Νίκο Πισμπίκη, εκτός αέρα, για τα επώνυμα που χρησιμοποιούσε ο Αλέκος Ακελάριος πολλές φορές, 2 και 3 φορές. Ας πούμε το Φλωράς, που το είχε ο Ανδρέας Δούζος, θυμόμαστε βεβαίως και τον κύριο Φλωρά στο Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Επίσης ένα επώνυμο που λάτρευε στις ταινίες του ο Αλέκος Ακελάριος ήταν το όνομα Μπελίρης. Αν ψάξετε θα βρείτε τουλάχιστον 4 με 5 ταινίες που έχει χρησιμοποιηθεί ο Μπελίρης. Και νομίζω ότι το έχει χρησιμοποιήσει και άλλος σεναριογράφος, τον Μπελίρης, όχι μόνο ο Αλέκος Ακελάριος. Και μάλλον θα πρέπει να ψάξουμε την ιστορία αυτού του ονόματος, γιατί ενδεχομένως να σήμαινε κάτι στον ελληνικό κινηματογράφο τότε και γι' αυτό να το χρησιμοποιούσαν τακτικότατα σε ταινίες. Ενδιαφέρον και νομίζω αφορμή για ρεπορτάζ. Πάμε στο 1964 σε μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία που φέρει περήφανα τον τίτλο «Το δόλωμα». Εκεί να δείτε υπέροχα ονόματα, ε. Ο Μπάμπης Βαλέρης που ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Μαζί βεβαίως με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη, τον Ανδρέα Μπάρκουλη και πολλούς ακόμα σπουδαίους ηθοποιούς. Μέσα σε αυτή την ταινία πολλά και εξαιρετικά τραγούδια. Για να πάμε στην Τρούμπα, στην Τρούμπα της δεκαετίας του 60, φτιάξτε το σκηνικό, είμαστε μέσα στο καμπαρέ και ως συνήθως έχει βγει ο παρουσιαστής να μας πει ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι, ποιος θα έρθει στη σκηνή δηλαδή για να παρουσιάσει το, είτε το νούμερό του είτε το τραγούδι του, και ξαφνικά εμφανίζεται η Κλειό Δενάρδο. Με το μπουζούκι μπουζουκάκι μου. Τη μουσική σε όλη την ταινία έχει γράψει ο πάρα πολύ σπουδαίος συνθέτης, ο Κώστας Καπνίσης, για την ποικιλία συνθετών που λέγαμε στις ταινίες του Σακελάριου.

Και λίγο μετά εμφανιζόταν βεβαίως και η Αλίκη Βουγιουκλάκη με το «Μου αρέσουν τα γόρια», αλλά να σας πω την αλήθεια, επειδή στις περισσότερες ταινίες με την Αλίκη ο Σακελάριος έβαζε πολλά τραγούδια, τότε θα το πηγαίναμε μέχρι τις 9 τουλάχιστον μόνο με τη φωνή της Αλίκης. Γι' αυτό προσπαθώ να διαλέγω τα τραγούδια μέσα από τις ταινίες που δεν τραγουδούσε η Αλίκη. Βάλαμε στην αρχή, θα βάλουμε και στη συνέχεια, μην ανησυχείτε. Μένουμε στο Δόλωμα, σε αυτή την τόσο ωραία ταινία. Ήταν η τελευταία ταινία που έκανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην Φίνος Φιλμ. Και μάλιστα γυρίστηκε στην Ρόδο η συγκεκριμένη ταινία και εκεί ο Αλέκος Αλεξανδράκης, γνώρισε τη δεύτερη γυναίκα του και παντρεύτηκαν. Η ταινία έκοψε πάνω από 500.000 εισιτήρια κατά την πρώτη προβολή στους κινηματογράφους της Αθήνας και του Πειραιά και βέβαια βγήκε δεύτερη ανάμεσα σε 93 ταινίες που προβλήθηκαν εκείνη την περίοδο, δηλαδή 1964-65. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. radio@parapolitika.gr είναι το email μας για να επικοινωνούμε. Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι υποθεί η ψυχούλα σας, αλλά κυρίως εντός θέματος αν θέλετε. Για να πάτε στη σελίδα μας στο Facebook, πληκτρολογείτε «Παντοπολίων η Αυθονία» ο κ. Στέφανος. Μπαίνετε, βλέπετε, σερφάρετε, σχολιάζετε. Και εμείς πάμε παρακάτω. Τσιν. Το είχε πει και ο Ρισάραν Τονί, αν θυμάστε.

Εδώ βεβαίως η εκτέλεση είναι με το τρίο Ατενέ. Θυμάστε τη σκηνή, έτσι, στο Λουξ ξενοδοχείο της Ρόδου, γύρω από την πισίνα, το τρίο Ατενέ με τις κιθαρούλες. Και τραγουδούσαν αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία που την θυμόμαστε και από τον Ρισάρ Αντωνί, αλλά στα ιταλικά.

Αυτό λοιπόν ήταν το φινάλε με το α. Λοιπόν, μένουμε στον Αλέκο Σακελάριο και πάμε στο 1966, που νομίζω ότι εδώ ουσιαστικά έχουμε την πρώτη εμφάνιση καθαρού musical από πλευράς Αλέκου Σακελάριου. Είχαν ήδη προηγηθεί 2-3 musical από τον Γιάννη Δαλιανίδη, αλλά αυτά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Πάμε λοιπόν στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια, μουσική ρομαντική κομεντή. Έτσι την είχε γυρίσει ο Αλέκος Σακελάριος με τον Δαμασκηνό και τον Μιχαηλίδη. Θυμάστε βεβαίως ότι ήταν η Αλίκη και ο Δημήτρης, που ήταν η Λίζα Δέλβη και ο Γιώργος Νικολαίδης, και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν ο μπαμπάς της Αλίκης, ο Αντώνιος Δέλβης, που αργότερα έβαλε και την ταμπελίτσα έξω από το εργοστάσιο, ο Αντώνιος Δέλβης και Θυγάτυρ. Ένας ρόλος που συζητιέται ακόμα στις μέρες μας είναι ο ρόλος του Πέτρου Δαράκη, που ήταν το δεξί χέρι του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ήταν ένα είδος ρουφιάνου ο Δαράκης, και γι' αυτό πολλές φορές όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε κάτι τέτοιο τη σήμερον ημέρα λέμε «Α, να και ο Δαράκης». Ο Δαράκης λοιπόν ήταν ο Πέτρος Λοχαΐτης, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του λίγα χρόνια αργότερα σε αυτοκινηστικό δυστύχημα, και μάλιστα ήταν και κουμπάρος της Αλίκης και του Δημήτρη. Γι' αυτό άλλωστε και τον βλέπετε σχεδόν σε όλες τις ταινίες μαζί τους. Έπαιζε και η Αλίκη Ζαβερδινού, που ήταν η Σταυρούλα, η εργάτρια, η οποία είχε παντρευτεί τον αδερφό του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Έτσι, ένα-ένα μου έρχονται τώρα. Λοιπόν, από τις 117 ταινίες που προβλήθηκαν το 1966, πρώτη στον κατάλογο είναι «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», με 659.000 εισιτήρια. Νομίζω ήταν ρεκόρ για την εποχή. Να μην ξεχάσω το ρόλο του Χρόνη Εξαρχάκου, που υποδίθηκε τον αστυνομικό διευθυντή Πικερμίου. Και όπου εμφανιζόταν ο Χρόνης Εξαρχάκος, γιατί λογικά θα μιλήσουμε γι' αυτόν και στην επόμενη ώρα, γιατί έχει πολλές εμφανίσεις στα musical του Δαλιανίδη, όπου εμφανιζόταν έστω για 5-10 λεπτά, για ένα λεπτό, για 30 δευτερόλεπτα, έκλεβε την παράσταση πάντα. Ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο ο Χρόνης Εξαρχάκος, και δυστυχώς και αυτός έφυγε πολύ νωρίς. Βεβαίως να αναφερθούμε και στο εργοστάσιο, έτσι, το οποίο υπάρχει ακόμα, όχι βεβαίως εν λειτουργία. Είναι το πρώην εργοστάσιο της Πειραϊκής Πατραϊκής, αργότερα έγινε Softex και μετά έκλεισε οριστικά. Εκεί κάπου στο Νεράκι, στο Νεράκι Αττικής, και οι σκηνές στην παραλιακή ταβέρνα γυρίστηκαν στο Λουτρόπυργο της Αττικής. Η ταινία ουσιαστικά, η κάμερα παίζει και μας δείχνει ότι το ταβερνάκι είναι ακριβώς απέναντι από το εργοστάσιο. Δεν είναι ακριβώς απέναντι, είναι μερικά χιλιόμετρα παρακάτω. Χιλιόμετρα, όχι μέτρα. Υπάρχει ακόμα ως καφετέρια, η οποία μία ανοίγει, μία κλείνει, μία αλλάζει όνομα, μία ξαναλλάζει όνομα, αλλάζει διεύθυνση, αλλά πάντως υπάρχει. Δεν ξέρω αν αυτή την περίοδο είναι σε λειτουργία, αλλά αν είναι, ευκαιρία είναι να πάτε και να μπείτε έτσι λίγο σε αυτό το κλίμα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας είχε γράψει τη μουσική για αυτή την ταινία.

Αυτό το μουσικό θέμα βεβαίως ακουγόταν και το τραγούδι, ακουγόταν στο προάβλιο του εργοστασίου της Πειραϊκής Πατραϊκής, Αντώνιος Δέλβης και Θυγάτηρα ΑΕ. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία βεβαίως υπήρχαν και άλλα τραγούδια. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ είναι και το Περιστέρι. Θυμάστε τη σκηνή, στο Σχοινιά είχε γυριστεί αυτή η σκηνή. Ήταν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με τον Ντίνο Καρύδη δίπλα του, με τις κιθάρες τους και όλο το προσωπικό του εργοστασίου στην Αμμουδιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τραγούδια από τις διπλοπενιές του Αλέκου Σακελάριου και του Γιώργου Σκαλενάκη. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, βεβαίως. Ανεβασμένος επάνω στην οικοδομή, τραγουδούσε το ρεφρενάκι, το κουπλεδάκι και περνούσε από κάτω ο Αυλονίτης με τον μπουζόκι του και ο Σταμάτης Κόκοτας, νεότατος τότε, ο Τάκης Κόκοτας αναφέρεται στην ταινία. Γιατί όμως αναφέρεται ο Τάκης? Γιατί ό,τι έχει γυρίσει από τη Γαλλία ο Σταμάτης Κόκοτας, όπου στη Γαλλία έχει κάνει δισκογραφία και είναι γνωστός δισκογραφικά ως Τάκης. Σκέτο. Όχι Τάκης Κόκοτας, σκέτο. Όταν ήρθε λοιπόν ο Τάκης σκέτο από τη Γαλλία στην Ελλάδα, βάλανε και το επώνυμό του και στους τίτλους πέρασε ως Τάκης Κόκοτας. Και αργότερα βεβαίως έκανε την καριέρα του ως Σταμάτης Κόκοτας. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είχε γράψει τη μουσική στο συγκεκριμένο φιλμ, το οποίο κυκλοφόρησε σε διεθνή διανομή με τον τίτλο Dancing the Sirtaki. Και σε αυτή την ταινία έπαιζε ο Χρόνης Εξαρχάκος τον Κανέλο, το σερβιτόρο. Μισές ατακούλες έλεγε και ζωγράφιζε. Κάποιες σκηνές βέβαια της ταινίας έχουν γυριστεί στην Πλάκα, άλλες στον Πειραιά. Στον Πειραιά μάλιστα είναι η οικοδομή στην οποία εργάζεται ο Παπαμιχαήλ, ο Γρηγόρης όπως λεγόταν στην ταινία. Τεράστια εμπορική επιτυχία βέβαια και για τις διπλοπενιές. Musical by Αλέκος Σακελάριος. Και η ταινία παίχτηκε και επίσημα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών του 1966. Κοιτάζω και το ρολόι. Άτιμο πράγμα ο χρόνος, ρε παιδί μου. Γι' αυτό πάμε στη θεία μου τη Χίπισσα. Η Ρένα Βλαχοπούλου μαζί με την Ώρα Βαλσάμι την τραβάει από το χέρι και την πάει να δει το αχούρι που έμενε, την παράγκα, την καλύβα.
1: Στη φτωχιά μας την αυλή κάποια πίκρα μας τη λίγη.
0: Και ο Γιάννης Πουλόπουλος πάνω σε μια μάντρα με την κιθάρα του.

Τρόγλι το έλεγε το σπίτι, τώρα το θυμήθηκα, η Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία δούλευε ως καθαρίστρια σε ένα ξενοδοχείο το οποίο υπάρχει ακόμα, έχει ανακοινιστεί και λειτουργεί κανονικότατα στον Άγιο Ελευθέριο Πατησίων, στη Λεωφόρο Ιωνίας. Είναι η παράλληλη οδός με τις γραμμές του ηλεκτρικού και το ξενοδοχείο βλέπει και στην Αχαρνών από κάτω. Άμα θέλετε να πάτε να το δείτε, να δείτε εκεί που ο Μπάρκουλης ερχόταν με το Ford του και πάρκαρε μπροστά στην είσοδο. Και ποιοι δεν έπαιζαν λοιπόν στη συγκεκριμένη ταινία? Ρένα Βλαχοπούλου, Ανδρέας Μπάρκουλης, Νόρα Βαλσάμι, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος εξαιρετικός, ο Βασίλης Τσιβιλίκας ως Τζόνι ζωγράφιζε με τα χαρχαλοκούδουνα που κρεμόντουσαν γύρω από το λαιμό του. Η ταινία βγήκε στις αίθουσες το Νοέμβριο του 70, έκοψε γύρω στις 480.000 εισιτήρια, βγήκε τρίτη ανάμεσα σε 87 ταινίες. Η ταινία περιέχει και εξωτερικά γυρίσματα στη Ρόδο, όπου ο Γιάννης Μιχαλόπουλος με την Ρένα Βλαχοπούλου βρίσκονται εκεί σε ένα παραλιακό μπαράκι και αν κοιτάξετε δεξιά από τη Ρένα Βλαχοπούλου θα δείτε τον άντρα της, τον Γιώργο Λαφαζάνη, τον επιχειρηματία, ο οποίος γελάει κιόλας με τις ατάκες που λέει η Βλαχοπούλου στον Μιχαλόπουλο. Ο Αλέκος Ακελάριος θυμάται έναν αυτοσχεδιασμό της Ρένας Βλαχοπούλου και λέει: θυμάμαι, είχαμε μια σκηνή που κάνει την καθαρίστρια και επειδή δεν ήθελε να τη δει και να την αναγνωρίσει ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, πρέπει να κρυφτεί κάτω από ένα τραπέζι μέχρι να φύγει. Αφού λοιπόν της είπα τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να κινηθεί, ξεκινήσαμε το γύρισμα. Η Ρένα, κρατώντας τον κουβά στα χέρια, καθώς γυρίζαμε τη σκηνή, βάζει τον κουβά στο κεφάλι, σκοντάφτει, πέφτει κάτω, γλιστράει στα νερά και τέλος πάντων προσπαθούμε όλοι να δούμε πού θα τελειώσει όλο αυτό το αυτοσχέδιο πανδαιμόνιο που δημιούργησε. Ο κάμεραμάν ρωτάει απορριμμένος: τι να κάνω, να σταματήσω ή να συνεχίσω να τραβάω? Τράβα, του κάνω. Η σκηνή τελείωσε μετά από αρκετή ώρα και πραγματικά ήταν ένα αριστούργημα. Δεν πετάξαμε τίποτα από το φιλμ, θυμάται ο Αλέκος Ακελάριος. Και εμείς θυμόμαστε το Δάκι σε ένα κλαμπ της Ρόδου. Νεότατος, γλυκύτατος, με υπέροχη φωνή. Μίμης Πλέσας εδώ, Μίμης Πλέσας. Σπάνια συνεργασία με τον Αλέκο Σακελάριο.

Ένας υπέροχος Δάκης, ένα σπουδαίο τραγούδι που έγραψε ο Μίμης Πλέσας μαζί με τον Αλέκο Σακελάριο για τη θεία μου τη Χίπισσα. Και επειδή μιλάμε για τη Ρένα Βλαχοπούλου, για να πάμε και στην Κόμισσα της Κέρκυρας, ένα ακόμα υπέροχο musical του Αλέκου Σακελάριου από το 1972, που τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Κατσαρός και τη χορογραφία, τις χορογραφίες μάλλον, είχε κάνει ο Φώτης Μεταξόπουλος, μαζί του φυσικά και η Νάντια Φοντάνα. Εννοείται ότι τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Κέρκυρα, στον τόπο καταγωγής της Ρένας Βλαχοπούλου. Μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νόνικα Γαλινέα, ο Μάκης Δεμήρης και πολλοί άλλοι εξαιρετικοί ηθοποιοί. Και σε αυτή την ταινία ξεχώρισαν πολλά τραγούδια, αλλά νομίζω ότι το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτό εδώ. Και έτσι θα πάμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Και μετά θα περάσουμε στον Γιάννη Δαλιανίδη και στα musical σε μουσική Μίμη Πλέσα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Βαγγέλη! Βαγγέλη! Βαγγέλη! Άνοιξε πόρτα! Άνοιξε καταραμένη πόρτα! Άνοιξε πορτούλα μου! Άνοιξε πόρτα! Είμαι Θεοδράτης! Άνοιξε η πόρτα!
2: Είσαι τρελός!
1: Πάρε πρόσεχε πως μιλάς, γιατί σε βουτάω και σε σπράζω το ξύλο!
3: Κάτω χέρια χρόνια, τα ηλίκια σε ζω έτσι!
1: Με ξαναλώνεις Βαγγέλη, ακούς! Ορίστε! Έρχεσαι εκεί πόρτα! Λοιπόν, για να τελειώνουμε! Ή εσύ θα μείνεις εδώ ή εγώ τελείωσα!
3: Ρε, άι πάρα τα με, εγώ δεν πάω πουθενά, εσύ να φύγεις!
1: Άκουσε εδώ! Αν θέλεις να μείνεις εδώ θα κάθεσαι σούζα!
3: Εσύ να κάνεις σούζα, ακούς!
1: Αυτό σου λέω εγώ, εσύ!
4: Α, η Ελένη είναι. Πείτε ότι δεν είμαι εδώ γιατί θέλει να της πω τον καφέ και βαριέμαι.
1: Βαγγέλη.
3: Τι είναι.
1: Πήγα να ανοίξεις, παιδί μου.
3: Και δεν πάνε ανοίξεις.
1: Γιατί είμαι μεγαλύτερος, παιδί μου.
3: Και εγώ είμαι μικρότερος και δεν πρέπει να κουράζουμε.
1: Ρένα.
4: Τι είναι πάλι.
1: Πήγα να ανοίξεις, κορίτσι μου.
4: Τι, αγόρι μου.
1: Την πόρτα.
4: Γιατί δεν την ανοίγετε εσείς.
1: Γιατί εμείς οι δύο θα τσακωθούμε, Ρένα.
4: Τσακωθείτε και όποιος νικήσει πάει και την ανοίγετε.
1: Αν τοποθετείτε έτσι το πράγμα, έτσι, πολύ φυσικό να νικήσω εγώ. Θα πανανοίξω εγώ λοιπόν.
3: Αν είναι να ανοίξω ο νικητής, πάω εγώ.
4: Ωρε τρέλα που μας δέρνει εδώ μέσα.
5: Ρεσιτάλ λοιπόν, όπως καταλάβατε, είμαστε στη δεύτερη ώρα μας, στα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Ξεκινήσαμε με τις ατάκες από την ταινία «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι» του 1971. Ρένα Βλαχοπούλου, Χρόνης Εξαρχάκος, και εδώ ζωγράφισε ο Χρόνης, Βαγγέλης Ηλινός, και φυσικά Μαρία Ιωαννίδου ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές της ταινίας.

πούμε και δύο πράγματα για την συγκεκριμένη ταινία. Έτσι, είχε, τότε που γυρίστηκε η ταινία, είχε αρχίσει ήδη η παρακμή του ελληνικού κινηματογράφου. Είχε μπει για τα καλά η τηλεόραση στη ζωή μας και έτσι υπήρξε μια πτώση, μεγάλη πτώση στις πωλήσεις των εισιτηρίων. Ο Φιλοπή Μινφίνος αποφάσισε να γυρίσει αυτή την ταινία που θεωρήθηκε μία από τις μεγάλες παραγωγές για τα δεδομένα της εποχής. Θυμηθείτε λοιπόν την ταινία με την έρημο, που όλοι λέμε πού είναι αυτή η έρημος. Υπήρχαν φήμες λοιπόν ότι οι σκηνές της ερήμου γυρίστηκαν στην περιοχή Αμοθήνες της Λίμνου. Ωστόσο, σύμφωνα με συνέντευξη του Γιάννη Δαλιανίδη, γυρίστηκαν στη Λούτσα. Η σκηνή με την Όαση είναι γυρισμένη σε ένα κτήμα με φήνικες. Αυτή η σκηνή με τους φήνικες είναι κάπου στην Ελευσίνα. Χαρμάνι φοβερό έκανε ο Δαλιανίδης στα πλάνα. Και βέβαια τα εσωτερικά γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα νέα τότε στούντιο της Φίνος Φιλμ στα Σπάτα. Η Μαρία Ιωαννίδου θυμάται και τη σκηνή της πτήσης που έλεγε ο Εξαρχάκος τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε. Έλεγε λοιπόν η Ιωαννίδου ότι το πλάνο ήταν αληθινό. Ο πιλότος ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα και ο οπερατέρ τραβούσε το χρόνι που υποτίθεται ότι το πιλοτάριζε. Όμως ο Εξαρχάκος είχε φοβηθεί πάρα πολύ. Σχεδόν είχε βάλει τα κλάματα, γιατί ήταν επικίνδυνη σκηνή. Αναγκαστήκαμε να προσγειωθούμε δύο φορές για να συνέλθει. Η Ελληνίδα στο Χαρέμι κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το Γενάρη του 1971, έκοψε κοντά στις 450.000 εισιτήρια και βγήκε πέμπτη ανάμεσα σε 87 ταινίες της ίδιας σεζόν. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θυμάται τραγούδια από ταινίες του Αλέκου Σακελάριου και του Γιάννη Δαλιανίδη. Τον Αλέκο Σακελάριο τον ευχαριστηθήκαμε στην πρώτη μας ώρα. Τώρα ξεκινάμε με τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον άρχοντα των musical. Είπαμε και νωρίτερα, είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι το χαλί το είχε στρώσει ήδη ο Αλέκος Σακελάριος και ο Γιάννης Δαλιανίδης πάτησε πάνω σε αυτό το χαλί και έφερε και τα απρεπούμενα στοιχεία, ούτως ώστε οι ταινίες του να αποτελούν άρτια musical κινηματογραφικά. Συστάσεις επιγόντως, Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρεμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η εξαιρετική μας παρέα. Για να τα λέμε, radio@parapolitika.gr. Υπάρχει φυσικά και το Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα με τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κριστέφανος». Εκεί να δείτε πράγματα ρετρό που έχετε να δείτε, αλλά και να ακούσετε, γιατί σιγά σιγά η σελίδα βγάζει προς τα έξω το αρχείο της και θα ακούσετε πολλές ενδιαφέρουσες ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Τώρα, εμείς γυρίζουμε στο 1962. Η ταινία λεγόταν «Μερικοί το προτιμούν κρύο». Μην μου πείτε ότι δεν το θυμάστε, με Ντίνο Ηλιόπουλο, με Ζωή Λάσκαρη, με Ρένα Βλαχοπούλου, με Βαγγέλη Βουλγαρίδη, με Κώστα Βουτσά, με Μάρθα Καραγιάννη, με Χλώη Λιάσκου, όλος ο Δαλιανίδης εκεί δηλαδή. Πρόκειται για το πρώτο musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Αρχικά ο Φίνος δεν ήθελε τη Ρένα Βλαχοπούλου στο cast, επειδή δεν τη θεωρούσε εμπορική. Το ταλέντο της όμως της άνοιξε μια μεγάλη καριέρα. Επίσης, ως Λέλα είχε αρχικά επιλεγεί η Άννα Φόνσου και κατόπιν η Πόπη Λάζου πριν ο ρόλος δοθεί στη Μάρθα Καραγιάννη. Και βέβαια ο τίτλος της ταινίας αποτελεί παράφραση του τίτλου της αμερικανικής ταινίας. Μερικοί το προτιμούν καυτό. Τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας Αγγέλου βρίσκεται στου Παπάγου στην οδό Αναστάσεως 145 κιόλας, άμα θέλετε, βολτίτσα. Σας είπα πριν για το ξενοδοχείο, τώρα για το σπίτι. Η ταινία προβλήθηκε το Γενάρη του 1963 στις κινηματογραφικές αίθουσες, έκοψε πάνω από 200.000 εισιτήρια και κατατάχθηκε πρώτη ανάμεσα σε 82 ελληνικές ταινίες της χρονιάς εκείνης. Ο Λάκης Παλίδης εδώ, στην πρώτη μας νύχτα που αργότερα την είπε ο Γιάννης Βογιατζής.

Φτιάξτε κλίμα λοιπόν με αυτές τις υπέροχες σκηνές από τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ, στο άλμπουμ του Σαββάτου. Για πάμε στο 1963, στο Κάτι να καίει, που έχει και γυρίσματα από τη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Είχαν και άλλες ταινίες που είχαν γυριστεί εκείνη την περίοδο, που πήγαιναν σκόπιμα στη ΔΕΘ για να τραβήξουν ωραία πλάνα εξωτερικά. Αλλά προς το παρόν εμείς θα μείνουμε στο Κάτι να καίει. Ντίνος Ηλιόπουλος, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρθα Καραγιάννη, Χλόη Λιάσκου και Έλενα Ναθαναήλ και Κώστας Βουτσάς και Χρήστος Νέγκας. Η Έλενα Ναθαναήλ ως Τζένι Πετρίδη ήταν μόλις 16 ετών τότε. Το «Κάτι να καίει» ήταν το δεύτερο musical του Γιάννη Δαλιανίδη, με γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, τα Τέμπη και την Αθήνα, και τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία που θα μπορούσαμε να πούμε. Επιπλέον είναι η πρώτη ελληνική έγχρωμη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε με το σύστημα CinemaScope, το οποίο μας δυσκόλεψε πάρα πολύ όταν έπρεπε να γίνει το τελεσινέ, δηλαδή να μετατραπεί η ταινία από κινηματογραφική σε τηλεοπτική. Χανόντουσαν άκρες, ηθοποιοί, κεφάλια, σώματα. Ήτανε τραγική η κατάσταση όταν έπρεπε το CinemaScope να προβληθεί στην ελληνική τηλεόραση. Τελικά κόψαν από εδώ, κόψαν από εκεί, το φέραν κάπως στα ίσια του. Θυμόμαστε και το Boeing βεβαίως από τη συγκεκριμένη ταινία με τον Κώστα Βουτσά. Αλλά θυμόμαστε και το «Αυτή η νύχτα», που είναι ζευγάρι η Έλενα Ναθαναήλ και ο Χρήστος Νέγκας, και ακούγονται οι φωνές του Αλέκου Ζαχαράκου και της Νέλης Μανού.

Ο Αλέκος Ζαχαράκος και η Νέλη Μάνου, ο Σέλενα Ναθαναήλ και Χρήστος Νέγκας. Λοιπόν, το κάτι να καίει, αξίζει να πούμε ότι στην πρώτη προβολή του καταρρύπτει το ρεκόρ εισιτηρίων που κατήχε από το 1950 η ταινία «Ο Μεθύστακας» του Γιώργου Τζαβέλα. Αν θυμάμαι καλά, ο Μεθύστακας είχε κόψει περί τις 300.000 εισιτήρια. Οπότε το «Κάτι να καίει» πρέπει να έφτασε πάνω από 400-500.000 εισιτήρια. Και βέβαια με το musical αυτό η Ρένα Βλαχοπούλου έγινε τόσο δημοφιλής που οι ταινίες της επί πολλά χρόνια συναγωνίζονταν σε εμπορικότητα εκείνες της Ζωής Λάσκαρη και της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Παρακαλώ. Το 1965 πάλι Γιάννης Δαλιανίδης και Μίμης Πλέσας φυσικά. Δεν τον λέω το Μίμη Πλέσα γιατί είναι σε όλες τις ταινίες πλέον. Δηλαδή αν αλλάξει ο συνθέτης θα σας ενημερώσω, μην ανησυχείτε. Τα κορίτσια για φίλημα γυρίστηκαν το 1964 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη και έκαναν πρεμιέρα το Γενάρη του 1965. Ήταν η πρώτη έγχρωμη ελληνική ταινία με στερεοφωνικό ήχο. Ζωή Λάσκαρη, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρθα Καραγιάννη, Χλόη Λιάσκου, Κώστας Βουτσάς, Ανδρέας Ντούζος, Γιάννης Βοιατζής, Αλέκος Τζανετάκος, η γνωστή και αγαπημένη παρέα. Και αυτή η ταινία γυρίστηκε σε CinemaScope. Ευτυχώς για τους θεατές του κινηματογράφου τότε, δυστυχώς για μας που την είδαμε στις τηλεοράσεις. Και όπως είπα και πριν, η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί την πρώτη ελληνική ταινία με στερεοφωνικό ήχο, η οποία προβλήθηκε στερεοφωνικά μόνο στο Αττικόν, τη μοναδική τότε αίθουσα με την ανάλογη τεχνική υποδομή. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στη Ρόδο, στην Ίδρα. Γυρίστηκαν και πλάνα στη Νέα Υόρκη, υπερπαραγωγή ειδικά για εκείνα τα χρόνια. Και βέβαια η ταινία έκοψε πάνω από 600.000 εισιτήρια και βγήκε πρώτη ανάμεσα σε 93 ταινίες. Και είναι και από τις λίγες φορές που κυκλοφόρησε και το soundtrack της ταινίας. Με την υπέροχη μουσική του Μίμη Πλέσα αλλά και τα υπέροχα τραγούδια.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Νάτος πάλι ο Αλέκος Ζαχαράκος από τα κορίτσια για φίλημα. Το 1965 το playback έκανε ο Ανδρέας Ντούζος. Ο Ανδρέας Ντούζος που υποδιόταν τον Ανδρέα Ράμογλου και άλλαξε ρόλους με το Βουτσά, που ο Βουτσάς ήταν ο Κώστας Καλιακούδας. Τι όνομα κι αυτό. Νομίζω ήταν η ταινία που έλεγε το «Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα», που τρελάθηκε η Βλαχοπούλου και του λέει «Πρόσεξε, μην ξαναπείς το κότερο, θα στο βουλιάξω». Και είχε πει και μια άλλη φανταστική ατάκα η Βλαχοπούλου, λέει «Έχει και κότερο, αλλά κατά τα άλλα είναι καλό παιδί». Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία λοιπόν είπε «Κατά τα άλλα είναι καλό παιδί». Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία λοιπόν

φωνάρα, η φωνάρα της Τζένις Βάνου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το σαββατιάτικο άλμπουμ. Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα με Αλέκο Σακελάριο και τώρα είμαστε στο Γιάννη Δαλιανίδη. Για τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr. Και αν είστε τσακωμένοι με τα email σας, μπορείτε να μπείτε στο Facebook να συναντήσετε τη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Μπαίνετε, βλέπετε, γράφετε, σερφάρετε και ό,τι άλλο ποθεί η ψυχή σας. Εμείς εδώ στο στούντιο, ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Που έχουμε μείνει στο 1966, ραντεβού στον αέρα λοιπόν. Ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Συμπαραγωγή Φίνος Φιλμ και Δαμασκηνός Μιχαηλίδης. Και εδώ η γνωστή παρέα. Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Ανδρέας Ντούζος, Ελένη Προκοπίου. Τι όμορφη που ήταν η Ελένη Προκοπίου, όχι μόνο ως μέρη στα θάτου στην ταινία, γενικότερα. Γιάννης Βοιατζής και οι δύο Βοιατζίδες ήταν τα δύο ξαδερφάκια, και ο ένας Γιάννης και ο άλλος Γιάννης. Θυμάμαι και τη Χλώη Λιάσκου που έκανε την Έλλη Κουρτίνογλου, ενώ η αδελφή της η Μάρθα Καραγιάννη το είχε κάνει καλλιτεχνικό Κούρτι. Και όταν συστήθηκε στον Βουτσά η Χλώη Λιάσκου, Βουτσάς έκανε ένα μορφασμό, σοκαρίστηκε από το Κουρτίνογλου και της λέει: Κουρτίνογλου, γιατί η αδελφή σου είναι Κούρτι? Λέει: Εγώ είμαι ακόμα στη σχολή, σπουδάζω. Όταν θα βγω στο θέατρο θα γίνω και εγώ Κούρτι. Η ταινία λοιπόν γυρίστηκε με το σύστημα CinemaScope φυσικά. Κάποια πλάνα γυρίστηκαν στην αεροπορική βάση Δεκέλιας, τα ΤΟΗ. Η μουσική της ταινίας φυσικά ανήκει στο Μίμη Πλέσσα. Οι χορογραφίες έγιναν από το Μανώλη Καστρινό. Και φυσικά το ραντεβού στον αέρα προβλήθηκε για πρώτη φορά στους κινηματογράφους το Γενάρη του 1966. Συνήθως να ξέρετε ότι οι περισσότερες ταινίες γυριζόντουσαν καλοκαίρι και αφού γινόντουσαν τα γυρίσματα μέχρι να μονταριστούν, βγαίναν συνήθως Γενάρη στους κινηματογράφους. Η ταινία έκοψε 617.000 εισιτήρια και έγινε η πρώτη σε εισπράξεις ταινία ανάμεσα σε 101 ελληνικές ταινίες της ίδιας σεζόν. Όπως βλέπετε, ο Γιάννης Δαλιανίδης κράταγε σταθερά την πρώτη θέση. Να και ο Γιάννης Βοιατζής που λέγαμε, ο τραγουδιστής αυτή τη φορά.

Ο Μίμης Πλέσας μας χάρισε ένα ακόμα σπουδαίο τραγούδι μέσα από τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη και πάμε σε ένα ακόμα musical. Πάμε στις Θαλασσιές της Χάντρες του 1967. Εντάξει, επειδή έχουμε ακούσει πολύ πρόσφατα τα περισσότερα τραγούδια από την συγκεκριμένη ταινία, δεν θα σας βάλω ούτε το Crazy Girl, ούτε το Βρέχει Πάλι Απόψε. Το κρατάω για αύριο αυτό, υπομονή. Να σας πω λοιπόν ότι οι Θαλασσιές οι Χάντρες προβλήθηκαν για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 1967. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, δεν βγήκε Γενάρη η ταινία, βγήκε Φλεβάρι. Έκοψε πάνω από 530.000 εισιτήρια, αλλά δεν βγήκε πρώτη στη σεζόν, βγήκε τρίτη ανάμεσα σε 117 ταινίες. Η ταινία προβλήθηκε και στις Κάνες και προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η Ζωή Λάσκαρη έγινε star και οι παπαράτσι την κυνηγούσαν στις Κάνες για να αποθανατήσουν κάθε της κίνηση. Μάλιστα το γαλλικό περιοδικό Cinemon τη χαρακτήρισε η Μπαρντό της Ελλάδας. Αυτά γινόντουσαν τότε με τη Ζωήτσα. Η Ζωή Λάσκαρη που υποδιόταν τη Μέρη Κανιάτογλου, ο Κώστας Βουτσάς τον Κώστα Πίτουρα, η Μάρθα Καραγιάννη την Ελένη Τσίπουρα, ο Φέδωνας Γεωργίτσης το Φώτη Τσίπουρα, μη γελάς Νίκο, η Μέρη Χρονοπούλου τη Σοφία, η Αλέκα Μαβίλη τη Μαρκησία. Τη Μαρκησία θα την ακούσουμε αύριο. Υπομονή γιατί σας ετοιμάζω τη Σοφία. Να πω για το Γιάννη Βοιατζή που έκανε το Μεμά Γαρδούμπα. Το ζεύγος Κανιάτογλου ήταν ο Άρης Μαλιαγρός και η Νανά Σκιαδά. Ο Τζιμάκος, ο Τζιμάκιας ήταν ο Γιώργος Τσιτσόπουλος που είχε την ιδέα με τα τσολιαδάκια από την Κίνα, νομίζω. Πάμε λοιπόν στη Σοφία, δηλαδή στη Μέρη Χρονοπούλου. Το έκλαψα χτες, φυσικά το ξέρουμε και με τον Γιάννη Πουλόπουλο, αλλά προτιμήσαμε αυτή τη φορά την εκτέλεση με τη Μέρη Χρονοπούλου.

Φυσικά όλοι θυμόμαστε τη χαρακτηριστική ατάκα από τις θαλασσιές της Χάντρες που έλεγε ο Γιάννης Βογιατζής στο Φέδωνα Γεωργίτση. Φωτάκι, γιατί είμαι φίλος σου. Για τη ζωή Λάσκαρη, για το γεγεδάκι. Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Από τις πιο ιστορικές ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου. Και πάμε γρήγορα στο φιλμ «Γοργόνες και Μάγκες» του 1968. Μέρη Χρονοπούλου, Φέδωνας Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Χρόνης Εξαρχάκος ως Κώστας Γρίπης, που πραγματικά ξεπερνά κάθε όριο αυτός ο ρόλος. Η ερμηνεία του Εξαρχάκου νομίζω υπερκαλύπτει τους πάντες. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα από τις ατάκες του Χρόνη, το «Άντε Μαρία»? Βάλε, πιάσε το τρίτο πρόγραμμα, το «Άντε Μαρία». Ποιο «Άντε Μαρία» βρε γρήπη, του έλεγε ο Γεωργίτσης. Το «Άβε Μαρία». Εσύ το λες ιταλικά, του λέει. Εγώ το λέω μετάφραση ελληνικά. Μαγικός ο Χρόνης Εξαρχάκος. Η ταινία έκοψε πάνω από 400.000 εισιτήρια. Τα περισσότερα εξωτερικά γυρίσματα έγιναν στην Ίδρα, ενώ στις πρώτες σκηνές της ταινίας φαίνονται και πλάνα της Πάρνηθας. Κάνει και ένα zoom η κάμερα στο Μομπαρνές, που ήταν τότε 4-5 ετών κτίριο, κάπου εκεί. Στην Ίδρα, μάλιστα, τώρα που το θίξαμε το θέμα, είχε ξαναπάει ο Γιάννης Δαλιανίδης το 1984 για να γυρίσει στο ίδιο σημείο ακριβώς που ήταν η ταβέρνα του Παναγί, να γυρίσει το «Έλα να αγαπηθούμε, darling», με τον Στάθη Ψάλτη, τον Σταμάτη Γαρδέλη, τη Ρένα Παγκράτη, έτσι, ο Σπύρος Καλογύρου έπαιζε, η Δήμητρα Σερεμέτη, θυμάμαι τώρα έναν τους τοπιούς, ήταν ακριβώς στο ίδιο καφενείο. Εμείς όμως θα μείνουμε στις Γοργόνες και στους Μάγκες. Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπου πλέον ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γράφεται κανονικότατα στους τίτλους της ταινίας με... Εντάξει, θα μπορούσαν και να είναι και μεγαλύτερα τα γράμματα, αλλά πάντως γραφόταν. Και αυτό ήταν μια προσωπική επιτυχία του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Του το πιστώνουμε αυτό δηλαδή. Πολλά και σπουδαία τραγούδια και σε αυτό το φιλμ. Δεν θα μπορούσα να αφήσω απ' έξω το Δάκι. Σε αυτό το τρόπον τεινά βίντεο κλιπ που είχε γυριστεί στην Ίδρα με τη Μέρη Χρονοπούλου και το Λάκη Κομνηνό να πρωταγωνιστούν, και το Δάκι να απουσιάζει από το πλάνο και να ακούγεται μόνο η εξαίρετη φωνή του.

Παιδιά, παιδιά, ένας-ένας, μη βαράτε όλοι μαζί. Μα καλά, πιστεύετε στα αλήθεια ότι θα αναφερόμουν στις γοργόνες και στους μάγκες και θα άφηνα απ' έξω το θα πιω απόψε το φεγγάρι? Δεν υπήρχε περίπτωση. Ευχαριστηθείτε το, τώρα που μπορείτε. Να κάνουμε και ένα διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκη και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έχουμε περάσει στην Παριζιάνα του Γιάννη Δαλιανίδη. Η Παριζιάνα από τα Τρίκαλα, όπως φαινόταν να λέγεται στην πρώτη αφίσα που κυκλοφόρησε. Ταινία του 1969 με τη Ρένα Βλαχοπούλου, το Χρόνι Εξαρχάκο που έκανε το Λεωνίδα, το Λεό, το ζωγράφο. Άλλη ρολάρα εκεί του Χρόνι Εξαρχάκου. Το Βαγγέλη Σιλινό που έκανε τον Τρελοβαγγέλη, το Γεγέ. Που έκανε playback στο Δημήτρη Ταμπόση ουσιαστικά όταν τραγουδούσε στην ταινία το τραγούδι του Μίμη Πλέσα, το αγγλόφωνο. Η Έρικα Μπρόγερ που ήταν η Ελένη Καραμπουμπούνα. Ο Κώστας Καράς, ο Δημήτρης Καλυβοκάς, ο Τζιμ Κούφος που ήταν Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας. Εντάξει, σε αυτή την ταινία νομίζω ότι ο αυτοσχεδιασμός της Ρένας Βλαχοπούλου ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Όπου και να το πιάσεις, νομίζω όμως ότι ο μεγαλύτερος αυτοσχεδιασμός στην ταινία εκεί είναι στην δεξίωση που κάνει στο σπίτι του Κουλουνδρή, του Γιώργου Γαβριλίδη, που όταν μαθαίνει ξαφνικά ότι ήρθε ο Κουλουνδρής από το εξωτερικό και συζητάει με κάποια επισκέπτρια, εκεί πλέον ξεφεύγει η κατάσταση από τον αυτοσχεδιασμό. Δηλαδή, τέτοιο ρεσιτάλ δεν νομίζω ότι μπορεί να το δώσει, μπορούσε να το δώσει άλλος ηθοποιός. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Παριζιάνα εμφανίστηκε σε μόνο μία σκηνή ο Κώστας Βουτσάς ως κομπάρσος. Είναι μία σκηνή όπου εμφανίζεται στο ξενοδοχείο στη Μύκονο, τη στιγμή που η Πελαγία τρέχει να ξεφύγει προκειμένου να μην τη δει ο Γιώργος, ο Κώστας Καράς δηλαδή, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω και να πατήσει ένα μπελάτι του ξενοδοχείου που κάθεται αμέριμνος σε μια πολυθρόνα και διαβάζει την εφημερίδα του. Αυτός σηκώνεται από τη θέση του και αρχίζει και φωνάζει «Αχ, ο κάλος μου» και άλλα τέτοια. Για αυτούς που παρατηρούν τις λεπτομέρειες όμως, η Ρένα Βλαχοπούλου δεν πάτησε ποτέ τον Κώστα Βουτσά. Τώρα, το σπίτι που υποτίθεται ότι έμεναν η Πελαγία με την Ελένη βρίσκεται στην οδό Κρήτης 28, στη Νέα Χαλκιδόνα. Υποτίθεται ότι ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια το σπίτι. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στη Μύκονο και η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους το 1969 και έκοψε πάνω από 500.000 εισιτήρια. Ήρθε έκτη ανάμεσα σε 99 ταινίες. Ακούσαμε τη Μαρινέλα νωρίτερα από την Παριζιάνα, αλλά χρωστάω και έναν ακόμα Γιάννη Πουλόπουλο. Ένα από τα ωραιότερα ζεμπέκικα που έχουν γραφτεί στον ελληνικό κινηματογράφο, κατά την ταπεινή μου άποψη, και ένα από τα ωραιότερα ζεμπέκικα που έχει χορέψει ποτέ χορευτής, ο Βαγγέλης Σιλινός.

Δεν μας μένουν και πολλά λεπτά στη διάθεσή μας. Να κλείναμε, λέω, με το Marijuana Stop από το 1971. Ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Η ταινία αποτέλεσε διασκευή του ομότιτλου θεατρικού musical με το οποίο η Ζωή Λάσκαρη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο Μπουρνέλη. Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στους κινηματογράφους το Μάρτιο του 1971, κόβοντας πάνω από 300.000 εισιτήρια και βγήκε 12η ανάμεσα σε 87 ταινίες. Θυμόμαστε λοιπόν τη Ζωή Λάσκαρη, τον Γιώργο Πάντζα, τον Βαγγέλη Σιλινό, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Χρόνη Εξαρχάκο, την πανέμορφη Μιράντα Ζαφυροπούλου που έκανε τη Μελίτα Καμβίση, η οποία ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη με τον Τόλι Βοσκόπουλο.

Και κάπως έτσι γυρνούσε την πλάτη στο πλάνο στην κάμερα ο Τόλης Βοσκόπουλος και περπατούσε και χανόταν προς το βάθος. Έτσι λοιπόν και εμείς σιγά σιγά θα εγκαταλείψουμε το στούντιο των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Νίκο Πισμπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ευχαριστώ και εσάς για την εξαιρετική σας παρέα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε «Έρχεται ο Θουβού», ο Θανάσης Βούτσινος, με ένα για το δρόμο. Εμείς, αύριο πάλι. Αύριο θα είναι και βροχερή η εκπομπή. Σας είπα, μεταξύ Σοφίας και Μαρκισίας από τις θαλασσιές της Χάντρες, θα ξεκινήσουμε αύριο με τη Μαρκισία. Προς το παρόν όμως, ας κλείσουμε με έναν ακόμα το Λιβοσκόπουλο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια και χαρά.

Από δίσκο του 1993 σε μουσική του Μιχάλη Καπούλα, στίχους της Μαριανίνας Κρυεζή για τη φωνή της Ελένης Δήμου, «Η ζωή είναι γυναίκα» ο τίτλος, και ένα από τα τραγούδια εξέφραζε απορίες, προβληματισμός. Πώς να το πει στο μια τσαχπίνα μαυρομάτα, στα γαλλικά τα σαλονάτα, δεν μεταφράζεται, σου λέει ο καημός γερμανικά. Με αυτό το σκεπτικό, το εκτελεστικό συμβούλιο της UNESCO υιοθέτησε, λέει, ομόφωνα πριν από λίγες μέρες απόφαση, με την οποία προτείνεται η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή την ημερομηνία, το 1857, έφυγε από τη ζωή ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας, ο Διονύσιος Σολωμός. Με το σκεπτικό αναγνωρίζεται η οικουμενικότητα και η παγκόσμια προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, και πάμε να δούμε του λόγου το αληθές, μέσα από τραγούδια ελληνικά που υπέφεραν μέσα σε στόματα ξένων. Ελληνικά τραγούδια τα οποία τα είδαν κάποιοι δημιουργοί κάπως αλλιώς. Γλωσσικές περιπέτειες. Όλα αυτά εδώ μέχρι τις 12 στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές είναι ο Ορφέας Περίδης. Από το 1996 και το δίσκο «Καλή σου μέρα, αν ξυπνάς», εκείνο που έλεγε «Όλο μεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα και από rock and roll τα κάνω τσάμικα». Την αντίστροφη διαδικασία ακολούθησε ο Μπρένταν Πέρι, ιδρυτικό μέλος των Αυστραλών Dead Can Dance, ιδιαίτερα αγαπημένο στην Ελλάδα. Το 2020 κυκλοφόρησε ένα δίσκο με ελληνικά, ελληνικότατα, ρεμπέτικα τραγούδια, με αγγλικό στίχο. Songs of Disenchantment, Music from the Greek Underground, τραγούδια της απογοήτευσης. Μουσική από το ελληνικό Underground. Παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια, αγγλικός ο στίχος, κάποιες λέξεις υποχρεωτικά μετάφραστες. Καλή ώρα. Στο παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι του Βασίλη Τσιτσάνη. Πώς να το πεις τον Μπουζούκι, πώς να την πεις την Μπενιά, πώς να την πεις τη Ζεμπεκιά. Παρέμειναν όσοι είχαν.

Με έδρα τη Γλασκόβη, η Franz Ferdinand, με ελληνικής καταγωγής ηγέτη τον Άλεξ Καπράνο, πορεύονται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Το 2025 κυκλοφόρησαν ολοκένουριο δίσκο, τίτλος The Human Fear. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τραγούδια του δίσκου έχει τίτλο Black Eyelashes, μαύρες βλεφαρίδες. Εμφανείς, εμφανέστατες οι επιρροές από το ρεμπέτικο τραγούδι. Εμφανείς οι επιρροές και στο στίχο, με πολλές εμβόλυμες ελληνικές λέξεις, κάποιες στα όρια της ασυναρτησίας. As I walked through Κολονάκι and the scent of πορτοκάλι και πάει λέγοντας.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή το δώρο Μητσοτάκης στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Στο πακέτο της ΔΕΘ η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. 30 χρόνια προσπαθειών της Άγκυρας για γκριζοποίηση του Αιγαίου. Από τα Ήμια στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Έντονη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο χάρτης με τα κρούσματα στην Αττική. Η Δήμη με τα περισσότερα. Ποια τα συμπτώματα. Ποιες κατηγορίες γυναικών θεμελιώνουν νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Μπάντα από την Αριζόνα με μεγάλες επιτυχίες στα χρόνια του 80, η Mr. Mister. Ένα Mr. ολόκληρο, ένα στη συντομοτογραφία του. Μία από τις επιτυχίες τους, το Κύριε, Κύριε Λέισον, το 1986. Ελληνικό, ελληνικότατο. Φυσικά από τη γλώσσα των Ευαγγελίων και της Εκκλησίας. Δεν υπήρχε ελληνική επιρροή, τουλάχιστον άμεση. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τις περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας ανά τον κόσμο, κυρίως στην pop μουσική. 1993 κυκλοφορούσε ο δίσκος του Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Μεγάλη επιτυχία, το ομότιτλο Κάπου θα μένω. Προς το τέλος του δίσκου, ένα τραγούδι για την ελευθερία, με την ελληνική λέξη, κάπως τραπατσαρισμένη, με αγγλική ή μάλλον αμερικανική προφορά, Ελευθερία ή Ελευθέρια.

Είναι 1990 και ο Γιάννης Μιλιώκας κυκλοφορεί τον πολύ πετυχημένο δίσκο «Γκρέκο Μασκαρά». Από εκεί κάνει αίσθηση το ομότιτλο τραγούδι. Ελληνικές λέξεις, ή στο περίπου τουλάχιστον, κάποιες επινοημένες με ιταλική προέλευση. Κάποιες ατόφιες ιταλικές. Κάποιες παραπέμπουν. Απλώς το νόημα σαφές. Δεν χρειάζεται υποτιτλισμό, δεν χρειάζεται μετάφραση. Τσίρκο παράγκα φίλμα Γκρέκα, τέμπο μουργέλα Αγκαρία. Και πάει λέγοντας.

λιγότερο απεσιόδοξη και ισοπεδωτική με την ελληνική πραγματικότητα. Κάποιοι ξένοι που ζουν και δημιουργούν χρόνια εδώ. Καλή ώρα, ο Ντανιέλ Αρμάντο από το σχήμα των Απορριμάκ. Λατινοαμερικάνοι και Έλληνες μουσικοί δραστηριοποιούνται από το 1983, παρακαλώ, και το 2013 κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι έκπληξη. Mi último tango en Atenas. Ποιο είναι το πέρα το κόλπο? Ότι όλες οι λέξεις προέρχονται από τα ελληνικά. Τραγουδάει η Έλλη Πασπαλά.

23 Απριλίου του 2021 έφυγε από τη ζωή η Ιταλίδα Μίλβα. Τεράστια καριέρα, τεράστια η απήχηση και στην Ιταλία, αλλά και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ελλάδα, παρακαλώ. Το 1994 κυκλοφόρησε έναν ολόκληρο δίσκο με τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Τα περισσότερα δεύτερες εκτελέσεις με ιταλικό στίχο, ένα καινούριο πρωτότυπο σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Στα ελληνικά, με τη Μίλβα να τα καταφέρνει οριακά επαρκώς. Εκείνο που έλεγε «Θάλασσα μάνα, αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα».

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Πτήση για Βουδαπέστη με τον Τζον Ντέλουσα, ή πιο σωστά Ντέλουσα Τζον, αφού στην Ουγγαρία τα επώνυμα προηγούνται του μικρού ονόματος. Ο Ντέλουσα Τζον, με συμμετοχή στη Eurovision πίσω στο 1996 για λογαριασμό της χώρας του, με ελληνοαλβανικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, και πίσω στο 1979 είπε να τις τιμήσει με ένα τραγούδι στα ελληνικά. Στα ελληνικά, 10 μέτρα πάει και πέφτει, με ελληνικό τίτλο, ούτε αυτό ακριβώς. Νίκα, σε περιμένω. Όλο το υπόλοιπο στα ουγγρικά το έκανε ελληνικό. 2 χρόνια μετά, ο Γιάννης Κατέβας σε στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου, ως «Να μ' αγαπάς τώρα».

Θρύλος του Ιταλικού τραγουδιού και η Μία Μαρτίνη από μουσική οικογένεια. Η αδερφή της, η εξίσου πετυχημένη τραγουδίστρια Λορεντάνα Μπερτέ. Η Μία Μαρτίνη με το άδοξο και πρόωρο τέλος στα 47 της χρόνια, πίσω στο 1995. Μία πολυσχηδής μουσική καριέρα, στίχοι που άγγιζαν θεματολογίες πέρα από το ερωτικό τραγούδι, μίλησε για την ενδοοικογενειακή βία, μίλησε για τη θρησκεία, μίλησε για τη θέση της γυναίκας, μίλησε για τόσα πράγματα και η ιταλική μουσική σκηνή της το ξεπλήρωσε. Πώς, βγάζοντας μία συλληπτή φήμη ότι ήταν κακότυχη, ότι έφερνε γρουσουζιά όπου πήγαινε. Αυτό τη στήχησε σε καριέρα για πολλά χρόνια. Επανέκαμψε όμως εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, πίσω στο 1974, από το δίσκο Επρόπριο Come Vivere, ένα τραγούδι στα ελληνικά, που λέει ο λόγος σε στραπατσαρισμένα ελληνικά. Αγάπη μου, ο τίτλος, το έκανε ελληνικό λίγα χρόνια μετά ο Γιάννης Πουλόπουλος.

1962, φρέσκος από ήχος της τεράστιας κινηματογραφικής επιτυχίας του «Ποτέ την Κυριακή» του Ζήλντα Σεν και του ομότιτλου τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη. Τα παιδιά του Πειραιά, αλλιώς Never on Sunday, αμέτρητες οι επανεκτελέσεις σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, πιο στάνταρτ αυτή στα αγγλικά ως Never on Sunday, ένας σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής, ο Άντι Βίλιαμς, αποφάσισε να το πει στα ελληνικά, παρακαλώ, σε τρίτο πρόσωπο. Πήγαινε έτσι.

Ο Βάσο Μάρκο ή Βασό Μαρκό, κατά κόσμον Μαρκόπουλος, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, με γονείς μετανάστες στη Γαλλία στα χρόνια του 50, με μεγάλη μουσική καριέρα αυτός και τα αδέρφια του, ήταν μάλιστα η βασική φωνή της ορχήστρας του Ζακ Ελιάν. Εκεί στα πρώτα χρόνια του 60, είδε κάπως έτσι ένα κλασικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη από την κινηματογραφική στέλα του Μιχάλη Κακογιάννη, το La Chanson de Sept Chansons. Κοινώς το 7 τραγούδια θα σου πω. Τα ελληνικά του, αλλού συμπαθητικά, αλλού μαντάρα. Αυτό το και αφού χορέψουμε και πάψει ο σαματάς, γίνεται κάπως αδέξια και αφού χορέψουμε και κάποιος σταματά. Sur un ruisseau courant au vent, deux oiseaux penchent gaiement leur

Για το φινάλε της πρώτης ώρας τραγούδι του Μίμη Τραϊφόρου και του Κώστα Γιαννίδη, η Σοφία Βέμπο, η πρώτη διδάξασα πίσω στο 1959, επανεκτέλεση το 1960 για την Άννα Μόσχουρη, επανεκτέλεση το 1965 για την Άννα Μουσκούρη. An Evening with Belafonte Μουσκούρη, ο δίσκος συνεργασία με τον Χάρη Μπελαφόντε εκείνης της χρονιάς, διεθνής κυκλοφορία. Εκεί ο Χάρη Μπελαφόντε συνόδευε την Άννα Μόσχουρη σε πολλά ελληνικά τραγούδια, με τα δέξια χαριτωμένα ελληνικά του. Ένα από αυτά ήταν η Ειρήνη. Ακούστε τον πώς λέει το «Πούσουν το πρωί, πούσουν το μεσημέρι». Σε λίγο και πάλι εδώ.

101,1. Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

πανηγυριάτες σαν αριστοκράτες τους έχεις να χαιρετούν. Ομίλου παραντών πως είστε καλά, ο παντού γιουλού μαϊνιά.

Ήταν 1936 όταν ο Νίκος Γούναρης, σε μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ και στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, καυτηρίαζε τη μάστιγα της ξενομανίας. Για αυτούς που προφορά αλλάζουν, τι και αν δισκαμπάζουν τα ελληνικά καλά-καλά και παίζουν στα δάχτυλα το How do you do, my dear και το Mil Pardon. Είναι νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τη Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Βούτσινο στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και ένα μπουκέτο τραγούδια με αφορμή την ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO. Καλησπέρα και πάλι.

Και ζούσε πρωταυτόχικα σε κάτι προγιαρχόντικα με τον Κυρπαναγιώτη. Στον πίστουλα πολύ γνωστή στα σου αρέκια.

σου. Με τις παραξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα παρδανά. Σου. Μετά με το μπλακ στο χέζαργα.

0: με τις παραξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα φαρδαλά. Μετάμε με το μπλακ στο χέρι αργάνα και γροσού κι όλοι τα κάνουμε μαντάμ σουσού.
1: Περί ξενομανίας ο λόγος και δεν γίνεται να μην κάνει στάση κανείς τη Μαντάμ Σουσού, τη μυθική πια ηρωίδα του Δημήτρη Ψαθά, που ξεκίνησε το 1939 από ευθυμογραφήματα στο περιοδικό Θησαυρός, έγινε βιβλίο, έγινε θεατρική παράσταση, έγινε ταινία το 1948 με τη Μαρίκα Νέζερ, χαμένη, δεν σώζεται καμία κόπια, έγινε ραδιοφωνική σειρά με τη Γεωργία Βασιλιάδου, έγινε δύο φορές τηλεοπτική σειρά, μία με την Άννα Παϊτατζή και μία με την Άννα Παναγιωτοπούλου, και επιβιώνει μέχρι σήμερα. Χαρακτηρίζει μία ολόκληρη νοοτροπία και ένα ολόκληρο γλωσσικό κομφούζιο. Ελληνικά, γαλλικά, απρεμιντή, σουαρέ και κάμποσα τέτοια. Μπλεγμένα. Κομφούζιο και το επόμενο, με ελληνικά και αγγλικά. Αλλά αυτό τουλάχιστον είχε λόγο.

περιπέτειες μιας μικρής η οποία θαμπόθηκε από το γρήγορο αυτοκίνητο και την πήγανε μια βόλτα, ένα ride για την ακρίβεια, αλλά προχώρησε παρέκει και έπεσε στο μιστέκι. Τα υπέροχα ελληνοαμερικανικά της ομογένειας εκεί στα χρόνια του 40 και του 50, τα οποία έγιναν τραγούδια. Εμπροκειμένο, το μιστέκι ανήκει στον Αργύρη Γιαμπουράνη, ηχογράφηση του 1949. Πιο διάσημο ίσως ένα άλλο. Εκείνο που έλεγε «Γιατί γλυκό μου, sweetheart, γιατί να με πληγώνεις τόσο hard» σε επανεκτέλεση, όπως το είδε το 1995 η Café Aman America Orchestra και έγινε και επιτυχία, έτσι.

από τον κινηματογράφο το επόμενο, από το «Όταν λείπει η γάτα» του 1962, σε σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου και σενάριο του ίδιου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Το ίδιο δίδυμο στους στίχους, σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη, η ερμηνεία του Γιάννη Βογιατζή, σε ταχύρισμα ξενών γλωσσών για το «Σ' αγαπώ» σε όλες τις γλώσσες. «Σ' αγαπώ» ελληνικά, «Io te amo» ιταλικά, «Je vous aime» φραντσέζικα, «I love you» αγγλέζικα και «Ich liebe dich» και «Io te amo» και «Για χαμπίμπι», όλα θα τα μάθουμε. Ήταν αυτό.

0: Το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με γλωσσικές περιπέτειες. Ταλαιπωρημένα ελληνικά, ταλαιπωρημένα αγγλικά σε ελληνικά τραγούδια. Α, αυτό τεράστια επιτυχία από το 1977 με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη. Ο Μάριος Ποντίκας υπέγραφε τους στίχους, ο Αργύρης Κουνάδης τη μουσική. Η νομιμοποίηση, η δόξα του ελληνικού καμακιού. Εκείνο που έλεγε: έχουν ρίξει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα εμείς, τι θα κάνετε το βράδυ, do you like mademoiselle the Greece. Συνέχεια, λιγότερο γνωστό τραγούδι, γνωστός ο τραγουδιστής. Ήταν μάλιστα ο πρώτος διδάξας ενός κλασικού λαϊκού τραγουδιού από τα χρόνια του 70, το «Όλες είσαστε ίδιες» ή «Όταν ήμουν παιδί», ο «Λόγος για τον Φώτη Στασουλάκη» από προσωπικό του δίσκο του 1979, σε δική του μουσική και στίχους. Εκείνο που λέει «Μη θες να μάθεις γαλλικά, ας αγεβού όταν θα λες, να μάθεις πρώτα να το λες, να το προφέρεις. Για μάθε πρώτα ελληνικά και άφησε τα γαλλικά, μην υποφέρεις».

Ήταν 1958 και σε δίσκο 78 στροφών έσπαγε πλάκα ο Μανώλης Χιώτης με τα ιταλικά του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας. Εκείνο που έλεγε «Ήθελέστα και παθέστα, φινίτολα μουσικά, πασάτολα φιέστα».

Μια μεγάλη δόξα του ιταλικού τραγουδιού στα χρόνια του 50 και του 60 την έλεγαν Νίλα Πίτσι. Έχει και δύο αξιοζήλευτα ρεκόρ. Καταρχάς, ήταν η πρώτη νικήτρια του πρώτου φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, πίσω στο 1951, ενώ το 1952 είχε την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Ρεκόρ που δεν έχει σπάσει μέχρι σήμερα. Το 1958 είπε να μας επισκεφθεί. Μουσικά, είπε να τραγουδήσει στα ελληνικά, παρακαλώ, ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, το περίφημο «Αφού το θες». Δεν τα πήγε κι άσχημα.

Γαλλοϊταλίδα η επόμενη και πολυτάλαντη, η Κατερίνα Βαλέντε. Ήταν τραγουδίστρια, ήταν χορεύτρια, ήταν κιθαρίστρια. Μιλούσε 6 γλώσσες, τραγουδούσε σε 13, ανάμεσά τους και τα ελληνικά. Το 1961, σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα, το «Ο έρωτας που μ' άκουσε».

0: Πολυτάλαντος τραγουδιστής και μουσικός της jazz, ο Slim Gaylord. Ήξερε πιάνο, ήξερε κιθάρα, ήξερε σαξόφωνο και είχε και μια μυθιστορηματική ιστορία. Στα 12 του χρόνια, λέει, ταξίδεψε με τον ναυτικό πατέρα του μέχρι την Κρήτη. Και φεύγοντας το καράβι, με κάποιο μυστήριο τρόπο, τον ξέχασε εκεί. Έμεινε εκεί 4 χρόνια. Με έδρα την Κρήτη, ταξίδεψε και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Έμαθε τις γλώσσες τους και κάποια τραγούδια σίγουρα. Όπως «Καλή ώρα», το «Σμυρναίκο», «Τι σε μέλιες ένανε». Τόσο πολύ του έκανε εντύπωση που το 1946 πάτησε σε αυτό το τραγούδι για να βγάλει ένα δικό του, με πειραγμένα ελληνικά. Πήγαινε έτσι.
1: Τι σε μέλης ένανε, τι που μαρ' εγώ. Καλά σε

0: αφού είμαι στην Κρήτη. Καομίλσο, ομίλω ελληνικά.
1: Ελλάς, Ινδία, Ισπανία, συμμαχία το επόμενο. Από πού να το πιάσεις. Από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν από ταινία του Ινδικού σινεμά, τον Αλίτη της Βομβάης, με πρωταγωνίστρια τη θρυλική Ναργκής. Το άκουσε, λέει ο Καζαντζίδης, και ενθουσιάστηκε με τη μουσική. Ειδικά με ένα θέμα. Πήρε στίχους από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Δεν κούμπαναν καλά. Το έδωσε στο μαέστρο Θόδωρο Δερβενιώτη. Αυτός το πείραξε, το έφερε μια χαρά. Έτσι γεννήθηκε η μυθική Μαντουμπάλα, φόρος τιμής σε μια άλλη μυθική πρωταγωνίστρια του Ινδικού σινεμά. Πάνω από 100.000 δίσκοι 45 στροφών στην εποχή του, ταξίδεψε μέχρι την Ισπανία. Το άκουσαν οι Los Españoles, συγκρότημα από την πόλη της Ποντεβέδρα, στον Ατλαντικό ωκεανό. Το κυκλοφόρησαν το 1961 σε προσωπικό τους δίσκο, στα ελληνικά και όχι άσχημα, και σε ρυθμό τσατσά.

Για το παιδί και το δελφίνι του 1957 τα έχουμε ξαναπεί. Η πρώτη ταινία που έβαλε την Ελλάδα στο χάρτη του Hollywood, με γυρίσματα στην Ήδρα, με τη Σοφία Λόρεν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, δίπλα της ο Άλαν Λαντ, ένα χρυσό άγαλμα, μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας και το πασίγνωστο τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιάννη Φερμάνογλου, το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» και την τένις η πρώτη διδάξασα από το 1955. Είπε να το πει και η Ιταλίδα Σούπερσταρ, παρέα με τον Τόνι Μαρούδα.

Πράσινη ιστορία, η επόμενη, κρατάει από τη λογοτεχνία από τους Μοϊκανούς των Παρισίων του Αλέξανδρου Δουμά του 1854. Σήμαινε αναζητήστε τη γυναίκα, για όλα αυτά η γυναίκα, για κακό και για καλό, τις περισσότερες φορές για κακό. Τουλάχιστον έτσι το είδε ο Βασίλης Τσιτσάνης πίσω στο 1948 σε τραγούδι που ο μύθος τουλάχιστον θέλει να το έγραψε για τη Σοφία Βέμπο, αλλά δεν την άφησε η εταιρεία της να το πει. Έτσι το είπε μόνος του ο δημιουργός παρέα με την Ελένη Λαμπύρη ή η Έλσα Λάμπο. Ευρηματικότατες ομοιοκαταληξίες και με πόνο τα ποτήρια μας ρουφάμ και δεν έχουμε το σήμερα να φάμ και στην ψάθα κακομύριδες ψοφάμ, σερσέλα φάμ, για όλα αυτά η εκείνη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρασα.

Περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας χωρίς μια μνήμα στα τουρκικά δεν γίνονται. Οι περιπέτειες της όμορφης Σεράχ, αυτές που μόλις τελείωσαν με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου από το 1951. Ο μύθος λέει ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης το προόριζε και αυτό για τη φωνή της Σοφίας Βέμπο. Ας όψετε όμως η δισκογραφική εταιρεία που είχε αντίθετη γνώμη. Εδώ περνάει το Αιγιουλέ Χολσούν. Κοινώς, καλώς να γίνει. Σε καλό να μας βγει. Συνέχεια με πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρίστου από το 1948. Ο περίφημος Καϊξής, γνωστός και από την εκτέλεση της Χαρούλας Αλεξίου από το 1982. Γκέλ γκέλ Καϊξή, για βάς για βάς, κοινός, έλα έλα βαρκάρι, σιγά σιγά. Τι ήθελε εδώ ο δημιουργός? Να μισθώσει ένα καϊκι και ένα κοπηλάτι για να κλέψει μια ωραία κοπέλα. Τι λένε οι γνώστες? Ότι ο στίχος προέρχεται από μια οπερέτα του 1880, παρακαλώ, αρμένικης προέλευσης. Το τραγούδι είναι αυτό, στην εκτέλεση του Μπάμπι Γκολέ.

Αυτό ήταν. Χριστίνα Αγγελάκη φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια για τις περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας και τις εκλεκτικές της συγγένειες με άλλες γλώσσες του κόσμου. Με αφορμή την επικείμενη ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας από την UNESCO. Πέρα για πέρα κλασικό και αγαπημένο, το τελευταίο για σήμερα. Κρατάει από το 1928. Το υπογράφει ο Πάνος Τούντας. Αντώνης Διαμαντίδης Ινταλκάς στην πρώτη εκτέλεση. Πιο γνωστό στις πρόσφατες γενιές από τα Τσίλικα της Χαρούλας του 1983. Δοξασμένο μέσα από τηλεοπτικές σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ο περίφημος Μπαρμπαγιανακάκης. Εδώ περνάει και το αραβικό κουρμπάν που είναι το σφάγιο για τη θυσία που σχετίζεται με τον Μπαϊράμι των Μουσουλμάνων. Εδώ και τον πυροκά που σημαίνει μία οκά. Κοινώς η κορούλα του Μπαρμπαγιανακάκη θα γίνει αντικείμενο δοσοληψίας. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου, τσαλιά μου.
3: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
3: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
2: Κοίτα, έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω, νομίζω, και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μουρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και
3: κεράσια.
2: Καλομαθημένη.
3: Κεράσια, τι είσαι, παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
2: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
3: Βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
2: Θα βγάλουν cherry pass.
3: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
2: Α, θα το.
3: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
4: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
2: Παναγία μου.
3: Θα δούμε όλη τη βερίκοκο.
2: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες, και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
3: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
2: Σωστό κι αυτό.
3: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
3: Δηλαδή, το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα, και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
2: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
3: Δηλαδή, τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
2: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
3: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
2: Στα δάση.
3: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
2: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
3: Δεν είναι κακό.
2: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
3: Το βλέπες. Το έπαιξες.
5: Το βλέπες. Το έπαιξες.
6: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
3: Καλησπέρα.
6: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτά που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
3: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
7: Έφτασε η ώρα.
8: Ευτυχώς.
9: Έφτασε, έφτασε!
6: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
3: Να, και ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
6: Να σου πω κάτι, το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
3: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση πάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
6: Όχι, δεν θέλω.
3: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε και εμείς να τον βρούμε.
6: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
3: Ωραία.
6: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
3: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
6: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
3: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
6: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
10: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
6: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
3: Α, αλλά έντιμα ήταν όμως.
6: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
3: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες. Τι μπορεί να απογοητευτείτε?
6: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου. Πριν πολλά χρόνια, το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μην δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
11: Ναι, η καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντικατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός. Με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
3: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
11: στείλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εξωγή, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
3: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
11: Σχετικότητα. Ναι, ρε, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
3: Τι ακούω. Τι γίνεται, καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
7: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
11: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
3: Με ποιο, πώς λεγότανε.
11: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
3: Ω, και πώς πήγε αυτό.
11: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
3: μπλέξουμε τώρα, ναι.
11: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα. Εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρα, εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Και έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
3: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πόσους είχες πάρει.
11: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ.
3: Βαρετό.
11: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε. Τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν, έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
3: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
11: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
3: Πέστονται, που το χουμάκος δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε. Τώρα ξέρουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
8: Έχω πόλεμο εναντίον σας, ρε. Έχω πόλεμο.
3: Ο λόγος.
8: Θέλεις και λόγο.
3: Θέλω και λόγο.
8: Βεβαίως.
3: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
8: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς. Και εκεί στο φράγμα.
3: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
8: Προσβάλλεις.
3: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
8: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
3: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
8: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
3: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
8: Στη νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
3: Έχει γίνει μποτσομόκο.
8: Βενιζέλος.
3: Δεν με νοιάζει. Τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
8: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο
3: ηγέτης. Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
8: Εγώ.
3: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
12: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
8: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος. Όχι καριστιανού.
3: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
8: Ω, είμαι.
3: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
8: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
8: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
3: Πότε?
8: Θα κυβερνήσω.
3: Τι περιμένουμε?
8: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
3: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλεωμένο το πράγμα.
8: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου
3: μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
8: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
3: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένο.
8: Έχω 115
3: γκόμενους.
8: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
3: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
8: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
3: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
11: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
3: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
13: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
3: Τόσο κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
11: Ναι, για τα καλές. Έλα, σε κλείνω γιατί μπήκε ο πελάτης.
3: Οπότε με παίρνεις πάντα πελάτη, να ξέρεις πάντως.
11: Ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι.
3: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
14: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
14: Νορυβικό κουνούμαλο.
3: Για πες.
14: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
3: Ναι.
14: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι το ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις στο κουκουέ. Και λέει ρε μαλάκι, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση, την κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκι που δεν καταλαβαίνουν τι του γίνεται. Που είναι 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν είναι απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
3: Καλά, καλά. Σου βγήκε τώρα.
8: Έχω πόλεμο, βρε.
3: Άι, μωρή, στο διάλογο το χάμω.
15: Έλα, πώς όλα, ρε.
3: Έλα, φίλε.
15: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
3: Ναι.
15: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι πέρασαν εκεί.
3: Που ήταν στη φλωτήλα.
15: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι οι Ισραηλινοί, ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε, βγαίνανε κάποιοι διθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπαν για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για αίμα, χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πόσοι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πόσοι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι. Και τέλος, πόσοι Ιταλοί ήταν υποτάχθες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
16: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
3: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
17: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
16: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
18: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
3: Μα ρίτερα, κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
19: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
20: Μπράβο!
18: Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
3: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
18: Ρε μαλάκα, ας το έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία
3: σου. Ναι, καλά.
18: Συναντηθεί μαζί.
3: Δεν σ' άρεσε τώρα.
18: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
3: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
18: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
3: Βεβαίως. Να, και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Άντε γάμο το, σήκωσε το.
4: Μη μιλάς έτσι.
3: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
4: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
3: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
4: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
3: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
5: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
3: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
4: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
3: Λοιπόν,
4: και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
3: Φεύγει, έρχεται.
4: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι?
3: Τίποτα.
4: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
6: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
3: Αυτό.
4: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάει στα σκουπίδια, μα θέλει.
3: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε?
7: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
3: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
4: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
7: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
3: Είχε βγει το τραγούδι.
4: Ναι, είχε βγει τώρα, κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
3: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
4: Δώσαμε, ναι.
3: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η ουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω, μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
4: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλας.
3: Όλοι με το λαό κτλ. Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, στη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Είστε δολοφόνοι. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
8: Αποστόλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
8: Τι γίνεται, ρε φίλε?
4: Καλά.
8: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
4: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
9: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
8: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σου ακούω αυτούς τους.
4: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάτζα.
8: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
4: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
8: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να αριστερά.
4: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
3: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
4: Τι?
3: Την πάτησα. Δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
4: Αμαν.
3: Ναι, ρε γάμο. Το... Και αυτός ο διάολος να με τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα. Μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
4: Πάρτα.
3: Κατάλαβες. Πάρτα.
4: Τα βλέπεις.
3: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα λέγει ο Σαντορίνης Παύλος.
4: Τα λέγει. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
3: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
10: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα. Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο, πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής. Τα έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για, τις αρχές της αριστεράς. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσο υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πειλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
11: Ναι, Αποστολή.
12: Εγώ.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, εσύ?
11: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι στην δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
12: Ναι, ποιο φταίει?
13: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
12: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
11: Μα φταίνε, όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να σας το θυμίσω.
12: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
14: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
12: Τι θες?
14: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω δεν θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
12: Για πες.
14: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα και ήθελα να σου δεις ένα τραγουδάκι να μου βάλει και με γράψει τα αρχίδια.
15: Happy birthday to you.
12: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
14: Μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
15: Happy birthday to you.
14: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να είμαι τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
12: Όπω, περίμενε, δεν το λέω γυμναστηριακός αυτό, μη λες τέτοια.
14: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι, ρε μαλάκα. Μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας. Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι, ρε μαλάκα. Μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει.

0: Το κέντρο έχει γίνει ένα τεράστιο δώρο γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στη Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουν, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στουρίδε, το βαφτίσανε κόντρε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγό, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινα και από δεξιά να τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν τη αστυνομία και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξεστομίσει. Όπω επίση φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσω μετά το ατύχημα ότι καταφθάνει και το ασύγνωστο Καγιέν τη ομάδα ελέγχου πρόληψη τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν του είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιο είναι ο νόμο αυτό που επιτρέπει στον αστυνομικό τη τροχέα, όχι τη άμεση δράση, όχι τη ασφάλεια, τη τροχέα, να καταδιώκει κάποιον για ίσω τροχονομικό. Παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική, τουλάχιστον, αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ, η γυναίκα που έπαιρνε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδίωξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω, και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
1: Αποστολέ.
2: Έλα.
1: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε, κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
2: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
1: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
3: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
2: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
3: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
2: Ναι.
3: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
2: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
4: Με στέλνεις.
5: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
3: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
2: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
3: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
2: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
3: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί. Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στο Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
1: Άντε, για πες.
2: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει η δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να φανταστεί.
1: Όχι, μπορώ.
2: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Δεν μου λες τι εννοούσε η βούλτα της Μπαγλαμά.
4: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά. Το
5: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
4: Κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
3: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
1: Τέτοια φάση.
6: Ο Ακενοτούμπο.
5: Άλλο να
6: Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας. Ναι, Ακενοτούμπο.
5: Ανετοκούμπο, Ανετοκούμπο.
6: Όπως Ανετοκούμπο.
5: Ακετιλίν το έκανες.
3: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδεψη, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
1: Μπορεί.
3: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
4: Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
5: Ελάτε.
4: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Ωραία.
3: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε εκεί κατά τα Τέμπη.
7: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
8: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
7: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
3: Εντάξει, για να το καταλάβουμε.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
3: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο. Δεν δηλαδή πώς για να σταματήσουμε, ρε μαλακία.
1: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
3: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
2: Έλα, Αποστολέ.
1: Έλα.
2: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
2: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέτση.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
4: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέτση.
2: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτση. Η Λάουρα Κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες.
1: Ναι.
2: Σωστό ή λάθος?
1: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το είχε πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
1: Σωστό.
2: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
1: Όχι.
2: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
1: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
2: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
9: Γεια σας.
1: Γεια.
9: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζής. Θα σας συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
1: Καλά.
9: Ναι, ναι, να το τσακί.
10: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
1: Ωραία.
10: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σας πω. Έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
1: Ναι, για πείτε.
10: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου, και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
1: Ναι.
10: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
1: Ναι.
10: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
1: Τι είδους προπονήσεις?
10: Semi-personal.
1: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
10: Αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
1: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
10: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει, γιατί νόμιζα ότι θέλετε θέλετε για γκρουπάκι.
1: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
10: Full personal, ok.
1: Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
10: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
1: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
10: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Γεια.
8: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
8: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
1: Ναι, τώρα ναι.
8: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
1: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
11: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
12: Μπράβο!
8: Σαΐνις να πούμε. Τι γελί ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια ας πούμε.
1: Αυτό.
13: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι, ναι.
13: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
1: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
13: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
1: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
13: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί εσείς το κάνετε.
13: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
14: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
1: Τι είπε.
14: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου ήδηνε 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
15: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βολευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους. Εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
1: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
15: Εγώ δεν είμαι. Πότε κατέβηκα το 23.
1: Βρε, κατέβηκες, βγήκες. Για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
15: Δεν έχει σημασία.
1: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα. Μην λέμε άλλα.
15: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
15: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως. Καταλαβαίνω τώρα το πιάσα. Άρα θα λέγαμε σε βουλευτή στις καρδιές μας.
15: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
1: Ναι, δεν αδειάσαμε.
15: Ναι, δεν αδειάσαμε.
1: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
15: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
16: Ένα κονόμαλε 304.
1: Λέγε.
16: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη. Δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει η Παπαρίστρια. Δεν περίμενα να συγκινηθεί με Μάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκινηθεί.
17: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
18: Έλληνες.
17: Ναι, πολύ όμορφα.
16: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας οι παπαδιές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου ρε φίλε.
1: Πάτα το, τι το συζητάμε.
16: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων. Οι παπαδιές. Αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το Λάμπανι, το Βορύβι και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Στο έχω ξαναπεί σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβε.
19: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
1: Όπα.
19: Μαλάκα, νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλιτσοσυριδάκια από το σιριδάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
20: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
21: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε. Κι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας.
22: Ξεφτύλα.
1: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
19: Ρε μαλάκα,
1: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
19: Ρε μαλάκα,
12: Εγώ είμαι σταθερό, σου λέω. Φεύγουν πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
1: έχει. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
12: Άντε ρε με το μαλάκα.
1: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
18: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
12: Άντε ρε μαλάκα.
1: Εδώ είμαστε.
12: Το ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε, δεν αναιρείται.
1: Πέντε μόνο καλά, λίγα λε.
12: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
1: Δεν θέλω παπαριά θα
12: είναι. Όχι, όχι, του τελευταίου τρει μήνε πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσει, κάνω ένα τσεκάπ γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
1: Αχ, θα ξέρα. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
12: Θέλω να είμαι αντικειμενικό.
1: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτη. Αηδία πια.
22: Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ!
12: Άσε μου, έβρε μαλάκα. Άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό. Αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
1: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσει, πόσο.
12: Εντάξει, ρε μαλάκα, πα μέσα.
1: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πα. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
12: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερι μήνε τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε και λέω όπα για κάτσε και ξεκίνησα φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω δυτικέ συνοικίε.
1: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστηριακό μου είχε πει ότι είσαι καραφλοκόρακα. Μισε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμε κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρω.
23: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει τον πρόσωπό μου, βέζα και τι κρέμε λαβία ροζ.
12: Τι λε, Μωρή Σίστερ, τι λε, εμένα με είχε ποτέ για ρατσιστή. Με είχε ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορέ.
1: Το ρατσιστή που κολλάει το ρατσιστή. Λέω, μισε εδώ με μαλλί.
12: Ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικό και τα αρχίδια μου.
1: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
12: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό. Έτσι, πεζοναυτικό, πώ να σου το πω.
1: Ναι, ναι,
12: έτσι,
1: αυτό,
12: πάντα.
1: Ναι, αυτό το γυμναστήριο ξέρω.
12: Πάντα ήμουν έτσι, μπορεί άρα και θα σγάω μόνο, ρε.
1: Άντε, ρε.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
24: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
24: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
25: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
24: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
26: Τάκης και Χούπης.
27: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
28: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
27: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάμισα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
28: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
27: Και τι λέτε.
28: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
27: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
28: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
27: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
26: Τάκης και Χούπης.
24: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
29: Χαίρετε Αποστόλη!
1: Χαίρετε της Εσπέρας!
30: Χαίρετε παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
29: Είσαι καλά!
1: Ναι, έτσι λέω!
29: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα! Θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες!
1: Μάλιστα!
29: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκυβείς της.
1: Οπα!
29: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσεων της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
1: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
29: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις συγκυβήσεις.
2: Αποστολή.
1: Έλα.
2: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του.
3: Χαίρετε, πήρα σωστά από την Ελληνοφρένεια.
1: Πήρατε.
3: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να με ακούσετε.
1: Αμέ.
3: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βελόπουλο κλπ.
1: Και το Μητσοτάκι.
3: Στο Απειρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
1: Όχι δα. Εντάξει.
4: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
5: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
3: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
1: Τώρα θα πω στον Ταρίφα να τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
3: Αναμένω.
6: Μαζί. Για χαρά, τι γίνεται Αποστόλη. Δηλαδή οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες.
1: Ναι, πώς θα λέγονται.
7: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
8: Που φόρτος εργασίας.
7: Που εάμ της εθνικής αντίστασης.
6: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς αλλάξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
6: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
1: Ναι, γι' αυτό.
9: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
1: Ποιος?
9: Ήρθε ο Αλέξης.
1: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
10: Πρόεδρε, έλα.
7: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
10: Έλα με φόρα.
9: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Χαμός.
9: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Έχεις δίκιο.
9: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε. Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε.
1: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω ψέματα.
9: Άσε τώρα,
1: Να πω ψέματα.
9: Έλα τώρα, άσε την ειρωνία σε μένα.
1: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
9: Τι τη φορά θα.
1: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
9: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
1: Είμαι σίγουρος.
9: Που φαγιόλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
1: αυτός ξέρει πώς άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
9: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
1: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
9: Καλά, καλά, κορώνε.
1: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
9: Όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα.
1: Τίποτα παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
9: Τόσο καιρό, Μάη μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε ο καιρός.
1: Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
11: Σας ευχαριστώ.
9: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
1: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, τα εξόρισε.
9: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
1: Δεν ξεχνώ.
13: Γεια σου παιδί.
1: Γεια.
13: Του πω πόσα πήρανε οι δεσποτάδες.
1: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, κανένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα. Κάθε μήνα τώρα εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
13: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας ρε εσύ Αποστόλη και πήρε τόσο μισθό εγώ.
1: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουν. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
13: Και έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε παιδί μου να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θήμιο και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μνήμη θα μου δώσει κι άλλα δύο.
1: Άσε μουσι.
13: Να ψωμούσει.
1: Ναι, ναι.
13: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
1: Γι' αυτό σου.
13: Είναι δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
1: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
31: Γεια σας Αποστολή.
1: Γεια.
31: 5.000 ο Μητροπολίτης.
32: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
1: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
31: Βεβαίως.
1: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
31: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε το 1991 είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επί τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζανε εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
1: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
31: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
11: Αποστόλη.
1: Έλα.
11: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
1: Μπορούσε.
11: Απ' τη Δράμα είμαι.
1: Ωραία. Δίνω Αστόλη τυχερή. Τι να κάνω.
11: Τιμένο.
1: Λέγε.
11: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
1: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλά, πάμε.
11: Μιλάω.
1: Ναι, σ' ακούω.
11: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, από τη Δράμα. Έχει πέντε παιδάκια. Ξέρετε, μη μου παπά.
1: Τι.
11: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σα έδωσε και εσά αυτή τη ξέρε, γιατί μίσο για να μα πάρουν οι Μητροπολίτε να πούνε να ψηφίσουν, λέει Νέα Δημοκρατία.
1: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
12: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος.
14: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
14: Παραπολιτικά.
1: Ναι.
14: Αντουλάκησε, είδα μετά από το 7 και 5 που κάνει 13.
1: Από τη Δράμα κι εσείς.
14: Όχι, από εκεί.
1: Α, εξαπλώνεται.
14: Δεν ξέρω να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκης, να μάθει γράμματα.
1: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
15: Provocate. Provocative statements.
1: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
14: Το πείτε αυτό, το γράψτε.
1: Ναι,
14: γεια,
1: οπωσδήποτε.
16: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
1: Όπα.
16: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
1: Πιο απ' όλα.
16: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει και πώς είναι οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200, 300, πώς είναι.
1: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
16: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
16: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
16: Κάπως έτσι.
1: Εκεί έπρεπε να τους δώσεις 5.000, σου έδινε 3.
16: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
1: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
17: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
1: Γεια.
17: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
1: Αγγλοκουνού.
17: Αγγλοκουνού.
1: Καινούριο.
17: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Ήταν και συμπαράσταση που είχαν στο Λονδίνο. Στο. Πώ λέγονται εκεί, λέει.
1: Στο Λονδίνο.
17: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολς.
17: Μπράβο, στο Ντίγκουολς αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
1: Καλά εσύ.
17: Πήρα από τη μαλακία μου εδώ με όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
1: Ο πέστη, σιγά δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
17: Αλίμον, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με τι παπάδε όλα καλά, ε. Διπλασιασμό μισθό. Καλά.
1: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τώρα τι διάολο.
18: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
17: Οι πιστοί τους φαντάζομαι να πούμε που πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό, θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν την κλασική του μισθού ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριο Λέσο θα χορτάσουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
1: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, σε πεντάστερο θα πάνε.
17: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
1: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
17: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ γεωργιά.
19: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
17: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
1: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
17: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Ως προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
17: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο. Πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμο που τότε έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα.
20: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
20: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
1: Ποιος, ρε.
20: Ο Θήμιος.
1: Ναι, δεν έχουν.
20: Δεν έχουν.
1: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
20: Ναι, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
1: Δεν έχουν.
20: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
1: Είναι θρεμένοι.
20: Ρε φίλε, τα είπα και χθες. Πόσο γελοί πια, ας πούμε.
1: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
20: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοκοϊδής ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
1: Ναι, ναι.
21: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
20: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
22: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε! Κακά κορίτσια, best of!
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Τι ωραία μέρα είναι αυτή! Άντραξε την εβδομάδα!
2: Σε πήγε καλά, σου πήγε! Έλα, δούλα, μέρα!
3: Μια χαρά! Από τον ενθουσιασμό μου πνίγηκα, σαν τα μικρά παιδάκια. Τι καινούργια γυαλάκια είναι αυτά?
2: Δεν καινούργια.
3: Τι είναι?
2: Είναι κρεματοκάμαρα στο ένα, ξεμηλώθηκε και το άλλο με το βρίσκω.
3: Παιδιά, έτσι γίνεται.
2: Έχω πάρει από τα κινέζικα μαγαζιά ένα μπιρμπιλό. Όχι το γυαλιά, παιδί μου. Είναι ένα πολύ ωραία, πολύ βολικό πράγμα το οποίο το βάζει κάτω από το στρώμα και κρέμεται λιγάκι στο κρεμάτι δίπλα και έχει θήκες. Ναι. Και έχω σωθεί. Δεν ξαναψάχνω. Γυαλιά, τηλεκοντρόλ, κοντρόλ για τον ανεμιστήρα, όλα αυτά.
3: Σιγά μωρέ, τα βάζει ένα κομωδίνο.
2: Το κομωδίνο έχει άλλα πράγματα πάνω.
3: Ωραία, δεν έχει σιρτάρια.
2: Γιατί να το σιρτάρια, κάνω το χέρι μου έτσι, το παίρνω και πια ανοίγω. Είναι όπω ξαπλώνω στο αριστερό μου χέρι. Του κάνω στο χεράκι μου και το βάζω. Και χωράει και το βιβλίο μου να διαβάζω.
3: Μάλιστα.
2: Και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά τώρα.
3: Τι έγινε, ξεβιδόθηκε
2: το ένα γυαλί. Το άλλο ούτε ξέρω που το έχω βάλει γιατί άλλαζα τσάντες. Θέλω να το παίξω και μου δάνει τρομάρα στα ματζάκια μου. Και έχουν χαδεύσκονται τσάντες. Και λέω πάω στην κρεματοκάμαρα να πάρω το γυαλί που είναι τη κρεματοκάμαρα.
3: Μια χαρά.
2: Και έβαλα
3: ωραία.
2: Αυτό.
3: Ξηγήθηκε πολύ σωστά.
2: Έχω ξηγηθεί αλμυρό φιστικέισον.
3: Παιδιά, τι αεράκι ήταν αυτό το Σαββατοκυριακό?
2: Τι έγινε, τι
3: ήταν, μα έπαιρνε ελανά πάνω στο
2: αυτό
3: νησί.
2: Αυτό δεν τίποτα. Και... Δεν σου ήρθε εκεί που καθόσουν, εγώ εκεί που καθόμουν αμέριμνη και έλεγα ξεκίνησα μία σειρά, πιο κουλή σειρά δεν έπρεπε να υπάρχει στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μία σειρά, ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα.
3: Σου που σου.
2: Ναι, και μου λέει ότι σε λίγα λεπτά, και τι θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, 9, 8 και 17 λέει θα κουνηθείτε, θα γίνει σεισμό.
3: Τι?
2: Αμέ.
3: Ήρθε τέτοιο.
2: Ναι, μας φτάνει το 112 που και εγώ είμαστε, θα έρχεται και μου κουνιόμαστε.
3: Και άμα κουνιάσαι από μόνο σου, τι γίνεται?
2: Τι είναι τώρα, τι να κάνω, πάρω σφυρίχτρα να πάω κατά το κάστρωμα, τι να κάνω, περιμένω να κουνηθώ.
3: Πάπα, παιδιά, να σας πω.
2: Και περίμενα.
3: Εγώ ήμουνα στην Πάρο, δεν μου ήρθε τέτοιο μήνυμα.
2: Εσύ και που δεν έχουν, ούτε εγώ κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Κουνήθηκαν άλλοι όμως.
3: Έχουν κουνιστόμετρο. Πού το ήξερα?
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, κουνιστόμετρο, βλέπουν τις τάσκες. Και έγραφαν κάποιοι σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν τις θυμάμαι τώρα γιατί αρχίζω και παθαίνω το αυτό. Ότι δεν. Ότι κουνηθήκανε. Αλλά όσοι έγραψαν Αττική δεν κουνήθηκαν.
3: Δηλαδή είδαμε μήνυμα από όλη την Ελλάδα.
2: Πώ ήταν και όποιο κουνηθεί, κουνήθηκε. Σου λέει εγώ στο όπα, θα κουνηθεί.
3: Ευτυχώ που δεν είδα τέτοιο μήνυμα, παιδιά.
2: Ναι, παιδιά.
3: Τι λες τώρα!
2: Άμε, μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για μπουρδες τώρα.
3: Ναι, παιδιά, αλλά δεν μπορούμε, τρομάζουμε.
2: Τρομάζουμε, σου λέει τώρα θα κουνηθεί. Άμα πε και πλακώσει κάτι, είναι δική σου η ευθύνη. Εγώ σε προειδοποίησα. Χτύπησε η καμπάνα. Αγοριού που λέμε.
3: Καμπάνε για μας, καμπάνες λύπης.
2: Και λέει και την ώρα σε λίγο λέει θα κουνηθείτε. Λέω πλάκα μου κάνεις τώρα. Και καθόμουν και περίμενα να δω τι πόσο.
3: Δεν αγριεύτηκες.
2: Και έλεγε κιόλας εκτιμόμενο αυτό 5,4. Δηλαδή δεν ήταν ότι άνοιγε κανένα τίποτα μικρούλι.
3: Μπράβο παιδιά, μιλάμε για high tech ρε.
2: Καλέ
3: ο πρωθυπουργός
2: τα ζάρα. Για αυτή την Παναγία μου το βλέπω και να τριχιάζω ολόκληρη.
3: Έλα, ο Τραμπ τα βρήκε με τους άλλους.
2: Καλά, τα βρήκε, τα δούμε.
3: Αλλά ο Νετανιάχου έχει λίγο πάθει μία κοστουπαθιά.
2: Καλά, ας υπογράψουν τη συμφωνία πρώτα με το Ιράν, να το σιγουρευτούν.
3: Έλα, μην το
2: πούμε
3: το μάτι.
2: Να πάνω μας να αρχίσουν να κυλάνε τα φράγκα, να γίνει γαμό.
3: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γίνει η κυρία Ντελαφράγκα.
2: Θα γίνει η κυρία Ντελαφράγκα. Να πέσει και η Χάρκη Βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
3: Τι έχει συνέλθει?
2: Δεν το πράγμα που ήταν.
3: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο,
2: εννοείται. Ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. Να πέσει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Παιδιά έχουν μπει στον πυροεκλογικό αγώνα. Το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πήγε και του Ξαντοπούλου κάπου τώρα, άσχετα το πυροεκλογικό. Κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
3: Όλο καρπούζια.
2: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
3: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
2: Μα τώρα πα λέτε αυτό με φόρεμα που είναι καρπούζι. Φέτες κομμένες, φέτες καρπούζια παντού. Φέτες.
3: Είναι φετόνι.
2: Ήτανε φέτες δηλαδή.
3: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
2: Βριστήκανε πάλι για το Pride. Όλοι βγήκανε Ελλάς, Πατρίς, Φυσκία, η μισή, η άλλη μια.
3: Η ζωή τι θέση πήρε.
2: Η ζωή ήταν. Πήγαινε να συμπαρασταθεί με το Pride, ρε παιδί.
3: Αγόρια με καπρίτσια, σαν τα κακά κορίτσια.
1: παιδιά.
2: Αυτά.
1: Αχ, και ήταν κάποιοι εντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα με το σιγαρέτο και πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
2: Πάντως, εγώ που το είδα σε βίντεο κλπ. Ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
1: Ναι, πολύ cool ήτανε και πολύ σημαντικά.
2: Πολύ ωραία.
1: Στην Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
2: Για πες.
1: Είναι ωραίο νιτσάκι.
2: Είναι ωραίο είναι,
1: και
2: ναι.
1: Είχα καιρό, παιδιά, να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία τα μπιτσόμπαρακια.
1: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα, παιδιά, δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα, όλα, όλα, όλα.
2: Τα λεφτά εννοείς.
1: Έλα και εσύ τώρα.
2: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνει ξαπλώστρα. Πληρώνει ομπρέλα και μετά σκάει τα αγοράκια. Θε καφέ, δεν θε, θα πιει. Θε νερό, θα πιει.
1: Εμείς φάγαμε και σουσάκι.
2: Ναι, μετά αρχίζει και πεινά, το φέρνουν και αυτό. Μετά θε να διψάσει, μετά διψάσει, μετά θέλει ένα ποτό, έχει φύγει εκεί πέρα. Λε και σπάει στα μπουζούκια στη βύση πρώτο τραπέζι. Και λε τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Καλά, η βύση.
2: Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
1: Παιδιά, η βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
2: Εντάξει, παρά είναι αυτό το
1: όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Σπάει.
2: Σπάει. Μα δεν ήταν παχιά. Τι σπάει. Φαίνεται τώρα.
1: Ναι, φαίνεται. Τώρα φαίνεται αδύνατη.
2: Γιατί πριν τι φαινόταν.
1: Όχι, εντάξει, φαινόταν νορμάλ, όχι αδύνατη. Δεν την έλεγε
2: ποτέ.
1: Είχε ένα μπουτάκι.
2: Ένα όχι... έχει ένα μπουτάκι γυναίκα,
1: ναι,
2: ρε παιδί.
1: Τώρα
2: μου.
1: Είναι αδύνατη.
2: Κατά γνώμη μου, μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατά και 2 κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέα πάνω στο κόκαλο.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Γιατί μπαίνουν όλα.
1: Το φουσκώνει, το φουσκώνει το.
2: Δεν είμαι υπέρ του φουσκώματο γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω και αργεί σαν τον Πάριο. Πώ έχει γίνει ο Πάριο κάποια εποχή.
1: Oh.
2: Ένα τέτοιο.
1: Ένα χάλι
2: ναι,
1: μαύρο.
2: Δεν είναι τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά, λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλε τι γυναίκε τη οικογένεια στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF, τι αγώνας είναι αυτός, UCF, πολεμικές τέχνες και λοιπά και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε ρε παιδί.
1: Η Μελάνια
2: ναι.
1: Ήταν τόσο καλοντυμένη.
2: Ναι.
1: Μπράβο το κορίτσι.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Πάντα δεν τίνεται ωραία.
2: Δεν τίνεται. Εμένα μου αρέσει πως δίνεται σε γενικές γραμμές η Μελάνια. Αλλά τώρα τη φοράγε.
1: Την έχεις δει πως ήταν όταν τη γνώρισε ο πρόεδρος.
2: Ναι, ήταν.
1: Ήταν λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών και σφουγγαρίσματος.
2: Τι εννοείς.
1: Ένα πράγμα. Ήταν λίγο ρε παιδί μου ανατολικό μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
2: Ήταν εκεί μόδα μου αρετό όμως με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή αντάβια. Γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίες που την έχω δει. Αντάβιες με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν όλοι.
1: Δεν υπάρχει πιο
2: έβρες.
1: Άσχημο.
2: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχει ρίγα. Και σου κάνανε και 2 ρίγες μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει λέει, η μούρη σου. Και έβγαινε ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Έχω φωτογραφίες μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανείς βέβαια. Όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Τι θυμάσαι που ήταν παχές οι αντάβιες.
1: Ναι.
2: Και ήταν πάρα πολύ της μόδας.
1: Όντως ήταν.
2: Τώρα έχει μεταγύρισε τον Παλαγιάς που είναι το Sun Kissed, το έτσι που σε φίλησε ο ήλιος και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Μια φούντωση, μια φλόγα έχεις μέσα στην καρδιά.
2: Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοστήρια νύγλικια.
1: Τι έπαθες,
2: έχει μια ανάθεμος, έτσι.
1: Α.
2: Δεν χάρεσαι το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό. Δεν έχουν air condition. Εμείς ευτυχώς όλα καλά.
1: Μα. Σωρά ανάδρομο. Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο.
2: Στον ανάδρομο χαλάνε τέτοια ηλεκτρονική. Δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Σου λες δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
1: Μέχρι πότε κρατάει.
2: Έξερα 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα
1: κρατάει.
2: Ναι. Ένα 20 μέρες είναι που κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τα είδαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Εμένα χάλασε το τρικοντήσιο, δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν.
1: Στον ανάδρομο.
2: Εσύ τα προϊόρτια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
1: Να.
2: Με 20 ευρουλάκια να είναι καλά το άνθρωπο.
1: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζεις.
2: Εγώ θα την άρπασα και σκασίλα μου.
1: Ναι, τώρα.
2: Άσε με καλέ.
1: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
2: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει μια καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπαζα και το πολύ πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνει. Δεν το ξέρει.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από του Ιάπωνε στο Μουντιάλ. Έπαιξε η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
1: Παιδιά, τι λαό αυτό.
2: Δεν κατάλαβε και
1: μετά. Τι καθαριότητα. Ναι. Τι.
2: Κάμψαν μετά και μόνοι του οι καθάρισαν, έγλυψαν κυριολεκτικά τι κερκίδε, το γήπεδο, τα πάντα.
1: Ανθρώπου για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
2: Αυτό.
1: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμω, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
2: Και είπαν ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες.
1: Πολύ καλύτερα αυτό.
2: Πάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια. Καλύτερα αυτό.
1: Καλά. Μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε όλη η Αγία Βαρβάρα. Πρόσεξε. Τι να σου πω.
3: πω. Χυμαίνει καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
2: Τι λέει.
3: Χύσανε λάδια στην είσοδο. Λάδια. Έχουν ποτίσει οι πέτρες καρύστου. Και χύσανε από πάνω αλάτια.
2: Αλάτια παιδιά, τι μιλά... για να φύγει.
3: Για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος. Παιδιά, τι ράτσα είμαστε. Να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
2: Νίσχυ.
3: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Και τι έγινε τελικά.
3: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό. Φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάνουν με το πόμολο του ασανσέρ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει: συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη. Λέω: ξέρεις κάτι, αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φορά ο διαχειριστής να σου βάλει το πέναλτι εσένα.
2: Δεν το συζητώ.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Βέβαια.
3: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους σκουπιδοντενεκέδες η μία πολυκατοικία στην
2: αυτό
3: άλλη.
2: Αυτό που τους στέλνουν σε ναι.
3: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας τον άλλον. Γίνεται σούρτα φέρτα, πάει βόλτα ο σκουπιδοντενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
2: Εντάξει, πες και σιγά πόσο μυρίζουν μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουν.
3: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
2: Ωραίο πράγμα.
3: Zorba the Greek.
2: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
3: Α, αλλά. Και, για πες, έλα.
2: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει, σου δείχνει 5 βήματα. Άλλος κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες, χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του, ξανασηκώνεται. Άλλος δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά, κάνει.
3: Καλά, ό,τι κάνει. Θέλεις,
2: δείξτε μας 5 βασικά
3: βήματα. Καλά, τα 5
2: βασικά. Πήγαμε με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι, δεν έβγαινε με τίποτα.
3: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
2: Δεν είναι, έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Μα και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος σου και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
3: Ωραίο, παιδιά, πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
2: Πάρα πολύ.
3: Έχω να πω.
2: Πάρα πολύ.
3: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
2: Έλα!
3: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω να γίνει αυτό. Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
2: Ακόμα, ε.
3: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
2: Συνήθισε το κορμί.
3: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε, γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
2: Α, δεν έκανε μπάνιο.
3: Δεν
2: δικές.
3: Έκανα. Έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό. Λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πώς φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρει θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
2: Τα διαθέλει μέχρι κάτω πάντως κανονικά.
3: Βέβαια είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
2: Μια χαρά.
3: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
2: Εγώ στοιχείο όταν είχα πάει. Παιδιά, δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
3: Ναι, είναι πέντε... κάποιες θάλασσες και έχω πολύ κρύα.
2: Καλά, δύο μέρες είμαι παθα COVID, αλλά τέλος πάντων. Όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
3: Και πήγες Ιούλιο.
2: Αύγουστο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάρα πολλοί νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
4: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
3: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
4: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία είσαι... και με στην πόλη. Άμα έχει οάσεις, ωραίες πράσινες.
3: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
4: Ναι, άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
3: Ναι.
4: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινο. Που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά. Ναι, μπορείς να κάτσεις, είναι πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή δεν ήθελα να φύγω, που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίδανα εις μπάρκα.
3: Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
4: Και απλός φαινόταν, πολύ ωραίος. Παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
3: Μπράβο στους Μυρό για τον ηφικό και αγαπημένο.
4: Ήταν, ναι. Ωραίο ηφικό ήταν.
3: Αγαπημένος μας ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την νύφη,
4: Ναι.
3: Γεια σου, αστέρι μας λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζεις το κοριτσάκι σου.
4: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει,
3: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
4: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτή.
3: Έλα, παιδιά, έλα τώρα. Έλα τώρα. Η πρώτη ιφλουέντσα.
4: Η πρώτη ιφλουέντσα, αλλά την
3: πρώτη. Ωραίο κοριτσάκι δεν είναι. Τι έπαθε, τι έγινε.
4: Είναι, ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη μπαίνει πόρτα. Τα πρέπει να ήταν πολύ έξυπνοι επιχειρηματίε και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τροχτικό. Λοιπόν, με σε συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, ότι μίλησε με δημοσιογράφους Ταξίβιτς κλπ.
3: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
4: Ναι.
3: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
4: Εντάξει, συμπαθητικά.
3: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
4: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
3: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κωνσταρά.
4: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν συνεργασία. Θα κάνουν collaboration. Το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα βγάλουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του Ζεσάμπλε.
3: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σα σήμα με τι βλεφαρίδε.
4: Ναι, το οποίο α το αλλάξει, πάλιωσε.
3: Έλα τώρα.
4: Ναι,
3: θα αλλάξει το αυτό
4: ναι,
3: το μπράβο.
4: Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό. Θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
3: Μάλιστα.
4: Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
3: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
4: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
3: Α, ναι.
4: Ναι.
3: Μπράβο το κορίτσι.
4: Κατά καιρού τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρού πολύ ωραία κοσμήματα.
3: Μουντιάλ βλέπει καθόλου.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Εσύ?
3: Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στου δρόμου. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται.
4: Δεν ξέρω, παιδιά, κάβεστε με το ερκοντήσιο. Εν τω μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
3: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
4: Αυτό λέω
3: και
4: εγώ. Το έχω παράπονο.
3: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προθέσει και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε πει μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
4: Δεν μπορώ καθόλου.
3: Τι έχεις, μωρέ. Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μία περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω.
4: Αυτό τι λένε βρωμούσα, μάλλον.
3: Ναι, γιατί τι τρώει.
4: Δεν ξέρω. Και τι βρήκε δίπλα σου. Τι βρήκε δίπλα σου.
3: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
4: Το πήρε,
3: το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξε ελευθερία.
4: Να πάει στα
3: βράδια. Επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος, έχεις πρόβλημα με τα Περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπεις στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
4: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό?
3: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
4: Για δοκίμασε.
3: Ναι, μα αυτό του το είπε ένα φίλο του, ο οποίο είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προς το παρόν, αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσε και τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
4: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα?
3: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια.
4: Αλλά εσύ να περπατάνε εσύ μόνοι σου. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει, να πεφτώσει.
3: Ναι,
4: καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν, δεν ξέρω. Έχω βγει συνέχεια, τα βλέπω καβάλα τώρα πάνω στο άλλο.
3: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζουν.
4: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντί μου στο. Γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο, έχει κάτι καλώδια τη ΔΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε ένα κοκκινολέμη.
3: Α, και.
4: Καλά, τι, δεν έβλεπα και πολύ καλά. Λέω, τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γραμμένα γιατί έβλεπα κάτι.
3: Συγγνώμη,
4: κάτι κόμενου παλιά απέναντι και μου χωρί.
3: Συγγνώμη, πήρε κι άλλα για να κοιτάς.
4: Τάχα.
3: Κόμενου παλιά.
4: Παλιά.
3: Τι τα πήρε εσύ τα κι άλλα, τι τα ήθελε. Τι ήταν
4: κόμενο τότε που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη μου και κλέγαμε.
3: Είχατε πάρει κι άλλα.
4: Ναι, καλέ. Είσαστε
3: διακριτικοί άνθρωποι. Δεν μπορεί να
4: σε μα και τι έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα ότι πουλί είναι αυτό. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμη.
3: Παλιά έβλεπε άλλο πουλί δηλαδή.
4: Τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά, πάρα πολύ χαριτωμένο.
3: Ναι.
4: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντά και. Και του φίλε και μου απαντούσε. Κάτσα, μη κάνανε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε για πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι διάλογο, ποιο έκανε?
4: Εγώ σφύριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
3: Αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
4: Και τι ρε, μιλάμε
3: τώρα. Να το θεωρήσει φίλο.
4: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιουβιού στο πουλάκι.
3: Ναι.
4: Του κάνω εγώ δύο φιουβιού, μου απαντούσε και αυτό και λαϊδούσε και αυτό.
3: Τι είπατε μεταξύ σα?
4: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μάλιστα που μου και λαϊδούσε και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
3: Και αυτά.
4: Ναι, ρε παιδί.
3: Έχετε
4: μου.
3: Και καρακάξι.
4: Έχουμε.
3: Συγγνώμη, και υπήρχε ο κοντολέμη μαζί.
4: Κοκκινολέμη, όχι κοντολέμη.
3: Κοκκινολέμη μαζί με τα περιστέρια.
4: Ναι.
3: Τι γειτονιά είσαστε, ναι. Εσεί. Καλέ, ο Αμαζόνιο.
4: Καλέ, άλλο πράγμα. Πολύ όμορφο πουλάκι, σου λέω.
3: Ναι.
4: Αλλά έχουμε καρακάξει πολλέ, οι οποίε είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου. Κρίμα.
3: Του φάγαμε, σα φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι.
4: Τι έγινε? Δεν
3: πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
4: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
3: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο.
4: Έχω μπερδευτεί. Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
3: Έχω μπερδευτεί. Στο μπάσκετ έχει και κύπελο. Έχω μπερδευτεί.
4: Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
3: Έχω μπερδευτεί.

0: Μόλις πήγε στον Άρη, ότι θα τη βρούμε από αλλού.
1: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
0: Να.
1: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
0: Νικολίπτη μας.
1: Με τον Νικολίπτη μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
0: Κουρακάο.
1: Το Κουρακάο. Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί, λέει, της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αφού το ξέρα και εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί. Σε αυτό το νησάκι, το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
0: Α, ωραία!
1: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει αυτό, ήταν. Λέει, εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει, πάμε τώρα, λέει, πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
0: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
1: Δεν
0: γιατί
1: εγκατέλειψε,
0: είναι
1: αλλά νοκαού. Πανηγυρίσανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
0: Και πολύ καλά.
1: Που βάλανε ένα. Άκου. Και εμένα μου αρέσουν.
0: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος, δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άχη. Κατάλαβες. Δεν έχουν άχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του.
1: Έχουν
0: βρει
1: το
0: νόημα τη ζωή.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο. Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
1: Το θυμάσαι αυτό το κοκτέιλ. Το Blue Κουρακάο σου λέει τίποτα. Κατέ έγινε πολύ.
0: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι
1: ήταν το πολύ τη μόβα το 80 και το 90.
0: Και τι κοκτέιλ.
1: Ήταν ένα κοκτέιλ το οποίο γίνεται από φλούδε, λέει, ενό μια ποικιλία πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά οι μπάρμεν και λοιπά, αυτά τώρα πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν, επειδή ήταν εξωτικό το νησί, να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
0: Α,
1: και
0: κάτι μου λέει ένα μπλε.
1: Ναι, και έγινε, λέει, και γνωστό το, από μια, δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μια ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao. Και έγινε πολύ γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
0: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
1: Άρα, κουκλίστηκα είναι.
0: Το νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
1: Απίθανο.
0: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουνε.
1: Ναι,
0: μιλάμε.
1: Ωραία, αλλά βαράνε.
0: Ναι, βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
1: Ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάω τίποτα.
0: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει διαφορά με αλκοόλ. Έχουν βγάλει πολύ, έχουν βγάλει, παιδιά, βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
1: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
0: Ναι.
1: Ναι, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ η μόδα και αυτή είναι καλή μόδα.
0: Πάντως, είναι, κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
1: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ λέω γεια σας στην παρέα και είπα και κοιμάμαι. Δεν μεθάω, με πιάνει, μη θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εγώ τώρα πίνω την μπυρίτσα μου. Έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνει μπύρα όσοι θέλει και δεν με πιάνει η πνηλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την μπύρα, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
0: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχει πάει στην παραλία, να έχει πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχει μέσα μπύρε.
1: Ναι, ωραίο πράγμα.
0: Και αναψυκτικά και να δροσίσει, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίε μπύρε στην
1: Ελλάδα. Ναι, πολύ ωραίε. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αλλά όλα θα πάνε καλύτερα, δεν προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
2: Γίνεται
1: στους δρόμους, στο Μάλε Βράσε, δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσι πρωτεύουσες. Που κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην πούμε.
2: Παιδιά, φοβερή κίνηση.
1: Ισταμπούλ.
2: Απλά υπάρχουν μερικές.
1: Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα. Νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
2: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικές ώρες που άμα τις ξέρεις.
1: Ποιες ώρες, δεν υπάρχουν ώρες πια.
2: Υπάρχει ένα και μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λέμε.
1: Αυτό υπήρχε παλιά.
2: Όχι,
1: τώρα έχουν καταργηθεί. Προς τα βόρεια. Δεν ξέρω αν
2: είναι
1: γίνεται.
2: Από νότια προς τα βόρεια, λέω εγώ τώρα. Εκεί γύρω στις 12. Απρόσεξε, τι έχω τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
1: Δεν παίζει. Άστο.
2: Αυτό το έχω κάνει.
1: Μπορεί να έτυχε.
2: Όχι, δεν έχει τύχει. Το κάνω πολλές φορές.
1: 12 το μεσημέρι.
2: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρτέτο και να θέλω
1: για
2: να πάω προς κέντρο, προς βόρεια, ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
1: Ναι.
2: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά, μα πας εκεί 9. Εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι. Και ανεβαίνουν από το πλάι, από το πλάι, από το πλάι να βρεθούν πάνω στην κορυφή. Γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα. Και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
1: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
2: Αργότερα.
1: Εμείς
2: θα είμαστε με τοπί, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα. Τι μας λέει, σκόψουν τόσο μερκοτσέ. Αυτά λες.
1: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις, που ανεβαίνουν τα τσιμέντα, που γίνεται.
2: Καταρχήν πρέπει να. Κοίταξε, πρέπει να. Καταρχήν να απλωθεί το μετρό, να τελειώνει και άλλες γραμμές, γιατί πηγαίνει σε πολλές περιοχές που είναι πικροκατοικημένες,
1: βλέπεις
2: Βρυξέλλη, Γαλάτσια και τέτοια.
1: Μπαίνουν σαρδελές.
2: Αν αυτό και να έχει παιδιά, και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το.
1: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
2: Βεβαίως είναι λίγο.
1: Οχ.
2: Τα πρωινά τουλάχιστον.
1: Δεν τα βλέπω καλά.
2: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα βόρεια. Και λέω, έλα μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά, να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και. Παιδιά, να κατεβαίνει ο κόσμος.
1: Με λιούνια.
2: Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ, κύρωσα την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγαμε τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλος ο κόσμος πάει στις δουλειές του, γίνεται χαμός.
1: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
2: Φαντάζομαι και εγώ πως ναι.
1: Πω, κάνεις.
2: Πρέπει να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
1: Είναι ο ένας κολλητά με τον άλλο.
2: Τι κολλητά κάνει.
1: Σαρδέλα, παιδιά.
2: Τι κολλητά κάνει. Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
1: Ωραίο.
2: Μόνο που
1: μ' αρέσει
2: δεν...
1: το αεροσεξ.
2: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε. Μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα.
1: Ακάραια.
2: Τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εντωμεταξύ. Μισή κοντή, έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι
1: ένας
2: δέντρα
1: πισινό.
2: Και πιάνουν τις χειρολαβές.
1: Πιάνεις τα πισινούα του.
2: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, θα το πω έτσι. Και δεν παίρνουν ανάσα. Και καλά να είναι καθαροί υποπικοί.
1: Έλα,
2: να...
1: σταμάτα! Σταμάτα μεσημεριάτικα.
2: Και καλά να είναι καλομυρισμένοι. Μην ναι. Του φταλουνού. Και είμαι ανάμεσα σε επόμενε. Είμαι στην κοιλάδα με του κόμπου. Δεν συμφέρει.
1: Γιατί για να κάτσει. Ναι.
2: Ούτε καν.
1: Ναι.
2: Και αν το πάρει. Εμένα, α πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικό σταθμό. Έτσι που. Αν είμαι τυχερή και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται
1: άλλοι. Από εκεί ξεκινάει.
2: Ναι.
1: Και εκεί καταλήγει.
2: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και περιμένει.
1: Εσύ ανήκεις ελληνικό.
2: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει πιο πριν. Τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
1: Παιδιά, είναι.
2: Περιμένουμε.
1: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
2: Στο ελληνικό. Κοίτα, στο ελληνικό τι γίνεται. Έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει. Εντάξει για τους κατοίκους. Και τους λέει κάτι που θα παρκάρουν να έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω-γύρω το παιδί.
1: Γιατί εσύ δεν θεωρείσαι κάτοικος ελληνικό. Γλυφάδα.
2: Όχι, εγώ με γλυφάδα.
1: Συγγνώμη, άλλο Δήμο είναι το ελληνικό.
2: Ναι, βέβαια άλλο Δήμο είναι.
1: Α, ναι.
2: Βεβαίω.
1: Πε και εσύ, κοίτα. Πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή δικαιούμε,
2: και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
1: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
2: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα. Τι να
1: καλά την κάτι φορά, θα ξαναπάρει την άλλη φορά.
2: Θα ξαναπάρει την άλλη. Στην Αργυρούπολη βρίσκει λίγο καλύτερα θέση.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
1: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
2: Ναι.
1: Ένα μεγάλο εμπορικό.
2: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
1: Α.
2: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσω μετά το ελληνικό. Βρίσκει πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
1: Εν τω μεταξύ, όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή, σου τρώνε και δρόμο.
2: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο ελληνικό.
1: Α, ναι.
2: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες και κάτι που δεν έχει μείνει μονοκατοικία. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Τι έγινε.
2: Την κρεμίσανε και αυτή. Πάει η πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίσεις με τα κρίστα.
1: Έλα, έλα. Σε θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
2: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
1: Όλες οι ίδιες.
2: Δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίζετε όμορφες πολυκατοικίες, δε παιδιά. Αυτό το κρύτο πράγμα με το τζάμι. Κατά εκεί δεν μπορεί. Βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται το κόσμο. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν. Γιατί βλέπεις το βρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Ή γλάστες που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα η high class designati, αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκριμπ, αυτά και μπαίνει και βγαίνει γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνε ορόφου και είναι η καλαμωτή.
1: Να.
2: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλο να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρει τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπει ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρο τώρα.
1: Να, ωραία.
2: Κατάλαβε. Δηλαδή βλέπει ότι ο άλλο είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπει όλα. Παίρνει μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Τώρα ο Μητροπολίτη του Τολεμαϊ με σαν ο Αιγύπτου είναι ο άντρα που συνελήφθη στα Πετράλωνα και τι έδειχνε το τιτί του.
1: Τι! Μητροπολίτη!
2: Βεβαίω, έδειχνε το τιτί.
1: Έλεγε. Σκέψε, ευλογημένη, σκέψε!
2: Λοιπόν, αυτό ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δία γιατί είχε πάρει κόσμο και με παιδιά. Είναι ένα παππούλε που δεν είναι καθόλου παππού. Είναι νεότατο.
1: Νεότατο.
2: Είναι ένα ιερωμένο εδώ πέρα, λέει, ο οποίο ανοίγει τα ράσα και μα δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
1: Συγγνώμη. Δεν φορούσε.
2: Όχι, έδειχνε. Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε.
1: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
2: Ναι, τα έδειχνε. Επειδή ξέρει.
1: Για περάστε, για περάστε. Δοκιμάστε
2: ότι...
1: και θα μάθετε.
2: Θα... Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο και μπορεί να έλεγε ότι αν δεν κοινωνάτε μέσα στην εκκλησία, αυτά θα πάρετε. Μπορεί να ήταν κάπω έτσι το.
1: Νόστιμος είναι.
2: Όχι, γιατί τι ρόλο παίζει αυτό.
1: Θα ήμουν λίγο πιο επίκης.
2: Άσε με καλέ, σε παρακαλώ.
1: Να δω τα καμπανάκια.
2: Αυτά μας έχουν να μας
1: χτυπάνε καμπάνες για μας.
2: Αυτά έχουν να μου σημούν εμένα από το 90 στον Λυκαβητό.
1: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά, ακούγα χρούτς, χρούτς, χρούτς και ήταν ένας με μια καμπαρντίνα. Και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μα τρόμαζαν όμως, παιδιά. Πεταγόντουσαν από τα μικρά.
2: Γιατί ήμασταν μικρές. Τώρα μα το έβγαλε
1: σε
2: τρόμαζε.
1: Να σε ρωτήσω.
2: Ανάλογα που. Αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένα σταπτά από αυτά του.
1: Θα έλεγε για να τα δω καλύτερα.
2: Όχι, θα ήξερα κατά την άλλη, δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου σε μια ερημιά.
1: Έτσι
2: ήταν ένα με μια καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του.
1: Ναι.
2: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι κανένα στενό.
1: Συνήθως βγαίνανε από το πουθενά. Και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
2: Ναι, ρε παιδί, μα αν ήμουν. Εμένα μου είχε τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένα και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου.
1: Ναι.
2: Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
1: Δεν το κάνουν.
2: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
1: Συνήθω το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
2: Ναι,
1: δεν τολμούν.
2: Μου είχε τύχει και μόνο.
1: Του πάρουν στο ξύλο.
2: Μου είχε τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
1: Ναι.
2: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω. Ιδιαίτερο αρχαία, νομίζω, ή λατινικά, δεν θυμάμαι. Και. Πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Εννοείται ότι πάρει πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένα και.
1: Έπαιζε όργανο.
2: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και, και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία, στο ασανσέρ που ήρθε. Mm. Πήγα πάνω και είπα στην κυρία: είναι ένας από κάτω, λέω που μας δείχνει τα αυτά του.
1: Και
2: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, να τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
1: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
2: Εγώ.
1: Η κυρία δασκάλα.
2: Ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι πρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελόνι, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τι τις πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
1: Μεταξύ τυριού και αχλαδιού.
2: Καλά, η Μελόνι, ναι, η Μπριζίτ.
1: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
2: Γι' αυτό λες.
1: Δεν κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Την έπιασε την Μπίμπι και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
2: Ποιος
1: και την
2: τώρα,
1: έφερνε.
2: Ο
1: Τραμπ.
2: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
2: Τι εννοείς την έπιανε τη χούφτο, ναι.
1: Την τραβούσε προς το μέρο του κάτι αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική. Είδε τη συμμαθήτρια. Δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε, σχολίαζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι,
2: πέρασε
1: η Μπίμπι για χαμπίμπι.
2: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
2: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Τάκης και Χούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
6: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Χούπης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αχ, διδυμάκι, ο Τραμπ, διδυμάκι.
2: Καλέ, σου άδωμα και εγώ, μωρά, γίνανε εκεί πέρα, στη G7, βρήκε το σημείο G.
1: Τι έγινε.
2: Λοιπόν, επί 13 δευτερόλεπτα, καλά, κάποτε και τα μετρήσανε, μάλλον σε βίντεο μετά. Τη κάταγε το χέρι και τη είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου, αγάπη μου.
1: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμία η μπαταρία μου.
2: Και εκείνη λέει.
1: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε, μωρέ.
2: Μετά του το είπε. Αφού του είπε, αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά, του είπε αυτό και μετά λέει. Τη κάταγε το χέρι, μετά τη το άφησε και μετά τη το ξανά πιάστηκε
1: και την
2: τρακατεύει.
1: Αχά! Η συμμαθήτρια.
2: Λοιπόν, ναι, δεν είναι, δεν
1: ποια είναι. Ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Τραμπ ή ο Τραμπ.
2: Ο Τραμπ, εσύ πια και εσύ.
1: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
2: Έχει, ναι.
1: Σαν τον τεντέ.
2: Ναι.
1: Κοκκινοτρίχης, πόπο περίεργος, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή. Τι να λέμε,
2: ναι.
1: Γενική επισκευή και πέταμα.
2: Από την άλλη Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου, που πετάει τα μεμέ της έξω, καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
1: Τι αγόρασαν πάλι.
2: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε στη συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά λέει κατάφερε να... κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, ήταν αυτή είναι παρουσιάστρια.
1: Καλά στη δυσλεξία.
2: Ενώ έκανε λάθη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι και με το γιουβέλτι να τα καλύπτει.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικό, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
2: Νομίζω από ότι είναι. Ξέρω. Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
1: Και στην ομιλία. Τι, δηλαδή, τι είπα.
2: Βέβαια, παιδιά. Όσοι έχουν δυσλεξία, και τι να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
1: Ναι. Δεν μου κολλάει ότι.
2: Ούτε εμένα.
1: Άρα λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικό να έχει πειράξει
2: για ξανθούλα να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά. Που δεν έχει κάνει
1: ξανθούλα, αλλά έχει τεράστιο ταλέντο στα χείλη.
2: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω. Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μάθω, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
1: Τώρα ως κυρία Μπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυρία Μπέζενα, ο Μπέζος σου που πάει, για που το βάλε και... Μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο, Έχει ένα ταπεραμπέντο, ναι. Έχει μια τσαχπινιά, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο Κυρμπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Και ποιος θα φιλοξενεί.
1: Σε σκάφος, δεν θέλω τέτοια.
2: Είσαι καμία
1: βιλάρα. Σε μέγα γιότς.
2: Σε μέγα γιότς Ελλήνων πλουσίων. Ή και ξένων.
1: Όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
2: Α, φέρνει το δικό του.
1: Ναι.
2: Χωράει αυτό.
1: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
2: Ναι.
1: Ο καπετάνιος Αβουγού, το Φιλιππίνι Αβουγού, ο μπάτλερ Αβουγού. Και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο το Τιτανικό σε ένα
2: και
1: πράγμα.
2: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
1: Ακριβώς.
2: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
1: Και σαν στρατός είναι με τις στολές τους αυτά.
2: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και δεν ταξιδεύεις μόνος χωρίς τα αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν τον Μιλίτσα.
1: Κάτσε, περνάνε.
2: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τέτοιο ίδιο πόσες μέρες, πόσο καιρό.
1: Περνάνε άγριες θάλασσες.
2: Σιγά μωρέ πια, σιγά εσύ.
1: Ναι.
2: Άγριες θάλασσες.
1: Εντάξει, ο κέρδος περνάει.
2: Κοίτα, βλέπουν εδώ τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το σε κάπου. Θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγουν, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Εντάξει, κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι. Ναι. Να πάνε να το πνίξουν κιόλα και μετά ποιο καήκαμε. Να το βυθίσουν.
1: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
2: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Όταν ένα άτομο λέει δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή, μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τις σκέψεις του. Όχι.
1: Α, το βρήκα εγώ. Εσύ.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο. Δεν είναι.
2: Γραπτό και ανάγνωση.
1: Α.
2: Οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
1: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού.
2: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
1: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
2: Θα έβαλε και γλώσσα του σώματος.
1: Σωστό και αυτό. Πρόταξε τα στήθη της στα σιλικονά.
2: Από ό,τι και στην Ελλάδα λίγο... συμπερδεύονται.
1: Ενώ δεν είναι μεγάλη,
2: ναι.
1: Έχει πάθει το σώμα της λίγο, έχει πάρει την κατηούσα.
2: Από την πολύ πλαστική για την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Είναι χαρά σώμα για την ηλικία της γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνεις υπερβολές και θες να δείχνεις, να ντύνεσαι και να φέρεις σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ό,τι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιος να το κάνει, το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν ποτέ. Δεν μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφτανε 25χρονο κορτσάκι που, που αυτά έχουν λησάξει, μοιάζονται να μεγαλώσουν. Ε? Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφεται μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
1: Τι.
2: Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και αυτή τη γραμμή στο μάτι.
1: Ναι. Ποιος την έκανε αυτή τη γραμμή, ποια.
2: Η Amy Άμιλχο.
1: Και όχι μόνο.
2: Λοιπόν, εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
1: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνει.
2: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα, πες. Αφού την έκανα, μετά η γραμμή αντί να πηγαίνει πάνω, πήγαινε κάτω γιατί έχω
1: δει
2: το μάτι που έχει πέσει.
1: Α, μάλιστα. Έκανε νέο τρέτ.
2: Πού πα, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
1: Έκανε νέο τρέτ, εσύ και η Κιάρα Φεράνη.
2: Καλά, να βγάλω για να βγάλω.
1: Αχ, η Κιάρα Φεράνη, παιδιά, γιατί έγινε έτσι.
2: Στο είπα και μου λέει εχθές ότι τα λέω αυτά.
1: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
2: Σαν κάστορα είναι.
1: Σαν γεροντάματα.
2: Σαν κάστορα είναι.
1: Όχι, κάτι σαν άλλαξε η φάτσα τη. Έκανε κάτι.
2: Δεν ξέρω.
1: Εσύ είσαι που ειδική πλαστικολόγος.
2: Δεν μου φαίνεται να κάνει κάτι. Είναι τελείως άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι...
1: τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
2: Εντάξει, τώρα ασχήμινε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένου και άλλες που βλέπουμε τον καθένα και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
1: Ναι.
2: Και ωραίο έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
1: Ναι.
2: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
1: Τι παθαίνει.
2: Δεν έχει να κάνει με τρίχες, θα έχω. Μια χαρά είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο. Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως. Δηλαδή είναι...
1: αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
2: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου. Και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
1: Ναι. Που φτύνεσαι δηλαδή, μη σε ματιάσει. Φτύνω να
2: με ματιάσω. Καταλαβές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Ζάζο Γλουλία συναντήθηκε με.
1: Αχ, τον κακομοίρη.
2: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτι του.
2: Είναι
1: ερωτευμένος με την πάρτι του.
2: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Τενεύ.
1: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
2: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά.
1: Ναι,
2: πολύ
1: η Κατερίνη ωραία. Δηλαδή πρέπει να τη έφυγε ο μάτης.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Τζότζομπ ήταν πάρα πολύ όμορφος. Να τα λέμε και αυτά. Τι κατέντε ρε παιδό ωραία είναι.
1: Από τους πιο ωραίους τοπιούς τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκαουμπίο ήταν.
2: Μα δεν ήταν και όλες ήταν.
1: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
2: Ναι.
1: Και τόσο ζε αυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει κάτσε μωρέ άσε τα λέω εγώ.
2: Γλυκούλης είναι μωρέ συμπαθητικός είναι. Πιο Γκαουμπίο από το Γαρδέλι δεν έχουμε. Δεν έχεις, δεν πας στον Ιφή να βγάλεις συνέντευξη. Δεν τον είχε
1: τον είδες.
2: Τον είχα δει πριν δύο χρόνια στον Αρναούτογλου και τον Παρναούτογλου. Βλέπει, του λέγει ο Αρναούτογλου κάτι για από την πόλη. Έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα κεφτά. Είναι διπλέ Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Αφού αυτό ο να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο, όντω, πολύ έχω στεναχωρηθεί βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. δεν έβγαινε άκρη.
1: Μα να σου πω όμω κάτι.
2: Δεν έβγαινε άκρη και τα λέει
1: αυτό στον άλλον.
2: Το είπε έτσι. Το άφησε να αιωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνει. Πάρα σου λέω και άλλα μου λε και μου απαντά.
1: Πώ έχει πάθει τίποτα.
2: Ο καημένο μωρέ μου ήταν στενάχωρο, όντω. Για το Γαρδέλι λέω τώρα.
1: Όλε οι κοσμικέ έτσι είναι, θέλω να σου πω.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Όμω είναι μεγάλε σε ηλικία.
1: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι Ερμέ, συλλεκτική ή Dior. Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια τη φετινή Eurovision θα. Τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια της Eurovision, τη φετινή.
2: Φετινής, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα. Κουκουράγκα. Τα καράγκα.
1: Κακαγαράγκα.
2: Έτσι είναι ο τραγούδι.
1: Μπαγκαράγκα.
2: Την Μπακαράγκα, την Παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
1: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
2: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει.
1: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Award.
2: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μα χορέψει.
1: Θα μας χορέψει, θα μας τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
2: Άσε μας καλέ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Brooklyn με backup τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
1: Τι έγινε.
2: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκα λέει βρισκόταν στο Λος Άντζελες γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτός ο Ντέβιτ Μπέκα μαστέρια παίρνει, τα κλειδιά της πόλης παίρνει.
1: Ωραίο κουμπελάκι είναι.
2: Οι πότοι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπος. Λοιπόν, και στην εκδήλωση λέει τώρα τα παιδιά τον Μπέκα, ο Ρωμαίο, ο Κουγρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώς τον λένε, η μικρή λέει φορούσε λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
1: Ποια μικρή?
2: Η αδερφή του. Η αδερφή του.
1: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα.
2: Μπορεί να του έλεγε αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτό έδειξε ένα είναι στα στόλια ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι. Και ήθελε να δει.
1: Αυτό έχει μπει στην κοιλότητα τη Πάμπλου τη γυναικούλα του τώρα. Σκασιλάρα του για του Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
2: Ναι.
1: Πάντως δεν το περίμενα αυτό, δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
2: Και είπε αυτό να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν. Ότι δεν
1: πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
2: Όχι. Ότι αυτό ήταν στο σπίτι και δεν την άνοιξε. Αλλά εκείνο έλειπε. Και έγραψε, λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό, λέει, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός ανθρώπου κοριτσιού που απλώς τη λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
1: Ποιος το έγραψε αυτό.
2: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει κάνει καμία. Δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του. Από τη Χάρπερ.
1: Μάλιστα.
2: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Κοιτάξτε, παιδιά, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Αυτός ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
2: Σεφ και εσύ τώρα.
1: Ναι.
2: Όσο είμαι σεφ, εγώ ήταν αυτός.
1: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
2: Δεν να σου πω κάτι.
1: Άλλο ένα ακόμη στο δωμάτιο.
2: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπι είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του.
1: Είναι.
2: Δεν
1: μπέμπις
2: έχει δική
1: είναι.
2: Του βούλη. Τι είναι, μαν ανήλικο.
1: Οι περισσότεροι άνδρυδες έτσι είναι.
2: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
1: Είναι μαμάκιδες ή είναι γυναικούλιδες.
2: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως είναι 15 χρονών.
1: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
2: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
1: Α. Με διαφορά από τα άλλα, δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
2: Ναι. Αυτά και με τον Μπρούκλιν.
1: Μάλιστα.
2: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η Έμιλι Ρακόφσκι πόσταρε Φωτόνα θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
1: Τι?
2: Η Ρατακόφσκι.
1: Α, την καημένη. Αυτή που είχε δει
2: από κοντά ήταν σαν μίξα, μα είχε πει.
1: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμό αυτό.
2: Πώ την είχε πει, η Φίτσακ, όχι, πώ την είχε πει.
1: Είναι σαν ποντικάκι.
2: Σαν ποντικάκι.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
3: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Κακά κορίτσια.
3: Μια βιασύνη βλέπω.
2: Μια βιασύνη. Θερμοκρασία.
3: Πολική. Ιγλού.
2: Έξω, παιδιά, όμως γίνεται, Έχει λίγο καεί το
3: κομπομέρημα. Μωρέ, είναι μεσημέρι. Είχε αεράκι.
2: Έχει αεράκι, το οποίο είναι ότι πρέπει για πυρκαγιά, μωρό μου, πυρκαγιά. Με παίρνει ένας φίλος από το Κύριακο Λέμον, μου λέει στην Εύβοια, είναι εκεί κοντά σου. Λέω όχι, δεν είναι κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι κοντά σε άλλους. Οπότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, παιδιά. Βρήκα και καθάρισα το οικοπεδάκι μου. 1300 το κόστος. Άστα να πάνε.
3: Και θέλει
2: 1300. Δεν βρίσκει, παρακαλώ.
3: Κάθε χρόνο.
2: Έλα, καλέ. Βέβαια. Κάθε χρόνο.
3: Όχι, εννοεί ο καθαρισμός διαρκεί ένα δίχρονο, μετά ξαναβγαίνουν.
2: Τι λες, παιδί μου, ο καθαρισμός γίνεται μόλις σταματήσουν οι βροχές, γιατί βγαίνουν μετά άλλα πραγματίδια. Κατάλαβες, δηλαδή είναι δύσκολη η κατάσταση. Αχ, όμως ήταν ένα ωραίο ατελείωτο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ τέχνη.
3: Τι είδες?
2: Πήγα στο δέστε, που λένε δέστε.
3: Είσαι για δέσιμο.
2: Λοιπόν, και τι είδες, στο Δάκη Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία έκθεση. Φοβερός κόσμος αυτό, ο καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο. Ήταν εκεί και ο σούπερ στάρ της τέχνης ο Καταλάν. Έγινε μετά ένα ξέφρενο πάρτι χορός, γκρίκ σουβλάκι. Παιδιά, βλέπα τους καλλιτέχνες να τρώνε τα πιτόγυρα και λέω μπράβο βρε τα παλικάρια. Και βέβαια χορέψαμε, όλοι γίναμε μια παρέα. Πολύ ωραία. Τώρα συνεχίστε το γλέντι στην Ύδρα. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
3: Παρετήθηκε ο πρωθυπουργέοντας, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ο 7ος στη σειρά που παρετείται.
2: Εκεί
3: παρετούνται, εδώ δεν αφήνουν την καρέκλα, παιδιά.
2: Μετά τον Brexit τους έχει πάρει πολύ από κάτω.
3: Ναι, παιδιά.
2: Τώρα για να δούμε.
3: Και δημοψήφισμα για αυτή.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
2: Το οποίο όμως δεν είχαμε ένα Τσίπρα, γιατί το έκανε κολοτούμπα. Έκανε
3: ευτυχώς, το. Ευτυχώς, Παναγία μου, έκανε την κυβίστηση και. Δεν είμαστε τώρα με τα δελτία. Όχι ότι κολυμπάμε στο χρήμα, αλλά να πιστεύω ότι θα ήμασταν ακόμα χειρότερα.
2: Ακόμη χειρότερα. Θα ήμασταν δράκμα.
3: Δηλαδή τώρα δράκμα, είμαστε κατά. Θα ήμασταν από κατά. Αυτή η διαφορά.
2: Πόσα δράκμα. 5 κρίκη, 10 δράχμα.
3: Ναι.
2: Θα ήτανε.
3: Παιδιά, τι ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε το γάμο της Dua Lipa, το φόρεμα που φόρεσε η Dua Lipa. Που ήτανε το Σανέρ και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος. Το ράβαν το ξυλώνανε, δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
2: Η Dua Lipa δεν ήταν παλιά με το Χαβρά?
3: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον. Πώς το λένε, σε έναν στον Κάλουμ Τέρνερ που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι, να το πω.
2: Πρόσεχε.
3: Ναι,
2: έχει.
3: Ναι, έχει, δηλαδή έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπή. Καταλαβες.
2: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με τον Χαβρά. Πότε βρέθηκε,
3: Όχι, η Ρατακόφσκι μετά ήταν πριν λίγους μήνες με τον Χαβρά.
2: Αφού ο Χαβράς κάνει και λίγο πιπί.
3: Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
2: Είναι νόστιμο, είναι σκηνοθέτη, είναι γιο σκηνοθέτη.
3: Έχει. Είναι καταβλακάτος.
2: Να
3: το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο. Ήταν όλοι. Είχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλοι είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της μια σε ένα γάιδαρο πάνω με μπακούλι μου. 355 χρόνια έχουν περάσει, δεν σε ξεχνώ. Οι άλλοι, ο μπαμπάς κατά για ένα χταπόδι και ένα καμάκι, η μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
2: Έλα, μπορεί να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
3: Ο μπαμπάς μου ήταν τον είμαι αξιωματικό στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν σε ξεχνώ. Παρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
2: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
3: Έγραψε ένας, παιδιά, λέει, με συγχωρείτε, λέει, που δεν έγραψε για τον παπά.
2: Είμαι ορφανό.
3: Ελπίζω να με ευγνωμονείτε, λέει, γι' αυτό. Μα τα δίκια του, ο άνθρωπος.
2: Έλα, μωρέ. Γιατί ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα. Άμα το ανεβάσει, θα το κρίνουμε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, η Dua Lipa που λέει. Ωραία όμως. Ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν, πολύ ωραίο τον ηθικό της.
2: Η Lipa, ο Λίπος και τα...
3: Αυτήν τα τραγούδια είναι όλα, όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80's, 90's, πειραγμένα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τι?
2: Ποιος εσύ τα γράφει?
3: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει.
2: Λες να και τα
3: δεν
2: γράφει
3: ξέρω.
2: Ίδια.
3: Δεν ξέρω.
2: Ο Καρβέλας τα γράφει.
3: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ως διασκευές, έτσι δεν είναι. Τα πουλάει ως δικά της.
2: Άμα,
3: άμα...
2: Από πού είναι η Dua Lipa?
3: Αλβανίδα.
2: Α, άμα... Είναι από τη χώρα της Ουρέιρα.
3: Από τη χώρα της Φουρέιρα.
2: Άκου, στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει, θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε πέντε αυγά.
3: Ναι, τώρα είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα πέντε αυγά πάντως.
2: Περίμενε.
3: Να τα λέμε και αυτά.
2: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει ας πούμε με τις νότες.
3: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
3: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη νομίζω είναι και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι παιδιά σοκαριστικά. Δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
2: Σκασίλα της Dua Lipa.
3: Σκασίλα σίγουρα.
2: Και 10 αυγά Τουρκία σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
3: Αφού δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο εδώ πέρα. Ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του Βίσκου είχε κάνει μήνυση που ήταν ένα μωρό με χάτι χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το μωρό. Πιο γνωστό συγκρότημα. Η Nirvana που είχαν ένα θρηλυκό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε μια πισίνα με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό ενήλικα μετά από 300 χρόνια και είπε. Δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
2: Α! Και τι θέλει, δικαιώματα.
3: Ζήσε
2: στον Ιρβάνα, σου πιάσε μας.
3: Ναι, ναι, ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε ας πούμε χαμός για αυτό που, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν, του μωρού αυτού. Με το πήραν το, του βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa, που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
2: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν
3: τι
2: είναι.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
2: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας μάλλον τηλέφωνο και τηλεφωνήστε τώρα. Πείτε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2, 11, 10, 80, 880. 2, 11, 10, 80, 780. Για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φέτος στο Πορτοχέλη.
3: Και αφού ανέβασαν όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και η δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια μας.
2: Άρα δεν ήταν μόνο μπαμπά.
3: Λείπει ο Μάης από τη Σαρακουστή. Ως μπαμπά τον ανέβασε, παιδί μου, το παιδιόν της.
2: Ναι, άρα ανέβασαν κάποιες γυναίκες τους, συζύγους τους, γιατί είναι οι μπαμπάδες των παιδιών.
3: Ναι, δεν είδα άλλου τέτοιο, η αλήθεια είναι, μόνο σε αυτήν το είδα.
2: Όχι, εγώ δεν είδα.
3: Αιδές, γυναίκες τους, τους άντρες τους, παύλα μπαμπάδες.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Μια χαρά.
2: Α, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας, μέσα στο ξέρω, περιφολάκι.
3: Τι είναι αυτό, αμένει σκοτώ,
2: αμένει σκοτώ.
3: Πηγαίνει κάπου και ξέρει αυτό σε αυτήν. Μάλιστα.
2: Τι άλλα, τι νέα.
3: Λοιπόν, παιδιά, έγινε το πιο αστείο πράγμα.
2: Με το γάτο σου.
3: Με το γάτο μου, το οποίο ήταν το εξής. Εγώ έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσες δόσεις θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα.
2: Μα αυτό πονηρό να ρίχνει την
3: τροφή. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτό πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
2: Του κολλάνε όταν
3: στο μηχάνημα. Μπα και το συγκινήσει και ρίξει το βίντεο, παιδιά. Δεν το πρόλαβα να το τραβήξω βίντεο.
2: Καλά, έχω να σου πω.
3: Πολύ γέλιο.
2: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα τη πολυκατοικία. Η τσαχπίνα αυτή, η οποία είναι.
3: Μα έτσι ένα όνομα, ρε παιδιά.
2: Γατούλα πολυκατοικία, τι θέλει εσύ
3: δεν
2: τώρα.
3: Ακούει.
2: Να λένε Τζίντζερ ή η Λίτσα ή η Γατίτσα ή
3: η Μπλουμπέρ. Άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει,
2: ναι.
3: Θα έρχεται.
2: Έρχεται ούτως ή άλλως και κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει κατεβαίνεις σε πας στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα. Τι έπαθε η γάτα, χτύπησε. Όχι, μου λέει. Η γάτα έχει πιάσει ένα ποντικάκι. Το έχει καθαρίσει και το έχει αφήσει στην είσοδο για να δούμε. Μα το έφερε
3: δώρο.
2: Δώρο,
3: δώρο σα το έφερε.
2: Αχ, λέω δεν ανοίγω την πολυκατοικία, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να δω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα. Ανοίγω την πόρτα σιγά-σιγά. Α, μου λέει δεν είναι εδώ. Έφυγε, κάποιο το πήρε, το καθάρισε. Και καθώ προχωρώ να φύγω την καγκελόπορτα τώρα, βλέπω ένα μικρό ποντικάκι, πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή ότι αυτό πρέπει να φάγε πολύ γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
3: Ναι.
2: Και ήταν σαπισμένο
3: ναι.
2: Κάτω.
3: Είπα, σας κάνει δώρα,
2: σαν παιχνιδάκι,
3: μωρέ,
2: το... σαν παιχνιδάκι
3: ναι,
2: ήταν.
3: Κάνει δώρα το γατί, αυτό κάνουμε.
2: Λέω να είναι καλά η γάτα. Μου λέει το είδα και κάλπαζε, μου λέει, χθες την πολυκατοικία. Είχε φύγει το ποντίκι Και έτρεχε το ποντίκι και από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα μας, καθαρίζει την πουλκατσία.
3: Ιδέες με το γάτι να του φέρνει ένα μπουναμά.
2: Παιδιά, έχουμε τόσα ποντίκια η Αθήνα. Σταμάτα. Δεν θέλω να το πιστέψω.
3: Φέρ' του ένα μπουναμά.
2: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν
3: να μέσα μας. Πάρε κονσερβίτσα να του δώσεις.
2: Ποια?
3: Το γατάκι.
2: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
3: Όχι, τα κυνηγάει.
2: Τα κυνηγάει, αλλά τα
3: για να σε ευχαριστήσει τα κυνηγάει. Δεν τα κυνηγάει για να τα φάει. Το ίδιο το ήρθε
2: φαγωμένο. Γιατί τα σκοτώνει.
3: Γιατί είναι κυνηγός. Είναι το ένστικτο.
2: Α.
3: Εγώ δεν μπορώ. Και ποντικάκι ήταν, να φέρει.
2: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
3: Ναι, μόλις γεννήθηκε, δεν μπορεί να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
2: Αυτό, ναι,
3: να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκι να συνεχίσει τη ζωή του.

0: παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
4: Ροζ παπούτσια. Δεν είναι και πολύ όλοι. Αντρικό αυτό.
3: Μια χαρά αντρικό είναι, γιατί δεν είναι. Ρε παιδί μου, μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
4: Τα ροζ παπούτσια.
3: Τα ροζ παπούτσια.
4: Τώρα, παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά. Με τα αντρικά αυτό το. Δηλαδή, εσύ θα βγει με έναν άντρα που φορούσε ροζ παπούτσια.
3: Εγώ έχω βγει με άντρα που φοράει ροζ πουκάμισο, που ήταν τέλειο.
4: Αυτό, πρόσεξε. Άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
3: Γιατί?
4: Έλα τώρα, ροζ παπούτσι.
3: Τα αθλητικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν. Γυναικεία αντρικά έχουν πάρα πολλά χρώματα, τα έχεις δει. Κάτι μπλε,
4: ναι,
3: ηλεκτρή, κάτι.
4: Έχεις δει, συγγνώμη, αλλά έχεις δει αντρικό παπούτσι.
3: Είμαι του ποδοσφαιριστέ.
4: Άλλο του ποδοσφαιριστέ.
3: Γιατί?
4: Έχεις δει άλλο, έχεις δει καμία εταιρεία.
3: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει άλλο να με το φορέσει.
4: Ακόμη και τη Λόρο Πιάνα που βγάζει, ας πούμε, παπούτσι με χρώμα. Βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
3: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσανε και με ροζ. Γιατί?
4: Μπαλαρίνος.
3: Γιατί μου ρε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
4: Εσύ φοράς πορτοκαλί, μη διαμαρτύρεσαι.
3: Αυτό φόραγε ροζ, ναι.
4: Μα παιδί μου. Κάτσε το καλύτερα τον υπόλοιπο.
3: Αυτά
4: κάτσε τον κόψο καλύτερα. Δεν παίζουν αυτά. Δεν φωτογραφία σε
3: δεν παίζουν πια.
4: Που καταλαβαίνουν τι λεπτομέρειε.
3: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά. Μια και κάναμε αυτή την κουβέντα. Έβλεπα στο TikTok. Θέλω να βρω και το όνομά του. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου. Τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου. Λετά τον Ιχολύπτη. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου που είναι παιχτούρα. Ο οποίο είναι. Γκέι. Και όταν βάζει. Είναι φοβερό παίκτη καρφώνει. Κάνει είναι θεό. Και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι μες στο γήπεδο και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι σοβαροί παίκτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ,
4: ποδόσφαιρο. Καλά, στο βόλεϊ δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
3: Όχι, γιατί, πώς, θέλει δύναμη κλπ. Δεν ισχύει.
4: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα, κι τσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ μου.
3: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα τον δείξω μετά, είναι απίστευτος.
4: Λοιπόν, καυτή Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmade. Η φωτεινή Μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
3: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
4: Είναι Playmade.
3: Ωραία.
4: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια στο Λαύριο σε
3: αυτά. Παιδιά, το Playmade ήταν λίγο. Playmade ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
4: Ναι.
3: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
4: Ναι.
3: Το Play
4: ήταν λίγο.
3: Το Play ήταν πιο. Η Ζιγούλη δεν τη θυμάμαι, βέβαια, εγώ προκλητική καθόλου. Mm. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέ από τα Ακαλυστία.
4: Ναι, θυμάσαι. Τα είχε το Star.
3: Μπράβο!
4: Υπερπαραγωγή. Μιλάμε λαδωμένες, βγαίναν εγκόμενες με τα μαγιό, με τα έτσι.
3: Τα μαγιό μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλες, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια. Όχι σε καράβια, σε βάρκες. Ήταν στην άμμο και.
4: Στα μαδέρια.
3: Εγώ θυμάμαι μερικές. Στα μαδέρια.
4: Στο Λαύριο πρέπει να
3: στο
4: ήταν.
3: Λαύριο μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπε στην άμμο και κόλλαγε πάνω στην ποπό της η άμμος ήταν λες και ήταν έτοιμη σε σαν σνίτσελ έτοιμη να την τηγανίσεις
4: και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες επιχειρηματίες
3: ναι και ξερογλύφονταν από κάτω
4: όχι διάλεγαν
3: ναι.
4: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια και είχε στο τέλος είχε πάρα πολλές ξένες Βαλκάνιες
3: ναι.
4: Είχαν έρθει όλες
3: αλλά ήταν πιο μοντελέ από τις. Ήταν πιο αποκλητικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντελέ από τις ταρελάδες και τέτοια. Mm. Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία άμμου που είναι στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Mm. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στον ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια. Με περιμένει στον ποταμό.
4: Έλα ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
3: Α, ναι. Θα έχω σε μπρεβίβες μέσα.
4: Όχι αυτό.
3: Θα έχω μια φατουράδα.
4: Ναι.
3: Και...
4: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
3: Είναι γλυκέρ.
4: Ναι.
3: Μια φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
4: Ναι. Αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξει δηλαδή για σπάς δόντι.
3: Ναι. Αλλά είναι,
4: δεν έχουμε λεφτά, καρδιά αλλά, μου, φτιάξουμε δόντι.
3: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι, είναι πολύ τόσο τραγανό που δεν χρησιμοποιεί δόντι. Και υπάρχουν και πιο μικρά.
4: Πώς είναι τραγανό άμα είναι σκληρά?
3: Ενώ δεν είναι μαλακό, ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό που είναι πριν το ψήσει. Σάζει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
4: Τι, τι παθαίνει
3: αυτό που είναι, είναι ζυμαράκι ακόμα.
4: Άμα.
3: Δεν διανοεί.
4: Τα πουλάνε έτσι, ζυμαράκια.
3: Θες, ναι. Και το παίρνει αυτό.
4: Πού το παίρνει από το φούρνο.
3: Ναι, ναι. Γιατί δεν την κάναμε ψημένα, αυτή την τώρα.
4: Δεν είναι ψημένα.
3: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
4: Άρα ψημένα είναι.
3: Ψημένο, αλλά δεν έχει σκληρίνει ακόμα. Είναι μαλακό.
4: Πω. Είναι σαν ψωμί.
3: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Και το παίρνει και το βάζει μέλι και βούτυρο.
4: Συγγνώμη, στα παίρνει η γιαγιά σου.
3: Όχι, μην υπάρχουν τώρα στου φούρνου, στα
4: ναι,
3: κύθυρα.
4: Αλλά, στα παίρνει η γιαγιά σου.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Ναι. Η γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην φτάνει τα δοντάκια μου.
4: Αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, γιαγιά, φαντάσου.
3: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου. Μεγάλη επιτυχία.
4: Αυτοκτόνησε μετά ο δοντίατρο ή όχι?
3: Όχι, μωρέ, μετά δεν βάλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω, ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι, ήλιο να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
4: Ναι.
3: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια. Α πω κι εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα τη διαβάσουμε μετά, Άγγελε, και θα την εστιμούμε.
4: Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ψαράκι?
3: Το ψαράκι τώρα που θα πάρουν επιδότηση οι ψαράδες, λέει, άμα το πιάνουν.
4: Ναι, το
3: λαγοκέφαλο. Το λυπάμαι και αυτό, πλασματάκι.
4: Ναι, δεν πειράζει, πάρ' το κοντά σου να το λυπάσαι.
3: Έχω και εγώ τους ενδιασμούς μου, τους National Geographic.
4: Έχει, λέει, κάτι δοντάκια που δαγκώνει.
3: Γι' αυτό φταίει που έτσι είναι πλασμένο. Τι να κάνει, τα έχει, τα δαγκώνει.
4: Το θέμα είναι ότι αυτά δεν εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά. Έχουμε αφανίσει τις. Και έρχονται, λέει, από το Αφρικά, από την Αίγυπτο, από του Σουέζ, λέει, ανοίξαμε εκεί πέρα, δεν ανοίξαμε μόνο τα στενά.
3: Να κάνουν διακοπές, να γνωρίσουν και άλλους τόπους.
4: Ναι, να πάνε στο σπίτι τους, να πάνε εκεί που ανήκουν.
3: Πάντως θα πάρουν οι ψαράδες τώρα, ετοιμάζεται επιδότηση, λέει, για τους λαγοκέφαλους.
4: Καλέ, λέει, βγαίνουν 10-10.
3: Ναι, άστα.
4: Άντε να κάνεις την ξαπλωτή σου και να σου έρθει να σου ρίξει μία.
3: Άστο. Με μάσκα μόνο.
4: Τι με μάσκα?
3: Να βλέπεις τι σου γίνεται.
4: Ναι, αυτό θα κάνω.
3: Τι να σου κάνω?
4: Θα πηγαίνω για περιπολία του εαυτού.
3: Αλλιώς
4: σε
3: πισίνα ή στο μπάνιο σου.
4: Έλα, παιδιά, θέλουμε να είμαστε χαλαροί στο μπάνιο μας. Να είμαστε να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας στην παραλία.
3: Πιες το απ' έξω το κοκτέιλ, μην το πεις και μέσα.
4: Όχι, απ' έξω, αλλά άμα μπεις με λίγο ζαλάδα,
3: ναι,
4: το λουρά.
3: Μην μπεις με ζαλάδα.
4: Τι?
3: Κάτσε έξω, βρέξε τα πόδια
4: και
3: σου.
4: Και αυτά είναι και μεγάλα.
3: Έτσι νερό στο κορμί σου με τα χέρια, πάρε με ένα κουβαδάκι και βρέξου και ξανακάτσε. Παιδιά, δεν είναι να σε τσιμπήσει αυτό τώρα, να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει.
4: Ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να πας στο νοσοκομείο.
3: Όχι, μπορεί.
4: Τι?
3: Θα χρειαστεί.
4: Πω, πω.
3: Θα χρειαστεί στην καλύτερη για ράματα, στη χειρότερη στον άλλο κόσμο που θα πας. Γιατί είναι τοξικό.
4: Να σου πω κάτι.
3: Όχι για τον άνθρωπο.
5: Μόνο
3: να
5: το φας.
3: Μόνο να το φας.
4: Ναι.
3: Α, ναι. Μόνο από δάγκωμα πάει, δηλαδή. Μόνο με ράματα την κλειτώνεις.
4: Ναι.
3: Α.
4: Ναι, αλλά για φαντάσου σου χτυπήσει καμιά φλεβίτσα στο πόδι. Είναι θέμα. Είναι λίγο θέμα. Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα.
3: Εντάξει, μωρέ, ζωάκι είναι κι αυτό.
4: Να σου πω, πέρσι είχαμε τσιμέδουσες. Πρόπερσι, πότε ήταν?
3: Πρόπερσι.
4: Δηλαδή, κάθε χρόνο θέλουν να μην κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Από τη Διώρυγα, λέει, του Σουέζ ήρθανε. Άνοιξαν τη Διώρυγα του Σουέζ. Κλείνουν το Ορμούζ, ανοίγουν το Σουέζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι να ανοίξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή. Τροχονόμοι εκεί δεν υπάρχουν. Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους αυτοί.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρίμα το ψαράκι και αυτό.
4: Τι, να σου πω κάτι, δεν θα φτάσω αυτό το επίπεδο.
3: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να τα πιω.
4: Και αγάπη στη φύση. Δεν μπορώ. Μην τρώμε τα ζωάκια να γίνουμε vegan. Μην τα κάνουμε τσάντες και παπούτσια, οκ. Okay.
3: Τι vegan, εδώ είδα ένα άρθρο, είδα σε ένα ξένο site που λέει ότι. Θα το βρω. Που λέει ότι τα. Πάνε και βίγκαρ. Που λέει ότι τα φυτάκια αυτά έχουν συνείδηση.
4: Α, τι πρέπει να τρώμε, αέρα κοπανιστό.
3: Τι πρέπει να τρώμε. Τρώμε τώρα αυτά και έχουμε και τη συνείδησή μας και εμείς καθαρή, ξέρω εγώ.
4: Τι τρώμε αυτά? Δηλαδή ούτε χόρτα να τρώμε.
3: Εγώ και εγώ είμαι χορτοφάγος. Δεν ξέρω τώρα πώς.
4: Κρεατάκι δεν τρως?
3: Βεβαίως. Χορτοφάγος είπα ότι είμαι, δεν είμαι καλά σήμερα.
4: Τι έχεις?
3: Τρώω κανονικά κρεατάκι.
4: Πόσο καιρό?
3: Είναι αυτό σήμερα. Σήμερα είμαι λίγο σαν να έχω φάει τη γρανιά στο κεφάλι.
4: Ναι,
3: κάτι
4: κοιμήθηκες
3: δεν...
4: καλά.
3: Ωραιότατα και πήρα μάλιστα. Μάλλον κοιμάμαι ακόμα και δεν το ξέρω.
4: Τι πήρε,
3: και
4: μαγνήσιο.
3: Πήρα και μαγνήσιο και εκεί, παιδιά.
4: Τι?
3: Τι ωραίο πράγμα το μαγνήσιο.
4: Πόση ώρα μετά σε πιάνει?
3: Δεν θυμάμαι, κάτι δεν κατάλαβα.
4: Το πήρε και εκεί.
3: Το πήρα.
4: Μπα και πήρε άνοιξη.
3: Όχι, άκου τι έγινε. Πριν δύο μέρε, επειδή είχα ξενυχτήσει, με πήρε μπύρι στο μπαλκόνι. Κοιμήθηκα 4 ώρα και μετά άλλαξε το ωράριό μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ καν το φάντασμα.
4: Ε, καλά, με μία μέρα άλλαξε ο.
3: Ναι, άλλαξε.
4: Το βιολογικό
3: σου. Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να κοιμάμαι 4 να ξυπνάω 11.30, τι είναι αυτά. Και λέω, χθες, κατά τις 12 θα πάρω, λέω,
4: μαγνήσιο.
3: Παιδιά, το πήρα ξαπλώ στο κρεβάτι. Δεν θυμάμαι.
4: Καλά, να σου πω, εντάξει τώρα.
3: Σε ένα μισά ώρα θα κοιμηθεί.
4: Σε ένα μισά ώρα θα κοιμηθεί. Τόσο γρήγορα.
3: Γιατί?
4: Τι λες,
3: είναι υγρό, παιδί μου, σίγα το πράγμα.
4: Υγρό είναι.
3: Υγρό πήρα εγώ. Παίρνω κάτι αμπουλίτσες.
4: Και ενεργεί τόσο.
3: Βέβαια, μπαίνει κατευθείαν στο αίμα, φυλάκια. Γεια σας, αντίο.
4: Μάλιστα.
3: Ωραίο πράγμα.
4: Ναι, ωραίο.
3: Θα πάρω και σήμερα. Και σε χαλαρώνει κιόλας, όμορφα. Και με φυσικό τρόπο, ρε παιδί.
4: Δηλαδή, με αναισθησία δέχεσαι όσα συμβαίνουν γύρω.
3: Είπα χαλαρώνει το σύστημα για να κοιμηθείς. Δεν είπα ότι σε χαλαρώνει και είσαι ανέστητος. Άμα βρεθεί κάτι τέτοιο, να με ενημερώσετε πάντως. Θα ήθελα να το πάρω.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, αν εγώ και εσείς κατεβάζαμε ένα τραγούδι ή θα μας, χωρίς να το πληρώσουμε ή χωρίς να έχει δικαιώματα, θα μας πήρανε μέσα για πειρατεία. Ο κάθε καλλιτέχνης που αντιγράφει γίνεται ζάμπλου, τους κάνει ένα πρόβλημα. Αν και δεν θυμάμαι, λέει, τα κομμάτια, πάω να ψάξω αντιγραφές. Υπάρχει όμως, λέει, ένα site που βάζει το κομμάτι και σου λέει και πόσες φορές και από ποιον το πήραν οι επόμενοι. Ενδιαφέρον, Άγγελ, να μας στείλεις στο site.
2: Copyright.
1: Μερικοί παίρνουν δικαιώματα και κάνουν διασκευές. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
2: Άλλο τα δικαιώματα και οι διασκευές. Άλλο να είναι.
1: Τι ελαφρός, παιδί μου, θα στα βάλω μετά να τα ακούσεις.
2: Τσούπε. Η Ντουά δεν φέρει καμιά ευθύνη, αλήθεια. Είναι ο συνδέτης, βέβαια, που υπογράφει τη Ντουά τα.
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται ότι τα γράφει και τα τραγούδια. Τα γράφει. Τα αντιγράφει, μάλλον. Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται, ναι, ότι είναι. Θα το ψάξω.
2: Κλέψει.
1: Ναι.
2: Η Μάρο Κουντούμο, ρε, η κακομοίρα, μπήκε στο νοσοκομείο. Βέβαια, τη βγήκε και είπε ότι εντάξει, ήταν μια περιπέτεια με αγάπη πικρή, αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε.
1: Λοιπόν, η Ντούα Λίπα είναι τραγουδοποιός, ναι, και συμμετέχει και ενεργά στη δημιουργία των τραγουδιών της. Δεν τα γράφει μόνη της από το μηδέν, αλλά λειτουργεί συνεργατικά. Δουλεύει σε ομάδες με διάφορους επαγγελματίες, συνθέτες, τυχουργούς και παραγωγούς. Συνθέτες, γελάω. Και συνεισφέροντας σε στίχους, μελωδίες και ιδέες. Δηλαδή, ναι, το θυμόμουν ότι συμμετέχει ενεργά. Όχι από το μηδέν, λέει, αλλά λέει, κάτσε να βρούμε. Δεν βλέπω ποιο τραγουδάκι μας αρέσει αυτό.
2: Ναι, κλέβουμε 5 αυγά.
1: Αυτό.
2: Κλέβουμε και λίγο αλεύρι και φτιάχνουμε ένα super duper wow cake.
1: Στο χωταργό έγινε, λέει, μια τρομερή καραμπόλα. Όπου ένας 55χρονος συγκρούστηκε μεταξύ και ένα άλλο άχημα στη Μεσογείο και πήγε να διαφύγει μαζί με τον συνοδηγό και πήγε να διαφύγει πέφτοντας στο λεωφορείο.
2: Πέφτοντας στο λεωφορείο.
1: Παίρνοντας στο λεωφορείο. Ανέβηκε. Παράτησε τα μάξι.
2: Ναι.
1: Και μπήκε στο λεωφορείο. Και τον πιάσανε φυσικά. Τον αποκινητοποίησαν. Έλα.

0: χόμπι ότι σε μία φίλη μου ένα τροχονόμο φώναζε, μην παρκάρει εδώ, μην παρκάρει εκεί και δεν έβρισκε τίποτα και είχε σαλτάρει και ραντεβού και του πέταξε τα κλειδιά και του λέει πάρ' του και πάρκαρε το εσύ και άσε με Χριστιανέ μου. Παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει απόγνωση.
1: Ναι, ναι, πραγματικά με τις θέσεις.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Πλέον το πρόβλημα του πάρκινγκ αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και σε περιοχές που δεν το έχεις. Δηλαδή στα βόρεια προάστια δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
1: Καλέ, εμείς στη γειτονιά
0: μου. Στα νότια δεν υπήρχε. Αρχίζει πια και γίνεται φουλ παντού.
1: Αφού δεν χωράμε καλές, κτίζουν δολοφονικές κατοικίες, έρχεται κόσμος που θα πάμε, που θα υπούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε στη γειτονιά μου, όταν έχει, που εντάξει είναι λογικό, αλλά σου λέω, όταν έχει λειτουργία που έχει και πάρκινγκ για κλείσει, καλά, μην φανταστείτε τώρα. Πάρκινγκ πρέπει να είναι 12 θέσει, δεν είναι παραπάνω. Που έχει πάρκινγκ για κλείσει έτσι για μερικά αυτοκίνητα, γύρω-γύρω πιάνουν το πάρκο και δεν βρίσκει να παρκάρει κάποιο. Αν έρθει σπίτι μου κάποιο, δεν βρίσκει να παρκάρει. Γίνονται γάμοι. Δεν βρίσκει να παρκάρει. Έρχονται οι γονεί με τα παιδάκια του να παίξουν στην, που δεν μένουν στη γειτονιά, γιατί του έχω ξαναπεί, έχουμε πολύ ωραία σκιέρι τέτοια, παρκάρουν. Παρκάρουν στη γειτονιά. Οπότε όταν έρθει κάποιο σε σπίτι μου,
0: κάνει και να γίνει.
1: Ναι, δεν είναι εκείνο το μπήκα παρκαρά. Θα το ψάξει λίγο.
0: Άσε που όλες οι νέες πολυκατοικίες έχουν πιάσει το πεζοδρόμιο γιατί έχουν πάρκινγκ. Έχουν πάρκινγκ και στην επιλογή.
1: Οπότε δεν μπορεί να παρκάρει απ' έξω. Ναι.
0: Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Και αρχίσουν τα διπλό παρκαρίσματα βέβαια.
1: Και έχουμε και τη λαϊκή κάθε Δευτέρα εμείς.
0: Α, ωραία, μου αρέσει η λαϊκή μου, ωραία. Κατέβα να πάρεις ωραία πραγματάκια.
1: Θα κατέβω.
0: Στη λαϊκή, παιδιά. Λοιπόν, έχει τεράστια. Εγώ δεν πήγαινα λαϊκή και πήγα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κολωνάκι. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά, από τα σούπερ μάρκετ η λαϊκή. Είναι πολύ πιο φτηνή.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Τεράστια διαφορά και πολύ ωραία και φρέσκα πράγματα, έτσι. Έλα, έλα, έλα, πάρε εκεί.
1: Και ωραία ρουχαλάκια έχω δει εγώ στην λαϊκή.
0: Πολιτές, είναι και πολιτές, κουκλάκια ζωγραφιστά.
1: Οι πολιτές για να σε πουλήσουν σε βγάζουν Ρατακόφσκι.
0: Τι.
1: Τι μάτια είναι αυτά, τι σκορμάκι είναι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο. Και αν πεις δεν ψωνίζουν, θα σε βγάλουν μετά από Ρατακόφσκι και θα σε βγάλουν.
0: Λέω, όχι, μωρέ. Όχι, μωρέ. Δεν λένε. Γιατί σαν πως και στον έρωτα το ίδιο δεν γίνεται. Τι είναι η άλλη μοντέλα και του λέει κούκλε μου, αγάπη μου, το μυαλό σου ερωτεύτηκε. Είναι ο άλλος μπάζο. Και του λέει ερωτεύτηκα το μυαλό σου με αυτό το μυαλό, οποιαδήποτε γυναίκα θα πέφτε στα πόδια σου.
1: Ναι, ισχύει.
0: Και είναι ο άλλος, τι να πει.
1: Έχει και ωραία ρουχαλάκια πάντως σε μερικές λαϊκές.
0: Ναι.
1: Ωραία πιτζαμάκια, ωραία βρακάκια, ωραία.
0: Δεν σου είπα ότι σε ένα πανηγύρι τέτοιο εδώ απέναντι στον Άγιο Σώστη, παιδιά, περνούσα μια Κυριακή και είχε πανηγύρι. Και είχε βρακάκια και σουτιενάκια. Λέω κάτσε να πάρω και ένα σουτιέν. Αλλά πώς να το δοκιμάσω. Το βάζα εγώ από πάνω. Περνούσα τα αυτοκίνητα.
1: Καλές κάνει να βάλω. Πρέπει να βγάλω. Κοίταξε.
0: Συγγνώμη, η Μαντόνα δεν φορούσε ένα.
1: Έτσι, μπράβο. Του Κοτιέ.
0: Του Κοτιέ. Πρέπει λοιπόν, να... γιατί είναι καλύτερη.
1: Πρέπει να βάλουν και δοκιμαστήρια.
0: Τι δοκιμαστήρια μπορεί να βάλουν.
1: Να έχουν ένα μπερντέ να πηγαίνει από πίσω να βλέπει.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα δούμε αν μα κάνει το βρακί. Το βρακί, εντάξει, δεν μπορεί να το
0: παίρνει στο περίπου.
1: Το βρακί, όχι, αλλά ένα παντελόνι ή ένα. Ένα σουτιέ, πέρα και η γιαγιά μου.
0: Να. Λοιπόν, άκου σκάνδαλο στη Βραζιλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας χρησιμοποίησε τα λεφτά, λέει, του ποδοσφαίρου της διοργάνωσης για το Μουντιάλ για την ερωμένη του. Σου λέει, δεν έχουμε λεφτά.
1: Έτσι.
0: Δεν πειράζει, πάντα υπάρχει ο τρόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Τι.
1: Λοιπόν, σε μια συνέντευξη λέει, πέβηνε ο Νίνο, μπήκε στο πλατό ξαφνικά η Ζώζεφιν και είπε ότι αν μου έκανε πρώτα σιγά μου Νίνο θα έλεγα ναι.
0: Αχα. Είναι έτοιμοι σαν έτοιμοι από καιρό.
1: Αυτοί έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα φτιάχνουν.
0: Η Ζώζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη.
1: Δεν το γνωρίζω, πώς ήρθε αυτό.
0: Δεν ξέρω, κάτι σαν να είπε για ένα παιδί. Μη έχω μπερδευτεί με άλλη, δεν ξέρω γιατί είμαι. Λόγω ζέστης ξέρεις. Τα καλωδιάκια κάνουν μπλοκή που και που.
1: Τα σχόλια μεγάλη επιτυχία.
0: Τι,
1: τους περνάνε. Ο Κλάρακος Ξυπόλυτος.
0: Έλα! Επειδή λέγεται Ξυπόλυτας, έλα παιδιά, ντροπή!
1: Ο τύπος την έχει στην αδιαφορία και τρέχει από πίσω του σε σκυλάκι.
0: Ναι. Είναι ερωτεύσιμος ο Νίνο, έχει ένα στυλάκι, πολύ ωραίο.
1: Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Ωραίο ζευγάρι είναι πάντως, δηλαδή ταιριάζουνε. Ταιριάζουνε. Και είχαν χωρίσει για αρκετό, για μεγάλο διάστημα και δεν άντεξε τελικά ένας μακριά από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Είχαν χωρίσει για 8 μήνες και θυμάσαι που είχε γράψει εκείνη, είχε βγάλει ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο στον Νίνο και έλεγε για το χωρισμό τους. Και έλεγαν ότι ήταν τραγούδι παύλα μήνυμα. Μετά αυτός κάτι απάντησε, ήταν στα μαχαίρια δηλαδή και μετά τα ξαναβρήκανε.
0: Ποιο.
1: Άερωτες δίχως, πώς το λένε αυτό, δεν έχει νοστιμάδα.
0: Ναι, μάλλον εκείνη ήθελε να την έτρωγε το ποπό τη.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά και εκείνος ανταποκρίθηκε. Αν δεν τον ενδιαφέρε, δεν θα ανταποκρινότανε. Προφανώς. Έλα, Ελενάκη, έλα! Έλα, έλα! Όταν παιδιά κάνουμε αγορές και είμαστε, δεν είμαστε καλά, καμιά φορά.
1: Κάνουμε βλακίες αγορές.
0: Κάνουμε βλακίες. Σου έχει τύχει. Τι, καλά, φτηνοπράγματα. Φτηνοπράγματα όμως. Ή σου έχει τύχει.
1: Με πιο ακριβό. Μου έχει τύχει, με πιο ακριβό.
0: Όπου μετά τραβάς.
1: 150 ευρώ.
0: Και μετά τραβάς τα μαλλιά σου.
1: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
0: Τι. Παιδιά είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία. Και να, πολύ να σκεφτόμαστε τι κίνηση που πρόκειται.
1: Το είχα σκεφτεί, αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζει.
1: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό.
0: Α,
1: ήταν κάτι γυαλιά, όχι κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
0: Α, τα πήρες από το ίντερνετ. Τώρα δεν γίνεται. Γυαλιά, παιδιά, από το ίντερνετ δεν γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Πρέπει
1: γίνεται,
0: να τα βάλεις στη φάτσα σου να δεις πώς είσαι.
1: Όχι, μου πάνε, αλλά δεν μου αρέσουν εμένα, γιατί έχω παρόμοια. Καταλαβες.
0: Εντάξει, θα έχεις δύο. Τι πειράζει.
1: Πάω να τα πουλήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ένα για τη θάλασσα και ένα. Ναι, καλέ. Τα γυαλιά χαλάνε.
1: Θα τα πουλήσω.
0: Δεν ήξερες ότι έχεις παρόμοια.
1: Όχι, ούτε θυμόμουν.
0: Α, ωραία. Μεγάλη επιτυχία. Μπορεί να θέλει να τα πάρει καμία φίλη.
1: Αυτό μόνο, θα την βρω την λύση εγώ.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, βρε καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Τα κακά κορίτσια φοράν τα μαγιουδάκια τους. Και είναι εδώ, στο στούντιο των Παραπολιτικών.
1: Από χθες, νομίζω. Αρχίζει και μικραίνει πάλι η μέρα. Άντε σιγά-σιγά. Άντε σιγά-σιγά, παιδάκια.
0: Να σου πω κάτι. Να σου πω, δεν θα μας απογοητεύσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ωραίο, υπέροχο καλοκαίρι.
1: Κάνουμε
0: επιλέγει.
1: Εγώ τάλα, λέω
0: στα
1: εγώ.
0: Πόδια μας, βάζουμε τα αντιλιακά μας, φοράει πάντα κοπερτών και ρίχνουμε βουτιές.
1: Με ρίχνεις βουτιές εσύ τώρα. Σε βλέπω, μες τη βουτιά είσαι κι εσύ.
0: Έκανα μπανάκι. Δεν σου είπα. Την πρώτη μέρα φτάνω στην μπάρο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Λέω δεν μπορεί να. Ανετούμπα όλοι με τα μαγιό, με τα έτσι στα beach bar. Λέω πόρε τι ζούμε, τη μεγαλεία. Θα κάνω ένα μπάνιο. Βουτάω το μεγάλο το δαχτύλι. Το δαχτύλι αντέδρασε μόνο του, δηλαδή τραβήχτηκε πίσω.
1: Κρυό.
0: Λέω παιδιά, συγγνώμη, σε αυτά τα παγάκια κάνετε μπάνιο. Μπες, λέει, ξέρεις τι ωραία που θα αισθανθείς μετά. Λέω δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετά.
1: Αλλά
0: για
1: ναι,
0: μένα.
1: Παιδιά, αυτό, παθαίνεις τέτοιο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Την επόμενη μέρα λέω, καλά, δεν θα κάνω μπάνιο. Λέω, αλλά σβάλω το μαλλιό μου, λίγο να σπάσει ασπρίλα. Έβαλα εκεί πέρα αυτά. Πάω, μου φάνηκε λίγο πιο ζεστή η θάλασσα. Λίγο πιο ζεστή. Ρε μωρέ, δεν το τολμώ, που λέει και η Μαρινέλα, τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια. Α, και μπήκα, πρόσεξε, ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το έχω λουστεί. Άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι. Μου λέει μια φίλη, α, η θερμοκρασία τους παίρνουμε από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
1: Βρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, ποια θερμοκρασία.
0: Έριξα ένα πίδουλα. Και μιλάμε, εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Μετά, το θέμα είναι πολύ καθαρά. Γίνεται, πώς πέραν αυτά 3 λεπτά, δεν είναι όλας.
0: Και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί, το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο, άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
1: Δεν μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπαίνει, ξέρω, στο μαγιό του και σου λέει σκάση, λέμε θα πάρω το
0: δεν
1: σόβρακο.
0: Ήταν, όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί
1: δηλαδή
0: να υπάρχει
1: μόνο,
0: αυτό. Και να είναι ανετούμπα στην παραλία.
1: Δεν έχει βγάλει κανένα γνωστό ήχο πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώς το φοράνε οι μπαμπάδε.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Το μεταξύ όλα από τον μπαμπάδο μα, παιδιά, και γενικά εκεί είναι
0: και ένα χώρισμα.
1: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε και έβγαινε το φιδέκι για μαζί από μέσα καμιά
0: όχι,
1: φορά.
0: Το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί.
1: Ιού!
0: Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι. Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα ντέρα. Τι ου, παιδί μου, τι.
1: Άστο τώρα, γιατί άμα βγει το τίνεζε και καλά, μετά κυτρίνει. Άσε με σε παρακαλώ, να
0: πάντα υπάρχει αυτό.
1: Άλλο να πούμε, άλλο να πούμε.
0: Όσο μια... και να τον τεινάζουν, λοιπόν, η τελευταία σταγόνα πέφτει πάντα στο σόβρακο.
1: Είναι στο TikTok μία λοιπόν, μία μάνα η οποία έχει τα αγοράκια τη που να είναι 5 ετών, 6 ετών. Και του δείχνει πώς να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει. Έχει βάλει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια τη. Είναι σε λεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
0: Πόσο μικρό το μικρό?
1: 6-7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά του δείχνει ότι το τεινάζουμε. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
0: Τι?
1: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο.
0: Για μετά δείχνει, τώρα πόσα likes.
1: Μετά δείχνει που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
0: Ναι.
1: πιο αστείο, πάρα πολύ αστείο βίντεο.
0: Έλα μωρέ, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
1: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
0: Αυτό την κοιτούσε.
1: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να, που τα βρέχουν όλα και αυτό και του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει.
0: Ναι, είναι,
1: σωστά.
0: Είναι λίγο θέμα.
1: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φόρεσε ένα τζι παντελόνι φορά η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγόκλεινε τη βρύση για να το δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
0: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πράγμα. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
1: Αλήθεια.
0: Ήτανε δύο κινεζάκια, κοιτιόντουσαν. Και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβήξει και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
1: Και ζώα.
0: Και ζώα. Ναι. Δίδυμα ζώα υπάρχουν. Όχι, ε.
1: Πού να ξέρω, ρε Μαρία μου, είπαμε.
0: Συγγνώμη, τόσο νάσολα geographic.
1: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου λέει ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ζώα, αν υπάρχουν.
0: Μ' αρέσει υπάρχουν. Το.
1: Θέλω να το δω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
0: Λοιπόν,
1: καθένα σπίτι του που λέμε.
0: Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε τα χέρια με τον Αντένα και του είπαν: μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάει για του χρόνου για σεζόν με διπλή εκπομπή, παρακαλώ. Θα ξεκινάει 10 το πρωί και θα κρατάει η εκπομπή του λιγότερο μέχρι τις 12.30 και θα έχει και μετά μεσονύχτιο talk show.
1: Καλά,
0: Γιώργος Κερνά, Γιώργος Σπινή.
1: Είχε κάνει να το ξέρω και δεν είχε πάει και πολύ καλά πριν κάτι χρόνια.
0: Νομίζω ότι είχε πλακωθεί, ότι είχε γίνει κάτι.
1: Μπράβο,
0: που μιλούσε λίγο
1: γίνει,
0: περίεργα, ναι, ναι, ναι. Και άντια και φιλιά στο σπίτι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τι είπες ρε παιδί μου, λουκουμάδες. Πού να είχα ένα λουκουμά τώρα, όχι έναν.
0: Τι?
1: Μια μερίδα.
0: Το τρώγες και κατευθείαν.
1: Εύκολα με σοκολάτα.
0: Έλα, έλα.
1: Όλο πράγμα με σοκολάτα, με μέλι.
0: Καλά, χθες πήγα σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω, φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
1: Τι, πες κανένα γλυκό.
0: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα που είχε ανανά και περίεργα φρούτα.
1: Ναι, αυτά Παναγία μου. Τα εξωτικά φρούτα στα γλυκά.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
0: Έλα μου, και εσύ τώρα. Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
1: Τι μου λέει το φρούτο στο γλυκό μου. Το γλυκό μου πρέπει να έχει κρέμα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα.
0: Γιατί συγγνώμη δεν έχεις φάει κρέας με μαρμελάδα.
1: Άλλο αυτό.
0: Τι
1: το
0: άλλο.
1: Γλυκό μου λέω.
0: Το γλυκό σου με γλυκό σου και το φαγητό
1: δεν,
0: σου.
1: Δεν μ' αρέσει το φρούτο τώρα. Α πούμε αν έχει μου φέρουν μια τούρτα που έχει πάρω φράουλες, θα βγάλω τις φράουλες και έξω να τρώω.
0: Α, δεν πας καλά.
1: Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Νομίζω ότι, τρώω φρούτο, ότι τρώω φρούτο. Ότι μου έχουν κόψει φρούτα να βγει με η γιαγιά μου να φάω.
0: Παιδί μου, όλα μέσα στο ίδιο στομάχι, όπως λέει και η μαμά μου μπαίνω.
1: Δεν μου χαλάει το γλυκό.
0: Να.
1: Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο γενικό.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο, σπάει.
1: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει. Γλυκό θέλω να φάω. Τι να σπάσει η γλυκύλα.
0: Γλυκό του κουταλιού τρως.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
1: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού. Δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα από τη φράουλα.
0: Δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνεις.
1: Σπάνια αλλά πίνω.
0: Με φρούτα πίνεις λικέρ φρούτων.
1: Πίνω.
0: Έχει α πούμε λικέρ ρόδι.
1: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
0: Τι έχει πιει.
1: Δεν θυμάμαι τι έχω πιει. Δεν θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πιει, αλλά πίνω λικεράκι.
0: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάτων μα.
1: Βερμούτ πίνανε.
0: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
1: Τι να γίνει.
0: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα λίγο.
1: Δεν πίνανε και ρόκι, δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
0: Ναι.
1: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν, ερχόντουσαν να πίνουν ένα ποτάκι. Πλέγανε πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ.
0: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
1: Ήταν έτοιμο βερμούτ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και δεν είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
0: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
1: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι.
0: Πίνανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
1: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζεται ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπως αψιθιά, φλούδες, σπιριδεδόλ και κανέλα. Τα βάζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
0: τώρα
1: ότι...
0: Τώρα σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
1: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, με μία ελιά.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Με μία ελιά.
0: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
1: Νομίζω ότι ήταν...
0: Ή Μαρτίνι.
1: Νομίζω
0: αυτά.
1: Ότι ήταν σωλήνας.
0: Σωλήνα.
1: Ναι. Ήτανε ψηλά, σαν αεροπότηρα ήτανε. Αλλά λεπτά.
0: Και έβινε η μαμά σου, τι άρεσε.
1: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι που κάνανε
0: η μαμά
1: σπίτι.
0: Σου.
1: Σε τι αλκοόλ. Ποτήρι. Χαμηλό ποτήρι, ποτήρι Μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε σε ποτήρι σωλήνα.
0: Είχε ελιά.
1: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε αυτογλυφίδα και πιανόταν στο ποτήρι. Κατάλαβες.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Να σου πω,
1: σωλήνας
0: η μαμά σου έπινε.
1: Όχι, έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
0: Ο μπαμπάς σου?
1: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα, μπορεί να έπινε ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε
0: το...
1: ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
0: Πάνα αυτό. Χτυπούσε στο κεφάλι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι
1: θα
0: πολύ
1: εγώ
0: περίεργο.
1: Να δοκιμάσω. Εγώ ήθελα να
0: δοκιμάσω. Ουζάκι δεν έπινε.
1: Η μαμά μου έπινε ουζάκι. Τη άρεσε πάρα πολύ.
0: Με τις φίλες της.
1: Ναι, πάρα πολύ. Αλλά το αρέωνε αυτό δεν ήταν ούζο. Αυτό ήταν νερό με. Άντε και δύο στάχωνε σούζο. Το αρέωνε πάρα πολύ. Και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ. Όχι, μεγάλη πια.
0: Στα κύθυρα.
1: Ναι, γενικά. Και... ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες σούζου πάρα πολύ. Δεν,
0: είναι πολύ βαρύ ποτό.
1: Δεν την παλεύω. Δεν μου αρέσει και γευστικά το ποτό.
0: Να.
1: Ενώ μου αρέσει το ούζο που θα το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το νιώσει, να το φας καραμέλα, μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο. Αλλά είναι ωραίο να τα ακούς. Είναι όμως καλοκαίρι, παιδί μου.
0: Ναι,
1: στα ουζέρι. Ναι.
0: Να σου πω.
1: Με το μεζεδάκι είναι ωραία.
0: Έχετε ωραία ουζέρι στο ακίθυρα.
1: Έχουμε, ναι. Έχουμε
0: εμείς
1: στην Κάριστο
0: έχουμε πολύ ωραία μεζεδοπολία.
1: Ναι, μεζεδοπολίο. Είναι που
0: ουζάκια που έχουν και τα χταποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
1: Ναι.
0: Έχετε τέτοια.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι είναι.
1: Αυτό είναι το καλύτερο. Προχθές άκουσα και το πρώτο τζίκι. Άντε λέω, μπράβο. Δεν έχω καιρό να ακούσω την Τζίκη φέτος. Δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν σε σπίτι κάποιο.
0: Βαριούνται τα τσιτζίκια.
1: Μα έλαντε.
0: Στα βόρεια ήτανε.
1: Όχι, κάτω, νότια.
0: Α. Λοιπόν, είδα παιδιά ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
1: Τι εννοείς?
0: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
1: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
0: Και φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
1: Όχι, εγώ έχω δει.
0: Κορίτσι, έχεις δει ή αγόρι?
1: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
0: Ναι.
1: Και έχει αυτάκια το κράνος.
0: Αχ, πολύ μου άρεσε, παιδιά.
1: Ναι. Τι να πω κι εγώ.
0: Τι. Εδώ... Για άντρα σου φαίνεται περίεργο.
1: Όχι, το γιατρό, τι για γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Και τι άλλο έχω δει, και στο αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό?
0: Ουρά.
1: Κουνάνε μια ουρά, γούνινες στο αυτοκίνητα.
0: Α, δεν το έχω δει.
1: Βεβαίως.
0: Αχ, τι ωραίο.
1: Αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε μια...
0: Σε μικρά αυτοκινητάκια, φαντάζομαι.
1: Σε μικρά. Είναι μια ουρά, γούνινες, θυμίζει γάτα.
0: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε?
1: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε?
0: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά? Η ουρά, λες, είναι του αυτοκινήτου.
1: Παιδί μου, είναι μια ουρά που είναι αυτοκόλλητη.
0: Αυτοκόλλητη.
1: Ναι, την κολλάνε, την κολλά πάνω. Και αυτή όπως κινείται το αυτοκίνητο πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι στην σου κουνάει την ουρά όταν μπροστινό αυτοκίνητο.
0: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
1: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, το δεν ξέρω από τον
0: εξωτερικό. Κάθε μέρα
1: το κάνει αυτό.
0: Κάθε μέρα ο ηχολήπτης μας βγάζει σκουπίδι, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πιάτα, ρίχνει εδώ πέρα.
1: Τυχερή ειρήνη, βρε, τυχερή ειρήνη.
0: Ναι,
1: τέτοιο αυτό. Αγώ έρχεται εδώ κατάσταση.
0: Ναι, πρόσεξε. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχερή. πιάνει το τυχερό, αλλά αρχίζει και γίνεται και άτυχο από την άλλη. Είναι του στυλ Ειρηνούλα, σήκωσε τα πόδια σου, σφουγγαρίσω από κάτω και λοιπά, την ώρα
1: είναι
0: που βλέπεις τηλεόραση.
1: Είναι ψυχαναγκαστικό, δηλαδή. Είναι
0: ναι, είναι τώρα, ναι, είναι μια συνήθεια.
1: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
0: Είσαι ένα λάθος τόσο μακρινό.
1: Και εγώ έχω ένα ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι.
0: Τι.
1: Εκεί που δεν θα βλέπει κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Έχω τέτοια ζόρια έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπεις έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που δεν το χρησιμοποιούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
0: Καλά,
1: δεν
0: μπορεί
1: είναι.
0: Να είναι καθαρό.
1: Ναι, ναι, να είναι καθαρά να πράγματα. Ρε παιδί μου που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει ότι βλέπει πεθερά. Είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
0: Δεν λέω Παναγία. Έχεις φούρνο δηλαδή. Δηλαδή συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
1: Έτσι δεν καθαρίζεις, το καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει, λάμπει.
0: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις θα τον ξανακαθαρίσεις?
1: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψεις το φούρνο, αλλά άμα μαγειρέψω,
0: ναι.
1: Άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
0: Μετά, το θες καθαρό.
1: Μετά θα το γλύψω πάλι, σαν έχω ψήσει, σαν άψει ένα μήνα.
0: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
1: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μια γωνία.
0: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά, άρχισε να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τι φλανά έχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
1: Με βλέπω σαν ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
0: Λοιπόν, και λέω: εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
1: Ίσα μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί μέχρι να είναι εκεί.
0: Πολύ ωραία. Τι να σου πω. Το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
1: Ναι, καλά έκανε.
0: Δεν μπορούσα. Σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τι.
1: Το καημένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο.
0: Καημένο και συχαμένο.
1: Τι να κάνω. Ωραία, να πάμε, αλλά δεν μπορώ να κάνω παρέα.
0: Δεν ήταν τα μεγάλα τα συχαμένα.
1: Ναι, αλλά μια ουρίτσα σαν καλώδιο.
0: Ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πια.
1: Πρέπει να μας περιγράψει το πτώμα τώρα, εσύ.
0: Ναι, ήταν εξαπλωτός, λες και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι. Και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Μωρό ήταν αυτό, μάλλον.
0: Μωρό. Ήτανε μωρό. Ο γάτος έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
1: Α, με το ξέρετε, το γατάκι.
0: Όχι.
1: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ! Βγάλανε όλοι για τον πατέρα τους, για τη γιορτή του πατέρα και δεν έμεινε έξω από το χώρο. Λείπει ο Μάσα Ψαρακοστή, Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά της. Θα σε κρατώ σαν θησαυρό το χρόνο που, που περάσαμε μαζί.
0: Ναι, το είδα.
1: Ναι. Αχ, άσχημα τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Είδες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν και με καβατζίδες.
0: Αυτή λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
1: Πολύ παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
0: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι, πέτραδάκι.
1: Το σέρνει η νύφη, η νυφίτσα.
0: Από το στρίγκα, από τη στρίγκα.
1: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί. Το κακό το ξεκίνησε η Βικτόρια.
0: Ναι.
1: Που ήθελε να χώσει τη μητόγκα τη παντού.
0: Χώσει και τη
1: να χώσει τη μύτη παντού, παιδιά. Μην χώνετε τη μύτη. Τάρτε το ζευγάρι να αποφασίσει μόνο του. Τι θα κάνει.
0: Αν πληρώνει ο πληρών και ο μιλών.
1: Εντάξει, και ο πληρών πρέπει να και αυτό να μην μιλάει.
0: Ναι.
1: Απλά να λέει: εγώ διαθέτω τόσα πάρατα και κάνε τα κουμάντα σας.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή 15 Μαρτίου, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης, είναι η εκπομπή Μότερον ταξιδεύοντας. Όπως κάθε Κυριακή, 4 με 5 το απόγευμα, με τον κύριο Θανάση Αθανασόπουλο σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία. Η κυρία Κατερίνα Πλατή έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή και τη θέση της στο μικρόφωνο δεξιά μου. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5 και όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitica901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών οπουδήποτε στην Ελλάδα και βέβαια στους ακροατές τους. Θυμίζω μακριά από τα ρετζιανά σε όλο τον κόσμο www.parapolitica.gr, www.parapolitica.radio.gr για να ακούτε και on demand, μεταχρονολογημένα δηλαδή, τις εκπομπές που επιθυμείτε να ακούσετε.

0: Σήμερα έχουμε τη χαρά, μπορώ να πω προσωπική, να φιλοξενούμε έναν από τους, να πω, σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς, τον κύριο Γιάννη Καλπούζο. Καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, καλώς ανταμωθήκαμε.
0: Ο κύριος Καλπούζος, εκτός από συγγραφέας, είναι και ποιητής, είναι και στιχουργός και μέσα στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε κάποια τραγούδια τα οποία... έχει, νομίζω, τα πνευματικά δικαιώματα, ας πούμε.
1: Όσον
0: αφορά τους στίχους.
1: Πάντα με το λόγο.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη από τη γραφή, από την έρευνα. Είστε ο άνθρωπος το οποίο τα βιβλία σας βασίζονται σε μεγάλη ιστορική έρευνα. Και διαβάζοντας παλιότερες συνεντεύξεις σας, είδα ότι μπορεί να αφιερώσετε και 3 χρόνια προκειμένου να κάνετε έρευνα για ένα γεγονός, για να γράψετε ένα βιβλίο. Πώς όμως ξεκινήσατε να ασχολείστε με αυτό που λέμε ιστορικά μυθιστορήματα?
1: Ξεκίνησα το 2008, εκδόθηκε το 2008 το πρώτο μου ιστορικό μυθιστόρημα. Εγώ ονομάζω τα βιβλία μου κοινωνικά μυθιστορήματα με φόντο την ιστορία. Εκεί χρειάστηκα όντως 3 με 4 χρόνια γιατί ήμουν άπειρος. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξεδιπλώνεται μέσα στη μυθοπλασία ως έχει το υπόστρωμο πάνω στο οποίο κτίζεται, για να ζήσει ο αναγνώστης παραστατικά αυτά που διαδραματίζονται, αλλά πιο πολύ για να κατανοήσει την εποχή, την εκάστοτε εποχή. Γιατί το Ιμαρέτ ήταν το πρώτο, Άρτα 1854-1882, ακολούθησε το Άι και Δαίμονες, πήγα πίσω στον χρόνο 1808-1831, Ουρανόπετρα, Κύπρος, Σέρα, Πόντος, 1915, και φτάνει, αφού περιέρχεται όλη την ιστορία του Πόντου μέχρι το 22. Στη συνέχεια οι ήρωες ακολουθούν ένα μέρος των Ελλήνων του Πόντου προς την Σοβιετική Ένωση, συγκεκριμένα στην Αφχαζία, στο Σουχούμ, και μετά με τις διώξεις του Στάλιν το 49 φτάνουν στο Καζακστάν. Μέχρι το 1962, το Γινάτι 1917-1929 Γιάννενα, μετά πήγα πάρα πολύ πίσω στο χρόνο, πήγα 7ο αιώνα Βυζάντιο, καιρό οικονομαχίας, και ακολούθησε ο Ραγιάς προεπαναστατικά και όλη κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821. Το Καλντερίμι, Θεσσαλονίκη, 99 χρόνια στη Θεσσαλονίκη είναι ο υπότιτλος. Κυρίως βέβαια έχει να κάνει με τα χρόνια 1870-1919, αν και πάει και πίσω, γι' αυτό 99 χρόνια ο τίτλος. Και το τελευταίο μου μεθυστής, Κρήτη, 1937, στα πιο σύγχρονα χρόνια, 1945, κυρίως επί γερμανικής κατοχής στο νησί. Ξεκίνησα να κατανοήσει αυτό, ήθελα να κατανοήσει ο αναγνώστης την εποχή, τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων, το πώς διασκεδάζουν, ποια είναι τα ήθη, είναι καθοριστικό για το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, η ανδροκρατούμενη κοινωνία, οι γυναίκες, όλα αυτά να τα κατανοήσει και έτσι να μπορέσει να κρίνει και τα καθ' αυτό ιστορικά γεγονότα που συμβαίνουν αυτά τα χρόνια, αλλά και τις πράξεις, τις αποφάσεις, τις ενέργειες των μυθοπλαστικών ηρώων.
0: Όταν μπαίνετε στη διαδικασία να ασχοληθείτε με μία εποχή και να ανατρέξετε σε αυτή, ακριβώς όπως λέτε, από τα ηθικοπλαστικά, από την καθημερινότητα, από όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα, επιλέγετε συγκεκριμένη βιβλιογραφία, επιλέγετε συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί επίσης με εκείνη την εποχή?
1: Πολύ σπάνια συγγραφείς λογοτεχνικής που έχουν γράψει λογοτεχνία θα τους πάρεις ως πηγή. Ελάχιστοι είναι αυτοί. Ανατρέχω στους όσο πιο παλιά πας, προσπαθείς να βρεις τους περιηγητές, ας πούμε, που περνάνε και καταγράφουν εντυπώσεις από έναν τόπο. Στα νεότερα χρόνια θα ανατρέξω οπωσδήποτε στις εφημερίδες, στα περιοδικά. Θα ανατρέξω σε ανθρώπους που κάναν μελέτες ή διατριβές ή έχουν ασχοληθεί με την καθημερινή ζωή, έχουν ασχοληθεί με την ιατρική, με τα φάρμακα, με τις συγκοινωνίες, με όλα, με οτιδήποτε. Το σφάλμα, το ατόπιμα μπορεί να γίνει σε κάθε βήμα. Τώρα θυμάμαι έτσι. Στο Άγιοι και Δαίμονες υπήρχε ένα έθιμο που υπάρχει ακόμα σήμερα στα πανηγύρια στους μουζικάντες. Παλαιότερα κολούσαν στο μέτωπο
0: τα λεφτά.
1: Το 1815 τι κολούσανε?
0: Τι κολούσανε?
1: κέρματα.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί τα χαρτονομίσματα βγαίνουν για πρώτη φορά μετά το 1850. Με μπόλικο σάλιο κουλούσαν εκεί. Θέλω να πω ότι πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έχεις μελετήσει σωστά, μπορεί να πέσει σε ατόπιμα. Εμένα με ενδιαφέρει η ακρίβεια. Και για έναν ακόμα λόγο, να λέει ο γονιός, α, το βάζεις στη βιβλιοθήκη και αύριο θα πω στο παιδί μου, θες να διαβάσεις πώς ήταν η Άρτα εκείνα τα χρόνια. Θες να διαβάσεις που η Θεσσαλονίκη και η Κωνσταντινούπολη, διάβασε Καλπούζο.
0: Επειδή είπατε για την Άρτα και προηγουμένως αναφέρατε το βιβλίο σας, η Μαρέτ, τι σημαίνει η Μαρέτ?
1: Τα Ιμαρέτ ήταν φιλανθρωπικά ιδρύματα σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σίτιζαν απόρους, φιλοξενούσαν ταξιδιώτες ανεξαρτήτως φυλής. Και εκεί ακριβώς πάνω στηρίζεται το νόημα, ο συμβολισμός του βιβλίου, ότι όλοι μπορούμε να ζήσουμε κάτω από αυτό το Ιμαρέτ του Θεού.
0: Το πτωχοκομείο, όπως λέμε στα τέτοιο.
1: Και πτωχοκομείο, ναι, εντάξει, ναι.
0: Το ήξερα, απλώς ήθελα να πω εσάς. Και μέσα στο Ιμαρέτ βλέπουμε τους ανθρώπους, τους ήρωες, να ξετυλίγουν τις προσωπικότητές τους, απλοί άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν την καθημερινότητα διαφορετικοί, γιατί νομίζω ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο έχετε Έλληνες, Εβραίους, Τούρκους.
1: Ναι, με ενδιαφέρει το θέμα της συνύπαρξης, βέβαια όχι στα χρόνια. Υπήρχαν βέβαια τρεις επαναστάσεις εκείνα τα χρόνια στην Άρτα, 1854, 1866 και 1878. Πάντα όταν έρχονταν καιροί εντάσεων, αναφύονταν ο φανατισμός, βγαίνουν και στους μιναρέδες οι χοντζάδες, οι μάμιδες εκεί και κύριε έριχναν. Τέλος πάντων, έλεγαν πύρινα λόγια εναντίον των χριστιανών και έτσι αναφύονταν ο φανατισμός. Σε όλα μου τα βιβλία με ενδιαφέρουν οι απλοί άνθρωποι, αυτοί που γράφουν τη λεγόμενη κοινωνική ιστορία, που καθ' αυτό οι ιστορικοί λένε ότι οι συγγραφείς της λογοτεχνίας ασχολούνται με τα απορρίμματα της ιστορίας. Σαφέστατα, γιατί οι ιστορικοί ασχολούνται με τις μάχες, τα αποτελέσματα, τις συνθήκες. Ναι, αλλά αυτό είναι και πάρα πολύ βαρετό. Καμιά φορά πηγαίνω και στα σχολεία, στα παιδιά και τους λέω, πώς θα λέγαμε τον Σουλεϊμάν στα ελληνικά. Με κοιτάζουν παραξενεμένα, τους λέω Σολομώντας. Λένε. Τον Ιμπραήμ, Αβραάμ. Το Ιουσούφ, Ιωσήφ. Το Δαούτ, Δαβίδ. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι σχεδόν ίδια και στις τρεις θρησκείες. Η Ιουδαϊκή, Χριστιανική και Μουσουλμανική. Τις είπαμε σειρά χρονολογική που έχουν. Ναι.
2: Κύριε Καλπούζο, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, σας ακούω να παριθμείτε τα βιβλία και τους προορισμούς και σκέφτομαι τα άλματα στον χρόνο που έχετε κάνει για να γράψετε αυτά τα βιβλία. Αναρωτιέμαι πόσο εύκολο είναι για σας το ταξίδι ως διαδικασία.
1: Εγωιτευτικό και ταυτόχρονα οδυνηρό.
2: Γιατί?
1: Το πλέον οδυνηρό είναι να. Γιατί όταν συναντάς πραγματικά πρόσωπο, παρακολουθείς και την πορεία τους και ξέρεις ότι μετά από 20, 30, 40, 50 χρόνια και αυτά έχουν πεθάνει, έχω δει να πεθαίνουν εκατοντάδες, χιλιάδες. Και έτσι καλλιεργείται μέσα μου το πολύ περισσότερο από όταν άλλον άνθρωπο δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα, το μάτιο της ζωής.
2: Επιτρέπετε να εισβάλλουν τόσο πολύ στη ζωή σας ώστε να σας επηρεάσουν?
1: Όταν ασχολείσαι 10 και 15 ώρες καθημερινά επί 2 χρόνια, τόσα χρειάζομαι πλέον, γιατί έχω μια εμπειρία, ενώ στο Ιμαρέτ χρειάζομαι 3 και 4, γίνεται να μην μπουν στη ζωή σου. Είναι μέσα, είναι παράπλευρη πραγματικότητα αυτό.

0: Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι. Είναι με στίχους δικού σας.
1: Αν λέμε για το ότι αγαπώ είναι δικό σου, στίχη δική μου, μουσική του Χριστόφορου Γερμανή, καταπληκτική πρώτη ερμηνεία από την Γλυκερία.
0: Πάμε να τα ακούσουμε και να πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε εκ πρωί μόνο ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Κυριακή 15 Μαρτίου, φιλοξενώντας τον κύριο Γιάννη Καλπούζο, συγγραφέα, ποιητή, στιχουργό. Γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Άρτα ή σε ένα χωριό κοντά.
1: Σε ένα μικρό χωριό της Άρτας, λέγεται Μελάτες. Mm-hmm. Κάπου τότε, όταν πρώτο πήγα στην πρώτη δημοτικού, εκεί είχε 45 παιδιά. Mm-hmm. Όταν αποφύτησα στην έκτη δημοτικού, είχε 17. Κάπου εκεί, γύρω στο 1980 και μετά, έκλεισε τελείως. Δυστυχώς αυτή η εσωτερική αστιφιλία και μείναν τα χωριά μας, λέω, σαν χέρση ουρανή.
0: Συνηθίζετε να επιστρέφετε εκεί?
1: Α, ναι. Μου άφησε ο πατέρας μου το πατρικό μου, το διόρθωσα και εδώ και 3-4-5 χρόνια μένω το μισό χρόνο στο χωριό μου.
0: Στο μισό χρόνο. Σκεφτόμουν, κύριε Καλπούζο, πέρα από τις Μελάτες, υπάρχει ένας τόπος άλλος στην Ελλάδα που δεν είναι απλά προορισμός για εσάς, αλλά είναι κάτι σαν δεύτερη πατρίδα?
1: Σε κάθε βιβλίο μου κάνω παρουσιάσεις ανά την Ελλάδα και την Κύπρο. Έχω φτάσει στο ΣΕΡΑ 97 παρουσιάσεις. Στο τελευταίο, στο Μεθυστή, σταμάτησα στις 80. Οπότε έχω ταξιδέψει 7, 8, 10 φορές σε όλη την Ελλάδα, χερσαία και νησιωτική, και επιστρέφω κάθε φορά με πολύ έτσι συγκίνηση και χαρά, και πιο πολύ γιατί κατάφερα να κάνω φίλους σε όλη την Ελλάδα και επιστρέφω, οπότε βλέπω όλους τους λοιπούς τόπους σαν δική μου ιδιαίτερη πατρίδα.
0: Η παρουσίαση ενός βιβλίου συνιστά ένα ταξίδι με αιτία. Πώς ταξιδεύετε χωρίς αιτία?
1: Χωρίς αιτία πολύ σπάνια, γιατί έχω κάνει τόσα πολλά ταξίδια πριν. Ναι. Πάλι όμως, ναι, το συνδυάζω με το ότι τα πάω, ξέρω εγώ, τώρα θέλω να πάω στην Κρήτη, θέλω να πάω στο Ηράκλειο, θέλω να πάω στα Σύσσαρχα, να συναντήσω τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Αεράκη, τον Μύρο τον Μιχαηλίδη, άλλους, να συναντήσω όμορφους ανθρώπους που τους αγαπάω και ξέρω ότι με αγαπάνε, με άδολο τρόπο.
0: Και αν σας ζητούσα να μου πείτε ένα μόνο ταξίδι που άλλαξε τη ζωή σας?
1: Ένα μόνο ταξίδι. Να αλλάξει τη ζωή μου από το χωριό μου στην Άρτα. Ξέρετε, αυτά ήταν πολλά πολύ δύσκολα χρόνια τότε. Στο χωριό υπήρχαν διθέσιο σχολείο, μετά ήταν μόνο μονοθέσιο. Στην Άρτα που μέναμε σε διάφορα εκεί καταγόγια. Θα έλεγα εκείνο που άλλαξε τη ζωή μου ήταν ένα ταξίδι αναγκαστικό στο στρατό στην Ξάνθη. Mm-hmm. Τότε με στείλανε σε ένα τάγμα εκεί ανεπιθυμήτων δίπλα στον Έστω ποταμό. Εγώ γενικά δεν είχα σχέση με τη λογοτεχνία, δεν διάβαζα γιατί δεν υπήρχε στο σπίτι μας, δεν ξέραμε τι είναι το εξωσχολικό βιβλίο. Μπήκα σε αυτόν τον κόσμο της λογοτεχνίας εκεί όταν έβλεπα τους άλλους που ήταν και πολύ μεγαλύτεροι από μένα, και εγώ ένιωθα σαν τυφλοκούταβου. Και αυτοί λέει, μα πώς τα ξέρουν όλα αυτά, τι κάνουν? Και έτσι άρχισα να πηγαίνω στη βιβλιοθήκη της Ξάνθης και να δανείζομαι βιβλία, και έτσι σιγά σιγά άνοιξε ένας άλλος κόσμος μπροστά μου. Ήταν σαν να βρίσκομαι, να υπάρχει ένας τείχος μπροστά μου, και έλεγα, δεν μπορώ να τον υπερπηδήσω, και στα 100 μέτρα πιο κάτω είχε δίωδο. Και αυτόν τη δίωδο μου την έδειξε αυτή η είσοδός μου στη λογοτεχνία, ως αναγνώστης και μόνο τότε, γιατί έκανα πολλά χρόνια μετά για να μπω στη λογοτεχνία, και επιστρέφοντας από το στρατό συνέχισα να διαβάζω τακτικά και για πάρα πολλά χρόνια. Στα 40 μου μετά μπήκα, πέρασα στη λογοτεχνία, αφού ασχολήθηκα πριν με τον στίχο για τραγούδι που λειτουργήσε και πάρα πολύ σαν άσκηση και μαθητεία.
0: Στις δεκάδες παρουσιάσεις που έχετε κάνει σε διαφορετικούς τόπους, υπήρξε ένας τόπος που με το που βρεθήκατε εκεί σκεφτήκατε, εδώ υπάρχει ένα μυθιστόρημα, για αυτόν τον τόπο πρέπει να γράψω? Πήγατε ως επισκέπτης, ενδεχομένως να μην τον γνωρίζετε πριν.
1: Αυτό έγινε στο τελευταίο μου βιβλίο, στο Μεθυστή. Αλλά όχι ακριβώς έτσι. Παρουσίαζα τότε το 21 το βιβλίο Μοραγιά στο Ηράκλειο. Γνωρίζομαι με τον Μύρον τον Μιχαηλίδη και από τότε γίναμε αδελφικοί φίλοι. Είναι ο μεγάλος μαέστρος παγκοσμίου φήμης. Τώρα είναι διευθυντής στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου, αλλά και στην Κύπρο, στη μεγαλύτερη ορχήστρα εκεί, μαέστρος. Και μετά την παρουσίαση άρχισε να μου διηγείται ιστορίες από τον καιρό της γερμανικής κατοχής στην Κρήτη και το τι είπανε, θέλω να γράψω αυτό το βιβλίο. Αλλά έτσι τόπος σαν τόπος δεν θα το έλεγα. Γιατί οι τόποι που γνώριζα μετά μου ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να τους μεταφέρω μέσα σε μια άλλη εποχή. Το έπαθα με το Ιμαρέτ αυτό, γιατί την Άρτα την ήξερα από παιδί. Ξέρετε, η Άρτα είναι ο τόπος που έχει τα περισσότερα βυζαντινά μνημεία σε μικρή έκταση. Πάρα πολλά. Εξαιρετικά. Και όταν προσπαθούσα να βγάλω από μέσα μου την εικόνα την σημερινή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό στο δεύτερο βιβλίο στο Άγιο και Δαίμονες ταξίδεψα, γιατί ταξιδεύω σε κάθε τόπο για τον οποίο γράφω. Ταξίδεψα αφού είχα κάνει την λεγόμενη πρώτη γραφή και έτσι πήγα και γυρνούσα παντού με ένα χάρτη του 1850 του Σκαρλάτου Βυζάντιου.

0: Πώς γεννιέται ένας χαρακτήρας στα βιβλία σας? Είναι φανταστικός ή στηρίζεστε στις ιστορίες που έχετε διαβάσει?
1: Αρχικά κτίζεται με τα υλικά της εποχής του. Mm-hmm. Δηλαδή με τον τρόπο που σκέφτονταν οι άνθρωποι, με τις νοοτροπίες, με τις συμπεριφορές, με τα ήθη. Είναι κτισμένος με τα υλικά κάθε εποχής. Από εκεί και πέρα είναι θέμα επινόησης, φαντασίας. Και όσο πιο πολλά βιβλία έχεις πίσω σου, τόσο mm-hmm. πιο δύσκολο είναι να γράψεις το καινούργιο, γιατί δεν θες να παραπέμπουν, να μοιάζουν με κάποιους άλλους χαρακτήρες. Πολλές φορές λέω ότι είναι αυτό το χέρι του Θεού που με ακουμπάει στο νόμο μου και δεν ξέρω κι εγώ πώς γεννιέται. Δηλαδή, είπαμε, τα υλικά της εποχής, η επινόηση και κάτι που δεν ξέρω τι είναι.
0: Μια δύναμη. Μέσα, μιλήσατε για την έρευνα. Μέσα σε αυτή την έρευνα που έχετε κάνει, υπήρξε ποτέ κάποια ιστορία που σας σόκαρε πάρα πολύ και λέτε αυτό δεν μπορώ να το γράψω ή αυτό πρέπει να το γράψω?
1: Πάρα πολλά τέτοια. Και συνήθως λέω ναι, θα το γράψω. Ένα από τα πιο ακραία που έχω γράψει είναι στο Άγιοι και Δαίμονες, όπου περιγράφω με λεπτομέρεια πώς ακριβώς ξετομαριάζουν κάποιον, του βγάζουν το δέρμα.
0: Okay.
1: Έρχονται πολλοί αναγνώστες και μου λένε γιατί το έκανες αυτό? Εγώ ένιωσα τότε και τώρα δεν λέω ότι έκανα άσχημα, γιατί αυτό συνέβη και συνέβη για τον το πλέον γνωστό παράδειγμα, τέλος πάντων, ο Διονύσιος ο φιλόσοφος, που οι παραχαράκτες της ιστορίας τον ονόμαζαν σκυλόσοφος στα Γιάννενα και μετά γέμισαν το δέρμα του μάχαιρα κλπ. Συνέβαιναν αυτά. Και

0: Εδώ γυρνάνε μέσα, άπλητη χρόνια. Πάρα πολλά τέτοια θέματα. Ο αφορισμός ήταν ένα φοβερό φαινόμενο. Κατάστρεφε τον άνθρωπο, είναι ζωή. Δηλαδή ήταν σαν να τον σκοτώνει συνεχώς. Δεν του μιλούσε κανείς, δεν μπορούσε να πάει να επικοινωνήσει με κανέναν, δεν, ούτε να έχει συναλλαγές εμπορικές, ούτε να εργαστεί. Συν το ηθικό και θρησκευτικό βάρος, αυτό που τον είχε
1: καταβάλει.
0: Ναι, τον είχε συντρίψει.
1: Μιλάμε, μιλήσατε προηγουμένως για την ιστορία, μιλάτε για τις βιαιότητες που έχετε γράψει, που έχετε διαβάσει. Και τώρα, θα έρθω λίγο στο τώρα. Υπάρχει μία εποχή που πάλι μιλάμε για πόλεμο. Δηλαδή, εσείς είστε ο άνθρωπος που έχετε γράψει για μάχες, για πόλεμο, και ξαφνικά ερχόμενοι στο τώρα, στην επικαιρότητα, έχουμε έναν πόλεμο σε όλη τη Μέση Ανατολή. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας, δεν μαθαίνουμε από την ιστορία μας, κάνουμε συνέχεια τα ίδια λάθη? Και έχετε μιλήσει και για φτώχεια και πείνα σε συνεντεύξεις σας.
0: Έχω μιλήσει στα βιβλία μου για τη φτώχεια, για την πείνα, για την φτώχεια, και με την έννοια ότι είναι αυτή μια αφορμή, μια αιτία να φτάσει κάποιος στην παραβατικότητα. Το έγινε στο Καλντερίνι, ας πούμε, αυτό το θέμα. Κάθε βιβλίο μου έχει και διαφορετικά θέματα που ασχολείται. Δυστυχώς η ιστορία συνεχίζεται, δεν επαναλαμβάνεται. Είναι λάθος αυτό που λέγεται, ή επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Οι άνθρωποι δεν μαθαίνουμε από την ιστορία. Θεωρώ κατά πρώτον ότι δεν μαθαίνουμε γιατί δεν διαβάζουμε. Στην Ελλάδα διαβάζει περίπου το 7%. Με την έννοια δεν διαβάζουμε για να αποκομίσουμε γνώσεις, αλλά και στη συνέχεια να έχουμε και ένα τέτοιο πνευματικό επίπεδο ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε στα πράγματα και να μην επιτρέπουμε να μας κυβερνούν οι πιο άθλοι, ας πούμε. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Από την άλλη, υπάρχει η ιστορία που έλεγα και πριν, που γράφουν οι λαοί. Υπάρχει όμως και η ιστορία των ηγετών, που καθορίζουν τα πράγματα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τι θέλουν οι πολίτες. Δεν είδα ποτέ, ας πούμε, έναν αρχηγό κράτους να πει θα κάνω δημοψήφισμα εάν θα κάνουμε πόλεμο. Ποτέ δεν έχει συμβεί. Βέβαια, εντάξει, αν πάει κανείς στην αρχαία Αθήνα και δει το πολίτευμα, πώς λειτουργούσε το συμμετοχική δημοκρατία, δηλαδή.
1: Για τους ολίγους όμως, να το πούμε αυτό.
0: Για τους Αθηναίους.
1: Για τους Αθηναίους.
0: Για τους
1: και
0: πολίτες.
1: Και για τις γυναίκες. Να πω και εγώ αυτό. Την αγαπώ τη δημοκρατία, το καλύτερο πολίτευμα, αλλά τελείως.
0: Ναι, αλλά ζητάμε πάρα πολλά για τόσα χρόνια, τόσους χιλιετερίες πλέον πίσω, χιλιετερίδες. Εντάξει, εκεί έχει πολύ ενδιαφέροντα αυτό που λέτε τώρα σαν θέμα, να ψάξεις κανείς τις γυναίκες. Και τότε βάφονταν, και τότε δίναν πρίκα και βάζαν κοθόρνους στα παπούτσια για να φαίνονται ψηλότερες. Πολύ ωραία να δει κανείς αυτή την καθημερινή ζωή της Αθήνας τότε.

0: επιστρέφω λίγο στην αναφορά σας στην Κρήτη και στους φίλους που έχετε κάνει εκεί. Φαντάζομαι ένα ταξίδι σας για πρώτη φορά σε έναν τόπο, κύριε Καλπούζο. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα αναζητήσετε εκεί? Ένα καινούριο τόπο. Δεν έχετε βρεθεί ποτέ. Και πηγαίνετε με αιτία, όπως είπαμε, τη συγγραφή ενός βιβλίου, άρα την έρευνα για το βιβλίο αυτό.
1: Α, για τη συγγραφή βιβλίου. Ναι, γιατί αν τα πήγαινα για ταξίδι αναψυχής, το πρώτο πράγμα που ψάχνουν είναι ένα ωραίο καφέ, να πιω καφέ.
0: Ελληνικό, φαντάζομαι.
1: Α, σταμάτησα να πίνω ελληνικό. Έπινα παλιότερα. Τώρα πίνω διάφορα άλλα και ξέρω εγώ πώς τα λένε. Καπουτσίνο και τέτοια.
0: Διεθνιστής.
1: Ναι, δεν εξελιχθήκαμε κι εμείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έρευνα, θα περπατάω καταρχάς πάρα πολύ. Όταν είχα πάει στην Κωνσταντινούπολη, θυμάμαι περπατούσα από το Φανάρι μέχρι το Μισήρ Τσαρσί, για να πόσο ακριβώς και ώρα θα κάναμε τα πόδια. Μετά από απέναντι από το Γαλατά, να ανέβω στο... Το Μπέγιογλου που λένε τώρα, το Σταυροδρόμι το παλιό, πάλι να δω.

0: πως την ώρα, όλη την Ιστικλάλ, την παλιά μεγάλη οδός του Πέρνα, το πόσο θα μετρήσω. Και βέβαια τα μνημεία, αυτά που μένουν, δυστυχώς από τις παλιότερες εποχές, σχεδόν σε όλους τους τόπους έχουν μείνει μόνο τα μεγάλα μνημεία. Δηλαδή στο Κωνσταντινούπολη έχουν μείνει το Μισήρ Σασί, το μεγάλο παζάρι, τέλος πάντων, αυτό το οποίο ήταν ο μέγας έμβολος επί Βυζαντινών. Αλλά και στις άλλες πόλεις πολύ λίγα έχουν μείνει. Τα κατέστρεψε η ανοικοδόμηση, δεν έχουν, δηλαδή στην Άρτα, ας πούμε, στην πατρίδα μου, πέρα από τις Βυζαντινές εκκλησίες, από εκείνα τα χρόνια μένουν πραγματικά ελάχιστα. Λίγο περισσότερο στα Γιάννενα, γιατί εκεί απελευθερωθήκαν μεταγενέστερα το 12-13, ενώ η Άρτα είναι το 1881. Γενικά δεν έχουν μείνει μνημεία από τα παλιά χρόνια, δυσκολευόμαστε να βρούμε ένα αρχοντικό, ας πούμε. Ευτυχώς όμως υπήρξαν άνθρωποι που και τα αναπαλαιώσανε και, ή κάποια είναι και ιδιωτικά και μας επιτρέπουν να τα επισκεπτόμαστε και να δούμε πώς ήταν κάποτε αυτά τα σπίτια.
1: Ποιο είναι το χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας για ένα βιβλίο που λέτε stop, εδώ ήταν, τελείωσε η έρευνα, επιστρέφω τώρα για να γράψω, ή γράφετε καθοδόν?
0: Όχι, ξεκινάει η έρευνα, γιατί χωρίς να μπορείς να κινηθείς, να κινηθώ με άνεση μέσα στον τόπο και στον χρόνο μιας εποχής, δεν θα μπορέσω να γράψω. Συνήθως κρατάει ένα ολόκληρο χρόνο αυτό, με πολλές ώρες όμως δουλειά την ημέρα, το είπα και πριν, 10-15 ώρες είναι ο κανόνας. Γράφω και συνέχεια νύχτα, ξυπηρετεί έτσι που υπάρχει απόλυτη ησυχία, δεν ενοχλεί κανείς. Μετά μπαίνω στη γραφή, θα χρειαστεί να κάνω εστιασμένη έρευνα, γιατί όλο και κάτι θα λείπει. Μάμε στο βιβλίο μου το Σέρα ξεκινούσαμε μια βάρκα μέσα στον κόλπο που μπαίνουν στη Τραπεζούντα, τον κόλπο της Δαφνούντας, και είναι ο Πάντζιος και ο Γαλινός. Τι ηλικία έχουν? Γιατί δεν είναι στο στρατό? Και πότε πήγαιναν τότε στρατιώτες? Και είχε επιβάλει η τουρκική εξουσία ότι την υποχρεωτική στράτευση και να τους στέλνουν στα τάγματα εργασίας, τα περιβόητα μελέτη ταμπουρού. Ναι, αλλά ο Γαλινός γιατί δεν ήταν εκεί πέρα? Ποιοι εξαιρούνταν και πώς? Αυτά πρέπει σε κάθε βήμα συναντάς κάτι που πιθανά να μην το ξέρεις. Η έρευνα είναι μια τεράστια παγίδα, δεν τελειώνει ποτέ, ποτέ. Εγώ έχω πλέον μια μεγάλη εμπειρία και παρόλα αυτά παρασύρωμαι, γιατί μου αρέσει ένα θέμα και συνεχίζω να διαβάζω. Ξαφνικά λέω, συλλαμβάνω τον εαυτό μου, τι κάνεις τώρα? Δεν θα κάνεις πραγματεία για το, ξέρω εγώ, για το φουρό ή το κάτι που διάβαζα τελευταία, για αυτό το α ή το β ζήτημα. Όσο για τη γραφή, έρχεται μόνο του πλέον. Κυλάει η μυθοπλασία και δεν ξέρω αν είναι το ένστικτο ή αν είναι η εμπειρία μέσα από τα χρόνια, αν είναι το ταλέντο. Κάποια στιγμή λες, εδώ πρέπει να τελειώσει αυτό. Σε ένα βιβλίο που γράφω τώρα και είναι σύγχρονο βιβλίο αυτό, βιβλίο δηλαδή που ξεκινάει το 2007 και τελειώνει το 2024, ήθελα να πω διάφορα πράγματα για την εποχή μας. Έβαλα ένα τέλος και μετά ένιωσα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ξανά από την αρχή. Να εμπλουτιστεί ολόκληρο και να φύγει πιο μετά το τέλος. Κάθε φορά είναι και μια καινούργια περιπέτεια.
1: Σας αγχώνει το γεγονός ότι η επιτυχία των βιβλίων σας δημιουργεί προσδοκίες στους αναγνώστες σας, κύριε Καλπούζο? Για το επόμενο βιβλίο εννοώ.
0: Μου δίνει... Για μένα λειτουργεί σαν πρόκληση και δημιουργική πρόσκληση, δηλαδή να αναλάβω τις ευθύνες μου για να προσπαθώ να είμαι το ίδιο καλός ή και καλύτερος κάθε φορά. Λειτουργεί, δεν με αγχώνει. Εκεί που μπορεί να αγχωθώ είναι όταν αναζητώ ένα καινούργιο θέμα και όπως συνέβη και αυτή τη φορά, δεν με γεμίζει αυτό. Και να το ψάχνουν τώρα 1-2 μήνες με ώρες ατέλειωτης δουλειάς και μετά ξανά, δεν με γεμίζει. Κάτι μου φταίει, κάτι δεν πάει καλά. Και εκεί αγχώνομαι.
1: Έχετε αυτή την πολυτέλεια του χρόνου. Ρωτώ, επιτρέψτε μου, θα το αιτιολογήσω. Ο αγαπημένος μου Βρετανός συγγραφέας είπε κάποτε ότι είμαστε επαγγελματίες συγγραφείς, ζούμε από αυτό, αναφερόμενος και στον εαυτό του βέβαια, και αισθάνεται μία πίεση από τον εκδότη του ότι σε χι χρονικό διάστημα πρέπει να εμφανίσει ένα καινούργιο βιβλίο. Πάρα πολύ επιτυχημένος, μεταφρασμένο σε πάρα πολλές γλώσσες στο εξωτερικό. Αυτό σας δημιουργεί έτσι, όχι ένα άγχος, αλλά μία κατάσταση του τώρα θέλω να ξεκουραστώ. Για τους επόμενους χι μήνες θα ξεκουραστώ. Ή είστε πια στη διαδικασία της συνεχούς εργασίας πνευματικής εννοώ.
0: Τι ωραίο αυτό που λέτε τώρα.
1: Εκείνος το είπε.
0: Εγώ βέβαια εργάστηκα στο Υπουργείο Οικονομικών για 30 χρόνια. Η λογοτεχνία μπήκε στη ζωή μου σε μια σχετικά μεγάλη ηλικία, στα 40, στο ξεκίνημά μου δηλαδή, και επιτυχία το Ιμαρέτ το 48, όταν ήμουν 48, το 2008. Όντως ζω από τα βιβλία μου. Ναι. Είναι ένα δίπολο αυτό. Ναι, μπορεί να σκεφτείς ότι να καθίσω 3 χρόνια να μην κάνω κάτι και λες δεν θα περνάω καλά, γιατί δεν βγάζεις και τόσα πολλά χρήματα ώστε να πεις. Φαντάζομαι ο αγαπημένος σας Βρετανός συγγραφέας τα βιβλία που βγάζει έχει βγάλει για πολλά χρόνια χρήματα, δεν συγκρίνονται τα μεγέθη με της Ελλάδας. Από την άλλη όμως έχει γίνει ίδιο με την ύπαρξή μου. Δεν μπορώ. Μου λείπει. Λέω θα κάτσω 3 μέρες. Δεν μπορώ. Είναι αδύνατο.
1: Πολύ ωραία το περιγράφετε.

0: Να, αυτά κάνετε, με βάζετε να πατάω πάνω στα τραγούδια και δεν πρέπει. Λοιπόν, τι ακούμε?
1: Από ό,τι έπιασα λίγο είναι 10 μάγισσες. Στίχη πάντα δική μου, η μουσική είναι του Θοδωρή Λαχανά και η ερμηνεία του Γιάννη του Σαββιδάκη. Ήταν το μεγάλο ξεκίνημα στα τραγούδια. Παίζαμε μπάσκετ, ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών και ο Σαββιδάκης των Ηθοποιών. Τους είχαμε κάνει σκόνη. Και εκεί τον γνώρισα και μετά πήγα στο Χάραμα, τραγουδούσε τότε με τη Γαλάνη. Και του πήγα τις 10 μάγισσες και εντάξει, το κατάλαβα ότι είναι ένα τραγούδι σπουδαίο. Όλο 2 χρόνια στην Πλάκα δούλευε ένα μαγαζί, 3 δεν θυμάμαι, το είχε ονομάσει και μάγισσες. Είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε κουβέι μότορα στα παραπολιτικά 9,1 σήμερα Κυριακή 15 Μαρτίου. Πολλές ευχές στην Κέρκυρα, στο Live Radio 102,9. Είστε πολύ τυχεροί. Αύριο Δευτέρα 16 Μαρτίου ανεβαίνει εκεί το θεατρικό έργο Σέρα. Κύριε Καλπούζο, δεν είναι πολύ συνηθισμένο ο συγγραφέας να διασκευάζει και το έργο του για θέατρο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μια άλλη τέχνη. Βέβαια, επειδή είναι μονόλογος το συγκεκριμένο, ήταν κοντά στην δική μου την τέχνη της γραφής και έτσι έκανα μόνος μου την διασκευή και το ερμηνεύει βέβαια η Χρύσα Παπά συγκλονιστικά. Σας διαβεβαιώνω ότι όποιος το δει θα φύγει από εκεί με και λυτρωμένος αλλά και γνωρίζοντας πολλά από όσα αναφέρονται στο βιβλίο. Βέβαια το βιβλίο είναι 150.000 λέξεις, το θεατρικό είναι 8.000, έτσι είναι.
2: Να πούμε όμως ότι Σέρα είναι υπόθεση για τον Πόντο.
1: Σέρα ξεκινάει το 1915, μιλάει για τη ζωή στον Πόντο εκείνα τα χρόνια, το πώς έρχονται οι Ρώσοι και κατακτούν μέχρι περίπου την Κερασούντα, μέχρι το, μέσα στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια έχει τη γενοκτονία σε δύο φάσεις, επί η δεύτερη φάση έγινε με τους κεμαλιστές, κόλλησε το μυαλό μου τώρα, και η πρώτη με τους νεότουρκους. Και στη συνέχεια βέβαια η ανταλλαγή των πληθυσμών, φτάνουν στην Αμπχαζία, στο Σουχούμ, στο Καζακστάν. 1915-1962 κινείται η ιστορία του μυθιστορήματος Σέρα.
2: Θέλω να έρθω λίγο στη σύγχρονη εποχή. Πιστεύετε ότι οι νέοι σήμερα διαβάζουν λιγότερο ή διαβάζουν διαφορετικά ή δεν διαβάζουν καθόλου?
1: Διαβάζουν λιγότερο γιατί τους έχει καταπιεί η εικόνα. Βέβαια τα σπίτια, οι οικογένειες οι οποίες είναι κοντά στο βιβλίο, κοντά στον πολιτισμό, κοντά στις τέχνες, συνεχίζουν να μεταδίδουν αυτή την αγάπη για το βιβλίο. Όμως είναι και θέμα της ίδιας της πολιτείας, πόσο δηλαδή φροντίζει για τη φιλαναγνωσία. Είχα πάει πριν 3-4 χρόνια στα Τίρανα, είχε μεταφραστεί το Σέρα και το Ιμαρέτ στα αλβανικά και με καλέσαν εκεί στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίων των Τυράννων. Από τις 8 το πρωί μέχρι το βράδυ, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους εννοούνται, περνάγανε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Πού το είδατε αυτό στην Ελλάδα?
2: Θεωρώ ότι κάποια σχολεία ακόμα έχουν πρόβλημα και στη δημιουργία βιβλιοθήκης. Δηλαδή, ή ακόμα και όταν την έχουν, δεν ξέρω κατά πόσο την επισκέπτονται τα παιδιά.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Είναι σημεία των καιρών, τι να κάνουμε. Για να επανέλθω λιγάκι στους ήρωές σας, υπάρχει κάποιος ήρωάς σας που να λέτε ότι αχ, αν μπορούσα να έχω ένα κουμπί, θα ήθελα να ήμουν αυτός, θα ήθελα να ζήσω αυτή την εποχή, να μην ζήσω το 2026, να ζούσα τότε και να είμαι αυτός?
1: Δεν θα με πείραζε αυτοί οι ήρωες να είναι στο σήμερα ο ένας, αλλά δεν μπορεί να είναι ένας για όλη τη ζωή. Στην νεότητά μου θα ήθελα να είμαι ο Ανθίας από τους Άγιους και Δαίμονες. Η μαμά του κυρίου Κιούση, αν ακούει την εκπομπή, θα καταλάβει και θα του εξηγήσει. Λοιπόν, πολλά φιλιά στη μαμά. Λοιπόν,
2: εγώ που δεν μετά, θέλω να καταλάβω.
1: Αλλά επειδή πλέον ο Ανθίας είναι, τι να σας πω τώρα, τα κάνει όλα ρε παιδί μου. Είναι και γλετζές, είναι και αγαπησιάρικος, τον λατρεύουν οι γυναίκες. Αυτός δεν αφήνει καμιά γυναίκα.
2: Παραπονεμένη.
1: Έχει όμως και κώδικες ηθικής. Κάτι κοριτσάκια ας πούμε στην Χίο δεν τα αγγίζει. Αυτές λέει δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων. Αλλά εγώ επειδή μεγάλωσα πλέον δεν μπορώ να είμαι Ανθίας. Το πρότυπό μου πάντα ήταν ο παππούς Ισμαήλ από το Ιμαρέτ, ένας άνθρωπος στοϊκός, ένας άνθρωπος που προσεγγίζει με πραότητα όσα συμβαίνουν, την ιστορία, ανατέμινη γενικότερα τη ζωή που πέρασε, είναι σαν να ξαναζεί δεύτερη ζωή μέσα από τις αναμνήσεις, τις οποίες όμως τις μεταβολίζει μέσα του και τις ζει με ένα διαφορετικό τρόπο. Και ανάμεσα σε αυτόν και στο Μιχαλαριά, που είναι στο τελευταίο μου βιβλίο, στο Μεθυστή, ένας λεβεντόγερος από τον Κρουσόνα του Ηρακλείου, ο οποίος έχει... είναι και δύο θυμόσοφοι, δηλαδή έχουν μέσα από την πορεία της ζωής τους έχουν κατακτήσει τη λαϊκή σοφία και χρησιμοποιούν πάρα πολλές ρίσεις. Ο Μιχαλαριάς λέει «πολέμα τη μοίρα, ξεδόν διασέτη». Και λέει και το άλλο. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς, δυστυχώς, τα δικά μου τα λόγια. Αλλά το νόημα είναι αυτό. Μην πεις ότι γέρασες. Ρίξου στη ζωή και δώσου στη ζωή όσο αντέχεις και μέχρι εκεί που αντέχεις.

0: Λίγο πριν τελειώσουμε αυτή την κατά με ωραία εκπομπή, ελπίζω να σας άρεσε και σε εσάς τους ακροατές μας, ετοιμάζετε αυτή τη στιγμή κάποιο βιβλίο? Έχετε κάποιο θέμα το οποίο καταπιάνεστε αυτή την περίοδο?
1: Ναι, ασχολούμαι με ένα σύγχρονο θέμα. Αν θα μπορούσα να, έτσι, να δώσω έναν ορισμό, δύσκολο πράγμα βέβαια, θα έλεγα ότι όλα είναι στημένα. Κινείται από στα πολύ νέα χρόνια, από το 2007 μέχρι το 2024. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πολύ νωρίς ακόμα.
2: Τελευταία ερώτηση είναι μάλλον, όχι, η τελευταία είναι πάντα κλισέ η ερώτηση αυτή εδώ. Τι είναι πιο δύσκολο για εσάς, κύριε Καλπούζο, το ταξίδι ή η επιστροφή από αυτό?
1: Το ταξίδι, είπαμε, έχει γοητεία της γραφής, φαντάζομαι, λέτε, ή όχι?
2: Όπως θέλετε, ερμηνεύστε, το συγγραφέας είστε.
1: Για μένα το ταξίδι είναι η γραφή. Είναι η διάρκεια όλη αυτή, είναι και γοητευτική, είναι και οδυνηρή. Η επιστροφή θα μπορούσε να πει κανείς, επανέρχομαι στην πραγματικότητα. Που έχει να κάνει με, έχω κουραστεί τόσο πολύ και νιώθω ότι χαλαρώνω, ηρεμώ, και από την άλλη έχω νοσταλγία, μου λείπουν αυτοί οι άνθρωποι. Έζησα, είναι δικοί μου φίλοι μου, ερωμένες μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου, και μου λείπουν. Μετά όμως τους καταχωρώ έτσι μέσα στο μυαλό μου και διατηρείται αυτό. Όταν θα με έχω κλείσει στο δρομοκαΐτιο που λέγανε παλιά, θα μιλάω με τον Λιόντο, τον Εντζίπ, τον Μιχαλαριά, τον...
2: Ήταν χαρά και τιμή για μας να σας έχουμε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, και να κλείσω από την πλευρά μου μια φράση που λέει στο μεθυστή στα χώματα της Κρήτης, το τελευταίο μυθιστόρημα: ο μεγαλύτερος πλούτος στη ζωή είναι δυο μάτια που σε θωρούν με λαχτάρα. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι η ερωμένη, η αγαπημένος, η αγαπημένη, η μάνα, η γιά, αλλά μπορεί να είναι και μια φίλη, ένας φίλος. Με δύο λόγια, η ζεστασιά στις σχέσεις των ανθρώπων. Εγώ αυτό ένιωσα σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς πολύ. Κύριε Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τη ρύθμιση του ήχου. Κύριε Απλατή, τι να πω, όλη η δουλειά εσείς είστε. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος για τη μουσική που επέλεξε σήμερα για μας. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα. Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Οπισμπίκης είναι στον ήχο μαζί μου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2 11 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας για να μας τηλεφωνείτε και να μας λέτε την άποψή σας, και radio@parapolitika.gr αν θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα. Είναι εδώ ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, ένας νέος, πολύ νέος θα έλεγα τώρα, βέβαια όλοι μεγαλώνουν σιγά σιγά και τους παρακολουθώ να μεγαλώνουν και καταλαβαίνω πόσο μεγαλώνω εγώ. Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, ένας συνθέτης εξαιρετικός από τη νέα γενιά των συνθετών, να στο πάω, φτάσω μέχρι εκεί. Τι κάνεις Γιάννη μου?
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλώς όρισες. Κρατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε...
0: Και εγώ
1: συναντώ
0: το
1: εδώ.
0: Και εγώ το
1: εσύ με ξέρεις από πραγματικά πιο μικρό.
0: Εγώ σε ξέρω από πολύ μικρό.
1: Εντάξει. Τώρα είμαι διανύω την τέταρτη δεκαετία της ζωής μου.
0: Στην μπήκα, τέταρτη βέβαια. Δεκαετία.
1: Και έχω μπει δηλαδή ναι. και μερικά χρόνια. Αλλά είναι αυτό που πάντα μικροδείχνω.
0: Πάντα μικροδείχνω. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι φαίνεσαι πάντα νέος και έχεις και μια νέα ματιά στα πράγματα. Και θέλω έτσι να μιλήσουμε λίγο για το πώς σήμερα ένας συνθέτης νέος μπορεί να επιβιώσει σε ένα χώρο μουσικής σαν αυτή που υπηρετείς εσύ, που έχει σχέση λίγο και με το, πώς να πω, είσαι ας πούμε μια συνέχεια των συνθετών που πατάνε πάνω στον Μπλέσσα, στον Σπανό, στον Λοΐζο, στον Παπαδημητρίου, ξέρω να πω πολλούς από τους προηγούμενους από σένα. Ακολουθείς αυτά τα χνάρια, αυτά τα βήματα.
1: Όλοι αυτοί που αναφέρεις είναι.
0: Ναι, σαν σημεία αναφοράς.
1: Σημεία αναφοράς είναι ναι. παιδικοί μου ήρωες.
0: Ναι,
1: θα τους
0: ναι.
1: χαρακτήριζα. Κοίταξε, η κατάσταση στη μουσική, αν το πάμε από την πλευρά της της εμπορικής, με την έννοια της.
0: Τι πουλάει. Ναι.
1: Το τι πουλάει και το τι.
0: Τι δισκογραφείτε ή τέλος πάντων δεν δισκογραφούνται τώρα, αλλά τι βγαίνει τέλος πάντων στο προσκήνιο.
1: Έχει αλλάξει
0: ναι.
1: Καταλυτικά. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας τομέας το κάνω μουσική γιατί θέλω να παράξω μουσική. Σαν καλλιτέχνης θέλω να εκφραστώ, θέλω να πω τα δικά μου πράγματα, να δώσω τα δικά μου σήματα με τη δικιά μου γλώσσα. Και είναι και ένας άλλος τομέας ο οποίος είναι υποκατεδάφιση, αυτός της... προς τα τέλη πια δισκογραφίας ή
0: ναι.
1: κυκλοφορίας, πες το όπως
0: ναι,
1: θες.
0: Ναι.
1: Γιατί τα τραγούδια που κυκλοφορούν τώρα, κυκλοφορούν ως single, με ψηφιακή μορφή. Κάποιοι μερακλείδες έτσι μπορεί να κάνουν και κανένα CD, να κάνουν και κανένα βινίλιο, το οποίο επανέρχεται πολύ δυνατά και από το εξωτερικό.
0: Και επανέρχεται ευτυχώς, είναι πολύ ωραίο αυτό και θα πούμε μετά, γιατί και εσύ κάνεις κάτι τώρα το οποίο βγαίνει σε βινίλιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχα την τύχη κιόλας να το δώσω στην πρωτότυπη μορφή του και με εντυπωσίασε γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αισθητικά εκτός όλων των
1: είδες
0: άλλων.
1: Είδες την πρώτη κοπή.
0: Είδα και, την πρώτη κοπή, ναι.
1: Και το δουλέψαμε πολύ και το artwork, δηλαδή πολύ στενά ναι. για να
0: γίνει ωραίο. Πες μου λίγο, να το ξεκινήσουμε πρώτα θέλω από το πώς έγινες μουσικός. Πώς έγινες μουσικός εσύ, πώς δηλαδή έγινες συνθέτης μάλλον.
1: Θα σου πω, δεν το επεδίωξα.
0: Ναι.
1: Ούτε μπορείς να πεις ότι έγινα. Έτσι βρέθηκα στη ζωή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από την ηλικία των 4-5 χρόνων ήξερα ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική. Γιατί μόνος μου πήγα και αναζήτησα, άνοιξα αυτή τη κρυφή πόρτα.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό ξέρεις τώρα με ένα παιδί δεν μπορείς να συνοηθείς όπως θα συνοηθείς με έναν ναι. ενήλικα. Και έδινα σήματα ας πούμε, στους γονείς μου και στους δασκάλους μου σε όλα αυτά ότι εγώ είμαι εκεί. Γιατί όλη την ώρα έπαιζα με ένα πιάνο στον αέρα. Με ένα...
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε ήταν μονότονος.
0: Πότε άρχισες να κάνεις πιάνο, ας πούμε. Πιάνο είναι το βασικό
1: ναι,
0: όργανο που παίζεις.
1: Πέντε
0: ναι.
1: χρονών.
0: Πέντε χρονών.
1: Πέντε, ναι.
0: Και από την αρχή κόλλησες, δηλαδή είπες ότι εδώ είμαι.
1: Από την αρχή κόλλησα ναι. και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι 8 χρονών
0: ναι.
1: έλεγα, ας πούμε, που λέει τι δουλειά θα κάνεις, παιδί μου, ναι. θα γίνω συνθέτης.
0: Μάλιστα.
1: Το έλεγα από το 8. Οπότε με έναν τρόπο είχαν. Και καθώς μεγάλωνα και το πιστοποιούσα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί έγραφα, ασχολιόμουν πολύ σοβαρά με αυτό, έκανα σπουδές πιο extended για την ηλικία μου, έπαιζα και άλλα όργανα από μικρός ναι. κτλ. Οπότε και στο περιβάλλον μου είχαν κατά κάποιο τρόπο ησυχάσει, καλυφθεί ότι το παιδί εντάξει έχει αυτό το ταλέντο, αυτή την κλίση, θα κάνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όταν αυτό το συναντάς σε τόσο μικρή ηλικία, δεν βγαίνεις ποτέ απ' έξω να κοιτάξεις τι είναι. Εγώ θυμάμαι ότι πώς να σου πω, 10 χρονών έκανα πολύ επαγγελματικά αυτό το πράγμα
0: ναι.
1: στο μικρό μου στουντιάκι που είχα φτιάξει στο σπίτι και μάθαινα τα πρώτα τις πρώτες τεχνικές ηχογράφησης, από νωρίς, τα πώς συνδέουν τα όργανα μεταξύ τους, σπουδές στο δύο, κλασικά, jazz, όλα αυτά.
0: Και τι μουσική άκουγες? Άκουγες προφανώς κλασική, εφόσον έπαιζες κιόλας, έτσι?
1: Άκουγα πάρα πολύ κλασική, μανιωδώς,
0: ναι,
1: και βαριά πράγματα, τα οποία δεν τα, βαριά που τα λένε σήμερα, δεν τα θεωρούσα ποτέ.
0: Δηλαδή, για πες μου ένα παράδειγμα.
1: Άκουγα, ξέρω εγώ, εκκλησιαστική μουσική, ξέρω εγώ, Μέντελσον, ή άκουγα τα θρησκευτικά έργα του Μπάχ, ας πούμε.
0: Ναι, τον Μπάχ, ναι.
1: Κόβανε,
0: ναι,
1: φλέβες.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ τρελαινόμουν όταν ακούω, ναι, το όργανο και τις φούγγες και όλα αυτά. Από το άλλο χέρι είχα Χατζηδάκη Θοδωράκη, τους οποίους, δηλαδή, μπορώ να καυχηθώ ότι ξέρω όλο το έργο.
0: Όλο το έργο.
1: Δεν μιλάω για τα τραγούδια, που λίγο πολύ κάποιος, ναι, μπορεί να τα ξέρει όλα. Μιλάω και για τα συμφωνικά έργα, ας πούμε, του Μίκη. Μιλάω για, για την Αμοργό του Χατζηδάκη, για τις...
0: Ναι,
1: άλλες,
0: ναι,
1: δουλειές, τις,
0: ναι,
1: ορχιστρικές, τα...
0: τις λιγότερο γνωστές και τις...
1: Ακριβώς, ναι, είχα, ναι, μεγάλη μανία με αυτούς τους δύο συνθέτες, και καθώς, ξέρεις, με το ένα χέρι στην κλασική, με το άλλο χέρι σε όλους αυτούς, άρχισα να μπαίνω και πολύ να ψάχνω την ελληνική μουσική, την οποία τη μελέτησα σε τεράστιο βάθος. Δηλαδή, έχω στην κατοχή μου πράγματα και δίσκους και CD από... Συντητά έκανα αργότερα γιατί ήθελα να μείνω,
0: ναι,
1: από πράγματα, από λαϊκά τραγούδια, από Τσιτσάνη που τον, επίσης τον έχω ξεκοκαλύσει, από Βαμβακάρη, άρχισα μετά να ασχολούμαι λίγο με το ρεμπέτικο και στην εφηβεία,
0: ναι, ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: πήγαινα,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: στο μουσικό γυμνάσιο και γυρνάγαμε με κάτι μπαγκλαμαδάκι, κάναμε λίγο αυτή τη φάση,
0: ναι,
1: και όλος αυτός ο κόσμος μαζί αργότερα και με την jazz μουσική που ασχολήθηκα πάρα πολύ λόγω του Οδείου και λόγω των σπουδών που πια είχαν φτάσει σε ένα τέλμα στην κλασική,
0: ναι,
1: γιατί η κλασική είναι σε εκπαίδευση μέχρι σε ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Τεχνικά μπορείς να ασχολείσαι, αλλά είναι, φτάνει τα βάνη σε ένα,
0: ναι,
1: σημείο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θες να εξελιχθείς και άλλο, να παίξεις πιο σύγχρονα έργα,
0: ναι,
1: που,
0: ναι, ναι,
1: σου ανοίγουν,
0: ναι,
1: ναι, το μυαλό, θεωρίες, αρμονίες, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και πότε έγραψες το πρώτο σου τραγούδι?
1: Το πρώτο μου τραγούδι το έγραψα εκεί 10 χρονών.
0: 10 χρονών.
1: Ναι, και ποιο, 11.
0: Ποιο ήταν και το πρώτο σου τραγούδι?
1: Ένα
0: το τραγούδι. Θυμάσαι?
1: Λεγόταν. Με ένα τραύμα στην ψυχή, κάτι τέτοιο.
0: Έγραφες και τους στίχους εσύ? Ναι.
1: Πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και ποια τα άκουσε πρώτη?
0: Ποια?
1: Το πήγε με θράσος να το ακούσει.
0: Ποια?
1: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Γιατί ήμουν τότε στη Μελωδία της Ευτυχίας,
0: ναι,
1: που μας είχε πάει ο Τυπάλτος κάποια παιδιά.
0: Α, ήσουν στη Μελωδία της Ευτυχίας, ναι, ναι.
1: Και η Αλίκη είχε τρέλα μαζί, μαζί μου.
0: Άρα μιλάμε για το 94-95.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: 94-96.
0: Ναι.
1: Θες γιατί τη θύμιζα το γιο της, θες γιατί την ξεκουνούσα από τα διαλύματα. Και πηγαίναμε σε ένα πιάνο δίπλα και παίζαμε με όλα τα παιδιά και τα λοιπά, και με είχε πάρει πολύ από κοντά.
0: Εσύ ήσουν πόσο χρονών? 11 τότε.
1: 11.
0: 11, ναι.
1: Και μάλιστα είχε βγει μια μέρα στο διάδρομο που είχε τελειώσει η παράσταση και κάνει στη μάνα μου: μην ασχολείσαι με αυτόν, αυτός θα γίνει μεγάλος μαέστρος. Τρέχα γύρευε τώρα, ξέρεις.
0: Για πες λοιπόν, και τις πήγες και τις έπαιξες στο
1: και
0: πρώτο
1: πράγμα. Και μου λέει: τι γράφεις, Γιαννάκη μου, τι, ναι, τι είναι αυτά που κάνει, γιατί, ναι, γιατί, ναι, χάρη, ναι, το μέγες,
0: ναι. Ναι.
1: Και μου λέει: φέρνε μου να ακούσω. Φέρνε μου να ακούσω μία, δεν πήγαινε. Εγώ φέρνε μου να ακούσω δύο. Την τρίτη φορά πήγαμε ένα κασετόφωνο και τι έβαζα κάθε. Όταν είχαμε διπλές και όταν είχαμε διαλύματα, Σάββατο διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Τι έβαζα. Δηλαδή, απορώ πώς το έκανα αυτό το πράγμα. Χαζομάρες.
0: Ναι.
1: Και κάτι, μελωδίες ολοκληρωμένες μεν.
0: Ναι.
1: Και μου λέει: α, πολύ ωραίο αυτό. Έκανα. Τη τραγούδα και λίγο. Σου λέει: έχω ζήσει αυτό το σκηνικό.
0: Έλα, εσύ, ωραία, ωραία εμπειρία.
1: Αλλά τότε δεν καταλάβαινα ποιο ακούει, σε,
0: ναι,
1: τι θα φέρει αυτό ιστορικά,
0: ναι,
1: ή τι.
0: Πάντως αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά εξοικειώθηκες και από πάρα πολύ μικρή ηλικία γενικότερα με το χώρο του θεάτρου, του θεάματος, έτσι. Γιατί,
1: ναι,
0: όταν είχες την τύχη τώρα να μπεις και να παίζεις τη Μελωδία της Ευτυχίας με την Αλίκη και ταυτόχρονα να αναπτύξεις και μια προσωπική σχέση μαζί της, να τη ζαβάσεις τα τραγούδια σου,
1: ναι,
0: ήδη αυτό σε σπρώχνει.
1: Δε,
0: κακά τα ψέματα.
1: Δεν μυθοποίησα ποτέ,
0: ναι,
1: κανέναν καλλιτέχνη ή άνθρωπο που έβγαινα μπροστά, γιατί πάντα έβλεπα πίσω από αυτό. Δηλαδή και τον Ταλάρα τον όνοσα σε μικρή ηλικία,
0: ναι,
1: που κάναμε στο Μέγαρο και είχαμε και ένα ντουέτο.
0: Α.
1: Λόγω της χοροδίας του Τυπάλτου. Ναι. Κάναμε μια φοβερή παράσταση σε σκηνοθεσία του Κώστα Γαβρά και εκείνον τον είχα γνωρίσει, ας πούμε, σε ηλικία 10-11 ετών. Εκεί μας είδε η Αλίκη και μαζί της.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Και πάντα έχω την εικόνα στο μυαλό μου ότι βλέπω έναν φοβερό επαγγελματία, τρομερό τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνεις από αυτό να πεις: α, ο Νταλάρας που τον ξέρει όλο,
0: ναι,
1: τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στο επάγγελμα, τι κάνει αυτό,
0: άρα,
1: πώς δουλεύει.
0: Λοιπόν, από μικρός ήσουν πολύ στοχοπροσιλωμένος.
1: Ναι,
0: έτσι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πρώτο σου γνωστό τραγούδι ποιο ήταν?
1: Το πρώτο μου γνωστό τραγούδι ήταν το «Μαζί σου».
0: Το «Μαζί σου»,
1: ναι,
0: με τον
1: Παπαρίζου.
0: Με την Παπαρίζου.
1: Ναι, από το σύριαλ του Μέγκα.
0: Λοιπόν, λέω να το ακούσουμε αυτό. «Μαζί σου» με την Παπαρίζου, λοιπόν.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος είναι εδώ, συνθέτης, εξαιρετικός, πολύ ταλαντούχος πραγματικά, που έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια και αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή έχει πιάσει από λαϊκό-λαϊκό, που έχει γράψει και κάποια σουξέ, ας πούμε, το «Πουλάω το σπίτι». Του Πάριου είναι του Γιάννη το τραγούδι αυτό. Αλλά πριν γράψεις το πρώτο σου τραγούδι που ήταν το «Μαζί σου», το πρώτο που έκανε επιτυχία τέλος πάντων, με την Έλληνα Παπαρίζου, νομίζω είχες γράψει και μουσική. Είχες συνεργαστεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι είχες κάνει?
3: Είχα γράψει τη μουσική για το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό ήταν το 2004.
2: Ναι.
3: Αυτό ήταν το 2004.
2: Ναι.
3: Με το οποίο είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι με τρελή διαδικασία και πάρα πολλή ώρα από το 2002, κατά την προετοιμασία των αγώνων.
2: Ναι. Πώς ετσίμπησαν και μπήκε στο
3: από διαγωνισμό. Από διαγωνισμό.
2: Μπράβο.
3: Καταθέσαμε προτάσεις, διάφοροι συνθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και όταν άκουσαν τη δική μου πρόταση.
2: Που τότε ήσουν άγνωστος.
3: Εντελώς άγνωστος. Ήμουν 19 χρονών.
2: Ναι, ναι.
3: Ήμουν 19 χρονών. Μόλις είχα ξεκινήσει και είχα μπει στη Σπύρα Σπύρα του Σταμάτη.
2: Ήσουν και με τον Γραμουνάκη.
3: Ήμουν εκεί. Και είχα την. Ήμουν το ένα πιάνο από τα δύο. Και μέσα σε αυτό είχα και την προετοιμασία όλη αυτή το να κάνω απίστευτα ηχογραφήματα για διαφημίσεις, για ταινίες. Μια τρέλα την οποία απείλαυσα τόσο πολύ και είμαι τόσο περήφανος 20 χρόνια μετά που.
2: Ναι, καλά, κοίταξε, είναι μια τρομερή εμπειρία. Είναι κάτι που γίνεται μια φορά στη ζωή.
3: Ακριβώς. Αυτό σκεφτόμουν πάντα.
2: Ναι, ότι μια φορά
3: για
2: στη
3: τα
2: ζωή.
3: Χρόνια που θα ζήσουν οι προσεχείς γενιές δεν θα ξανασυμβεί.
2: Έτσι είναι.
3: Δεν ξέρεις βέβαια ποτέ.
2: Εντάξει, στα 19 σου πάντως να σου τύχει αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
3: Είναι φοβερό και μου δώσε ένα boost στο να πιστέψω κι εγώ σε μένα όλο αυτό που υποστήριζα.
2: Ναι.
3: Okay, μάλλον για να συνέβη αυτό.
2: Κάτι γίνεται. Και μετά πάντως μπαίνεις γενικά στη ζωή εσύ με αυτοπεποίθηση. Από μικρό παιδί, για αυτό που θες να κάνεις.
3: Ναι.
2: Και μετά το συνεχίζεις και το πας πια που. Δηλαδή βλέπεις ότι μπαίνεις σε ένα χώρο που είναι ο χώρος σου, είσαι μουσικά ας πούμε άρτιος εσύ, σπουδαγμένος κτλ. Αλλά κακά τα ψέματα τώρα η εποχή μας θέλει άλλο πράγμα για να κάνεις επιτυχία.
3: Ναι.
2: Πόσο αυτό το άλλο πράγμα σε παρέσυρε και πήγες προς τα εκεί?
3: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι μια πολύ.
2: Δηλαδή, πώς έφτασες από το 2004 στο «Πουλάω το σπίτι», ας πούμε, να σου το πω έτσι. Που το «Πουλάω το σπίτι» είναι μια χαρά, δεν.
3: Κοίταξε,
2: το λέω.
3: Το «Πουλάω το σπίτι» ήταν ένα τραγούδι που το είπε ο Γιάννης Πάριος.
2: Ναι.
3: Μόλις αρχίσαμε την πρώτη μας συνεργασία, με κάλεσε μια μέρα στο σπίτι του και μου λέει: «Κοίταξε, θέλω να μου κάνεις όλο το δίσκο.
2: Ναι.
3: Και αυτό και τον επόμενο και τον μεθεπόμενο».
2: Ναι.
3: Και όταν είσαι τώρα 25 χρόνων και σου λέει ο Γιάννης Πάριος: «Κάνε μου το δίσκο».
2: Ναι.
3: Εννοείται ότι θέλεις τεράστια τιμή. Όχι,
2: ναι.
3: Είναι τεράστια τιμή, ναι. Και ότι αφού σου άνοιξε αυτή η πόρτα, θα κοιτάξεις να την. Να τη φέρεις με τον καλύτερο τρόπο.
2: Να την
3: ανοίξεις διάπλατη. Μπαίνεις και σε δρόμους, ναι. Που εγώ έτσι κι αλλιώς είχα τα ακούσματα αυτά. Αλλά πάντα με ενδιαφέρε στους τραγουδιστές αυτούς, δηλαδή και στην Πρωτοψάλτη και στον Μπάριο και στον Ταλάρα και στην Τζανακλίδου και στην Μαρινέλα, σε όλους αυτούς τέλος πάντων τους.
2: Ναι.
3: Τους legends,
2: ναι.
3: Πάντα να κάνω κάτι που να μην το έχουν ξαναπεί. Δηλαδή, ναι. Να βάλω στο στόμα τους κάτι που με αυτή τη φωνή θα ταξιδέψουμε σε μια νέα γενιά, με ένα νέο σύνθημα, με ένα νέο σήμα.
2: Άρα είσαι από τους τραγουδιστές που γράφουν πάνω σε φωνές.
3: Ακριβώς. Και
2: ναι.
3: Δεν πήγα να εξυπηρετήσω τη μανιέρα.
2: Από τους τραγουδιστές, λέω, από τους συνθέτες, θέλω να πω.
3: Ναι. Δεν πήγα ποτέ να εξυπηρετήσω τη μανιέρα του Πάρη, ας πούμε, να γράψω σαν αυτά που είπε. Πάντα έκανα 180 μοίρες στροφή, γιατί αυτό με ενδιαφέρει και καλλιτεχνικά. Δεν ήθελα να πω να γράψω το τετριμένο.
2: Ναι.
3: Αυτό με τον ίδιο τρόπο ασχολούμαι και με τον ίδιο τρόπο βλέπω και αυτό που λες για τα σουξέ και τα λοιπά.
2: Ναι.
3: Το μόνο εύκολο πράγμα είναι να ακολουθείς ένα τρέχον δρόμο και να πατήσει πάνω σε συγκεκριμένα τεχνικά πράγματα που ένας συνθέτης γνωρίζει πώς θα τα κάνει. Να φτιάξει έναν ανάλογο στίχο. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις μια κατασκευή.
2: Ναι.
3: Βέβαια. Πιο εύκολο είναι να βρεις ένα ψάρι στο σούπερ μάρκετ παρά να το ψαρέψεις στη θάλασσα.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
3: Οπότε.
2: Αλλά μάλλον θα είναι κάτι ψυγμένο.
3: Θα είναι κάτι ψυγμένο και στη χειρότερη μπορεί και να μυρίζει. Οπότε ποτέ δεν. Δηλαδή και στις καλές εποχές που υπήρχαν χρήματα, που υπήρχαν πολλά καλά στη δισκογραφία, γιατί μπήκα στη δισκογραφία το 2005, ας πούμε. Ποτέ δεν έπεσα στην παγίδα να παράξω πολύ υλικό για πολλούς
2: λόγους. Για πολύ σύντομη, ας πούμε, χρήση.
3: Για πολύ σύντομη, καταλαβαίνετε, να υπάρχει κάτι.
2: Έχεις δηλαδή την αίσθηση ότι θέλεις αυτό που γράφεις να έχει και μια αντοχή στο χρόνο, έτσι.
3: Φυσικά, ναι. Φυσικά. Αυτό νομίζω είναι το μόνο σημάδι που μπορεί να αφήσει ένας καλλιτέχνης, ένας δημιουργός.
2: Κάπως δύσκολο στις μέρες μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία τάση προς το εφήμερο σήμερα.
3: Εννοείται.
2: Στο τραγούδι.
3: Πάντα υπήρχε.
2: Πάντα υπήρχε, λες. Απλά έτυχε μετά η εποχή αυτή να αρέσει πολύ και να μείνουν πολλά κλασικά, γιατί βλέπω, ας πούμε, από τα 60, τα 70, τα 80,
3: εκεί,
2: ακόμα υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν φεύγουν με τίποτα.
3: Θα σου πω τι γίνεται. Η εποχή γεννάει τα τραγούδια. Όσο σημαντική είναι η εποχή, τόσο σημαντικό είναι και το μουσικό κείμενο. Δηλαδή, έχω γράψει ένα βιβλιαράκι που έχω κάνει, το ξανασκέψτε, ότι δεν μπορεί να γεννηθεί κάτι σημαντικό σε μια άγονη περίοδο. Εκείνη την περίοδο που υπήρχαν αυτές οι φωνές, αναζητούσαν τους συνθέτες, τους μεγάλους δημιουργούς, που και εκείνοι ήταν στο σπίτι τους, δεν τρέχανε στη δημοσιότητα ή ψαχνόντουσαν σε reality ή οτιδήποτε. Ήταν άνθρωποι που ασχολιόντουσαν σοβαρά με αυτό που κάνουν. Υπήρχαν οι φωνές που έχουν εκπαιδευτεί από τους παλαιότερους. Δηλαδή ο Νταλάρας άκουγε τον Βαβακάρη, τον Κουγιουμτζή, τον Γαβαλά, όλοι αυτοί. Η Γαλάνη έχει μάθει πάνω στη δημοσχολιού. Ήταν άνθρωποι που έχουν πατήσει στις μεγάλες φωνές.
2: Βέβαια.
3: Γεννήθηκαν τότε και υπήρξαν μέσα από τα μεγάλα τραγούδια, γιατί ο τραγουδιστής είναι αυτό που λέει. Είναι το ρεπερτόριό του. Μια φωνή μόνη της δεν λέει τίποτα.
2: Έτσι είναι. Έτσι.
3: Οπότε κάποια στιγμή ήρθε ο κορεσμός μέσα στη τέλη της δεκαετίας των Zeros, δηλαδή το πολύ πολύ μέχρι το τέλος του 2010, ας πούμε, που και οι μεγάλοι τραγουδιστές, οι θρύλοι, ας πούμε, είχαν ένα ρεπερτόριο που μπορούσες να ακούσεις και να πεις ωραίο. Τώρα υπάρχει μια τελείως άγονη περίοδος, λόγω του ότι δεν υπάρχει η παιδεία και δεν υπάρχει η ακολουθία των γενεών. Δηλαδή, οι καινούργιες γενιές.
2: Δεν πατάει, λες, ο ένας πάνω στον άλλον.
3: Δεν είναι μόνο δεν πατάει πάνω στον άλλον. Μια καινούργια γενιά ξέρει μια πρόσφατη ιστορία. Το πολύ, άντε 10 χρόνια πίσω, άντε 20. Αν δεν έχεις μεγάλη γνώση για το τι έχει γίνει πριν από σένα, πώς θα γίνεις καλύτερο.
2: Έχεις δίκιο. Και αν δεν έχεις ακούσει αρκετά από αυτά, αν δεν έχεις ζυμωθεί με αυτά, αν δεν έχουν γίνει μέρος της ζωής σου αυτά, γιατί αυτά, το τραγούδι, ακόμα και τραγούδια που δεν είναι της εποχής μας, αλλά είναι παλιότερα, με έναν τρόπο μας γίνονται βιωματικά. Είτε γιατί τα ακούσαμε τους γονείς μας ή τους παππούδες μας, είτε γιατί τα ανακαλύψαμε εμείς μετά. Δηλαδή το να ακούμε εμείς σήμερα τραγούδια. Ας μην πάρω εγώ τα ελληνικά. Ας πούμε να ακούμε τη jazz του 20 και του 30, ξέρω εγώ.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε σχέση με εκείνη τη γενιά, αλλά σημαίνει ότι αυτά τα τραγούδια έχουν περάσει μέσα μας.
3: Ο δημιουργός είναι ένα φίλτρο που διηλίζει όλα αυτά τα ακούσματα. Έτσι. Τα περνάει από την ψυχή του, από την καρδιά του.
2: Και
3: ο καταναλωτής. Τα κάνει κάτι καινούριο και έτσι τα παραδίδει στο κοινό.
2: Άρα εδώ έχουμε και μια μεγάλη ευθύνη, νομίζω, για το τι βάζουμε στον κόσμο να ακούει.
3: 100%.
2: Έτσι. Γιατί εγώ που κάνω μια μουσική εκπομπή το αισθάνομαι πάρα πολύ αυτό και το λέω έτσι πρώτη φορά με τόσο καθαρό τρόπο. Όταν διαλέγουμε τι θα ακούσουμε ή τι εκπομπές θα κάνουμε, με ενδιαφέρει να κάνουμε και κάτι το οποίο να είναι πραγματικά να. Πώς να σου πω, να ανταποκρίνεται σε αυτό που είμαστε σαν άνθρωποι.
3: Να έχει αναφορές.
2: Ναι.
3: Σπουδαίες.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πουλάω το σπίτι τώρα.

Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος εδώ, συνθέτης και όπως ακούτε ένας άνθρωπος που είναι πολύ ψαγμένος γύρω από το τραγούδι, δηλαδή δεν γράφει έτσι τυχαία απλώς τραγούδια, συμμετέχει πιο βαθιά σε όλο αυτό. Σε ενδιαφέρει να γράψεις πιο πολύ και συμφωνική μουσική και τέτοια ή όχι? Ή έχεις πει ότι εγώ θα ασχοληθώ περισσότερο με το τραγούδι?
1: Με ενδιαφέρει πολύ,
0: ναι.
1: Και παράλληλα με την δισκογραφία. Η δισκογραφία είναι εδώ μεταξύ μια δουλειά των τελευταίων 100 χρόνων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παραπάνω.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή η μουσική δεν ξεκίνησε από εκεί.
0: Έτσι.
1: Μη σου πω, η μουσική έφτασε σε τέλμα έχοντας βιομηχανοποιηθεί.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, κάθε μουσικός που θέλει να εξαπλωθεί και να αναπνεύσει μέσα στη μουσική, σίγουρα πρέπει να ψαχθεί και σε άλλους ορίζοντες. Εγώ με την συμφωνική μουσική και την ορχιστρική, εκτός από την έχω μελετήσει, την έχω ακούσει και την έχω σπουδάσει, πολλές φορές έχω τη χαρά να γράφω τέτοια μουσική στο θέατρο, όπου έχω κάνει πάρα πολλές παραστάσεις, δηλαδή άνω των 50.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που τους ζητάνε πάρα πολύ να γράψουν στο θέατρο.
1: Πολύ,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπορείς να... Έχω κάνει δηλαδή δουλειές από τρελά jazz, ας 50.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που τους ζητάνε πάρα πολύ να γράψουν στο θέατρο.
1: Πολύ,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπορείς να... Έχω κάνει δηλαδή δουλειές από

0: Δεν είναι και πολλά. Δεν είναι και όχι, πολλά. Λίγα μπορώ να πω ότι είναι.
1: Είναι πολύ λίγα.
0: Καλά, είσαι μικρό βέβαια.
1: 200
0: ακόμα.
1: Μάλλον στη δισκογραφία. Έχω γράψει κάποια για το θέατρο, κάποια για musical που είναι μέσα.
0: Ναι. Να σου πω, έχει συνεργαστεί με σπουδαίε φωνέ. Τσανακλείδου, Παπαρίζου. Βλέπω εδώ με τη σειρά που το έχουμε εδώ. Λέω, είναι ενδεικτική εσύ, ενδεικτικά τα ονόματα. Ζουγανέλη, Πάριο, Μαρίζα Ρίζου, Χρήστο Μάστορα, Κώστα Μακεδόνα, Πένι Μπαλτατζή, Άλκη Πρωτοψάλτη. Ποια είναι η συνεργασία που έγραψε μέσα σου πιο έτσι έντονα?
1: Δεν θέλω να σου πω κλισέ. Η κάθε μία έχει την ιστορία της. Δηλαδή κάθε μία ήταν ένα ταξίδι μακρύ. Γιατί με όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουμε συνεργαστεί για ένα τραγούδι.
0: Ναι,
1: ή
0: σωστά.
1: Για μια περίοδο.
0: Συναισθηματικά ποια είναι αυτή?
1: Συναισθηματικά είναι η Άλκηστη και ο Πάριος.
0: Η Άλκηστη και ο Ψαράκης.
1: Ναι, γιατί ζήσαμε πολύ, ταξιδέψαμε μαζί, πήγαμε περιοδίες, κάναμε διακοπές μαζί. Έχουμε κάνει παρέα πολύ. Την Τάνια την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί μαζί έχουμε κάνει δύο από τα ωραιότερα τραγούδια που θεωρώ ότι έχω γράψει, δηλαδή το Εγώ για δύο, για το Δύο Ψυχές.
0: Ναι.
1: Με τη Μαρινέλα ήταν ένα άλλο ταξίδι. Με τον Ταλάρα ένα ταξίδι που ξεκίνησε από τότε που ήταν μικρός και τον συνάντησα όταν μεγάλωσα.
0: Λοιπόν, περίμενα, επειδή είναι πολύ. Λέω να ακούσουμε το Δύο Ψυχές από την Τάνια Σανακλείδου. Αυτό έχουμε και Άλκηστη ένα... εδώ. Έχουμε την τελευταία φορά να ακούσουμε.
1: Έχει ένα κλασικό σύνολο. Το Δύο Ψυχές είναι με συμφωνική ορχήστρα.
0: Αλλά ας ακούσουμε το Δύο Ψυχές.

0: Λοιπόν, Γιάννης Χριστοδουλόπουλος εδώ, συνθέτης, ένας άνθρωπος πολύ ταλαντούχος, πολύ ιδιαίτερος. Σ' αρέσει περισσότερο να η στιγμή που θα κάνεις μια επιτυχία και το τραγούδι θα ακουστεί πολύ στα ραδιόφωνα και τα λοιπά, ή σ' αρέσει, δηλαδή σ' αρέσει η στιγμή που εισπράττεις αυτό που κάνεις ή η στιγμή που το κάνεις, η στιγμή που είσαι στο πιάνο και σου έρχεται η σύνθεση και λες αυτό είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ, το προχωράω.
1: Το πρώτο χιλιόμετρο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι όταν ολοκληρώνεται στο στούντιο και το ακούω όπως ακριβώς το έχω στο κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Γιατί τους βγάζω την ψυχή έτσι. Άμα δεν είναι ακριβώς όπως το κεφάλι μου, δεν φεύγει όλο στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Όταν τελειώνει λοιπόν και πάει master και το ακούω όπως έχει βγει. Και η τρίτη και μεγαλύτερη χαρά είναι όταν το ακούω μετά από 10-15 χρόνια.
0: Α.
1: Εκείνη την ώρα που να το ακούσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Είναι λογικό.
0: Είναι και λογικό όπως
1: θα παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να δω την πορεία του μέσα στον χρόνο.
0: Το μετά από 10-15 χρόνια. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό και είναι και σωστό αυτό που λες.
1: Οπότε σκέψου την ώρα που βγαίνει η μελωδία που κατεβάζει το κεφάλι σου και απλά την παίζει στο πιάνο. Με την ώρα που θυμάσαι όταν είσαι κάπου και το ακούς το αυτοκίνητο μετά από 15-20 χρόνια, ξέρω εγώ. Να ενώνονται αυτές οι δύο στιγμές.
0: Φοβερό.
1: Της γέννησης και της ύπαρξης.
0: Και βέβαια όλα αυτά, επειδή όλα, ειδικά το τραγούδι και η μουσική, όπως και η γεύση, όπως και οι μυρουδιές, είναι αναμνήσεις οι οποίες είναι συνδυασμένες με συγκεκριμένα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Άρα όταν ακούσεις ένα τραγούδι μετά από 15 χρόνια, προφανώς θυμάσαι και τη στιγμή
1: παίζει
0: και τον εαυτό σου τότε.
1: Παίζει αυτόματα ένα βίντεο.
0: Τα τραγούδια σου είναι προϊόν χαράς ή προϊόν ενός ανθρώπου που υποφέρει περισσότερο. Ή πότε γράφεις καλύτερα, όταν δεν είσαι καλά ή όταν είσαι καλά.
1: Αυτό είναι μεγάλος μύθος. Να ξέρεις γιατί παίζει πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύει, δεν είμαι καλά, γράφω. Είναι μεγάλος μύθος. Ένας άνθρωπος πρέπει να είναι καλά για να δουλέψει.
0: Μπράβο,
1: να
0: έχει... πες το αυτό, γιατί συμφωνώ 100%. Καταρχάς, όταν δεν είσαι καλά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν έχεις τη διάθεση.
0: Καλά, όποιος πάει σε ένα ψυχίατρο θα καταλάβει ότι έχω κατάθλιψη, σημαίνει είμαι αποσυντονισμένος, δεν μπορώ να
1: είμαι flat, δεν μπορώ να
0: παράγω, δεν μπορώ να δημιουργήσω.
1: Δεν υπάρχει,
0: έτσι.
1: Δεν υπάρχει καρδιογράφημα, τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι μια φήμη, ας πούμε, που έχουν...
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, κάτσε.
1: Θα σου πω
0: μπορεί
1: τώρα.
0: Να είσαι καλά,
1: ναι.
0: Μεν, και να μπορείς να είσαι δημιουργικός, να μην είσαι σε κατάθλιψη, αλλά να είσαι... Στην ταλαιπωρία, δηλαδή να χτυπιέσαι κάτω, αλλά να είσαι καλά, να σου βγαίνει.
1: Εξαρτάται τι άνθρωπος είσαι. Εγώ, ας πούμε, δεν μπαίνω στην ταλαιπωρία.
0: Δεν μπαίνεις.
1: Αλλά τι κάνω, όταν δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μας είναι 50-50. Θα είσαι 50 καλά και 50 δεν θα είσαι. Αν είσαι και τυχερός, γιατί μπορεί να μην είσαι 80 καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα που περνάνε από σένα, που τα βιώνεις, που διηλίζονται, που μπορεί να είσαι στο κρεβάτι και να είσαι χάλια, που είναι φάσεις που σηκώνεσαι και πέφτεις. Αυτά είναι τα όπλα σου. Αυτές είναι οι διαδικασίες που ο ψυχισμός έχει μεγαλώσει μέσα σε αυτές.
0: Και οι εμπειρίες που θα σου βγουν τελικά
1: ακριβώς,
0: στο τραγούδι.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε όταν υπάρχει διάθεση ή όταν υπάρχει κάτι που σε ξεκουνάει όπως μια παραγγελία, γιατί εγώ κυρίως γράφω όταν μου ζητάνε κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτός ο χρόνος που έχεις περάσει που δεν είσαι καλά έχει λειτουργήσει στις αποθήκες σου ερήμην σου να σου δημιουργήσει μέσα... Δώρα που μπορείς να κάνεις έτσι στην ψυχή σου και να πιάσεις. Έτσι γράφεις. Μπορεί να γράψεις το πιο θλιμμένο τραγούδι, το πιο μινόρι που μπορείς να γράψεις για μια στιγμή που να πει καλά, πώς το έγραφε, αφού είσαι μια χαρά, πότε το έγραψες. Οπότε ναι, είναι ένας μύθος που έχει κυκλοφορήσει έτσι τα τελευταία 50 χρόνια, ξέρω πιο πολύ από τους λαϊκούς.
0: Είσαι γυναίκα πιο πολύ του μινόρε ή του ματζόρε, μια και το έθεσες. Δηλαδή, σ' αρέσουν πιο πολύ τα θλιμμένα τραγούδια ή τα τραγούδια.
1: Τι μ' αρέσει ή τι γράφω.
0: Τι γράφεις και τι σ' αρέσει. Και τι ακούς. Δηλαδή, όταν ακούσεις ένα τραγούδι, πιο πολλές πιθανότητες έχει να σε κερδίσει ένα μινόρε ή ένα ματζόρε.
1: Και τα δύο. Και τα δύο. Γιατί είναι η διάθεση. Και επίσης, τεχνικά, κάποιος ξέρει ότι το γνωρίζουν αυτό. Δηλαδή, οι δημιουργοί που έχουν χιλιόμετρα σε αυτό, ότι ένα πιο δραματικό κομμάτι... Ένα δραματικότερο από ένα άλλο μπορεί να είναι το ματζόρε.
0: Μάλιστα.
1: Σκέψω, ας πούμε, το «Μαμά γυρνάω».
0: Ναι.
1: Υπάρχει πιο δραματικότερο που είναι εντελώς ματζόρε.
0: Είναι ματζόρε, ναι, σωστά.
1: Σκέψω το. Σ' αγαπώ και από και απόψε θα σου πω. Ο Χατζηδάκης, όλος. Έχει πολλά ματζόρε τα οποία είναι κόβει στις φλέβες σου.
0: Ναι, ναι.
1: Το Ματζόρε έχει αυτή τη γλυκύτητα και την, τη θλίψη, τη μοναξιά, τη χαρμολύπη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα...
0: Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα, να ακούσουμε ένα Ματζόρε έτσι όπως μας τα έχεις πει. Ποιο Ματζόρε να σου
1: ματζόρε βάλουμε, θα βάλουμε τα δικά σου. Το κορίτσι.
0: Το κορίτσι. Το κορίτσι με την Μπέννη Μπαλτατζή. Ωραίο τραγούδι. Ναι, πολύ ωραίο ματζόρε, τραγούδι. Θα... Αυτό το έχεις γράψει για ένα κορίτσι. Έτσι δεν είναι. Ναι, μπράβο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος μαζί μας, ένας εξαιρετικός συνθέτης. Έχεις, θέλω να πεις, αν προτιμάς να γράφεις εσύ τους στίχους σε ένα τραγούδι, αν σου βγαίνει πιο έτσι, καλά αυτή η περίπτωση, ή αν προτιμάς να σου στείλουν στίχους, ή ακόμα περισσότερο να στείλεις μουσική και να βάλουν στίχους. Αυτό το τελευταίο, ναι, πολλοί το απορρίπτουν.
6: Όχι, όχι, εγώ πάντα έπαιζα και με τα τρία. Mm. Δηλαδή, έχω γράψει πολλά τραγούδια πάνω σε στίχους που μου έχουν δώσει και έχουν γραφτεί και πολλά τραγούδια πάνω σε μουσικές που έχω δώσει σε στιχουργούς. Η version μουσική και στίχος από μένα είναι μια άλλη διαδικασία, πιο εσωτερική, πιο προσωπική, που ξέρεις εσύ ακριβώς τι θες να πεις, που απευθύνεται, ναι, και γιατί το λες. Από εκεί και πέρα, όταν δουλεύεις και με στιχουργούς που έχουν ένα δικό τους κόσμο, είναι πολύ ωραίο να μοιράζεσαι.
5: Βέβαια.
6: Να μοιράζεσαι και να μπαίνεις στον κόσμο.
5: Ασφαλώς.
6: Είναι πολύ, αυτό είναι, πώς να σου πω, είναι η αρχή του τραγούδιου. Ναι. Να μπορείς να ανταλλάξεις σχέσεις και χημίες με τον άλλον.
5: Έτσι. Λέει βέβαια και υπάρχει και αυτός ο στίχος που μου αρέσει πολύ, που λέει «Αχ, στην αρχή των τραγουδιών το αχ είναι γραμμένο». Ωραίο δεν είναι αυτό?
6: Καταπληκτικό και είναι και μεγάλη αλήθεια.
5: Αλήθεια είναι. Τώρα, θέλω να πάω στη συνεργασία σου την τελευταία. Την άφησα για το τέλος, γιατί πραγματικά είναι μια σπάνια συνεργασία. Το να έχεις τώρα την ευκαιρία να μελοποιήσεις στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Καινούργια τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Δηλαδή αυτό ακούγεται έτσι εντυπωσιακό. Και πρέπει να πω εγώ που άκουσα κάποια τραγούδια ότι είναι πάρα πολύ ωραία τα τραγούδια αυτά. Με τη φωνή του Κώστα Μακεδόνα. Σε αυτό το δίσκο που βγάζετε τώρα. Πες μου λίγο πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία.
6: Είναι ένα φοβερό ταξίδι μέσα στο χρόνο. Να το ξεκινήσω από την γνωριμία μας με τον Κώστα, η οποία κρατάει...
5: Το Μακεδόνα.
6: Το Μακεδόνα. Ναι. Η οποία είναι τώρα 20-25 χρόνια, δηλαδή τον έχω γνωρίσει από το Γκραουνάκι. Ναι. Και πάντα μέσα στα χρόνια λέγαμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε, να κάνουμε τραγούδια.
5: Είχατε γνωριστεί στα Μάτ Γκραουνάκι.
6: Βέβαια, ναι, βέβαια. Ναι. Δηλαδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
5: Ναι.
6: Και πάντα θέλαμε να δουλέψουμε, να κάνουμε κάποια τραγούδια, να κάνουμε ένα δίσκο. Και κάποια στιγμή, όπως το συζητάγαμε, το 2022, πέφτει στο τραπέζι η ιδέα του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μήπως πάμε στο Λευτέρη να δούμε αν έχει υλικό καινούριο κτλ. Τέλος πάντων, για να μην σταπολιλογώ, βρεθήκαμε με το Λευτέρη στο σπίτι του. Μας άνοιξε το πολύτιμο αρχείο του, τα χειρόγραφά του, τα οποία είναι με ημερομηνίες, μπορεί να είναι τραγούδια του 68, τραγούδια του 72. Το χαρτί μυρίζει και
5: ναι,
6: μιλάει.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Είναι σε μπλοκάκι που τα έγραφε, είναι κυτρινισμένο πια. Ναι. Δηλαδή, είχα πρόσβαση σε αυτό το αρχείο.
5: Ναι.
6: Μπήκα λοιπόν μέσα σε αυτή στη φάση να μπαίνω μέσα να διαλέγω στίχους για τον Κώστα και τι φανταζόμουν ότι θα του πηγαίνει. Καταλαβαίνεις, το είχα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας.
5: Βέβαια.
6: Είχα βρει μέσα αντίγραφα από άλλα κομμάτια που πασίγνωστα.
5: Ναι, ναι.
6: Είχα δει τον Ξένο.
5: Ναι.
6: Είχα δει το «Αγάπησέ με σήμερα», είχα δει το ξεχνάω τα τεράστια τραγούδια.
5: Ναι, τέλος πάντων. Γνωστά τραγούδια του, τα οποία είχε δει τα χειρόγραφα εκεί ανάμεσα στα άλλα, στο μπλοκάκι.
6: Πώς ήταν σε πρώτη εκδοχή η Αλάνα. Δηλαδή, λέω, πού κολυμπάω αυτή.
5: Ναι.
6: Πού κολυμπάω.
5: Ναι.
6: Και βρήκα 7 ολοκαίνουργια τραγούδια. 6 μάλλον, γιατί το ένα το έχουμε μελοποιήσει ξανά. Τα οποία δεν έχουν χρόνο. Δεν πιστεύεις ότι έχουν υποθεί 40 χρόνια πριν, 50.
5: Μα αυτό είναι το μεγαλείο του Παπαδόπουλου σαν στιχουργού και όπως και πολλά άλλων μεγάλων στιχουργών. Ότι δεν θυμίζουν την εποχή, είναι διαχρονικά. Όποτε και να τα ακούσεις, και έτσι είναι τα μεγάλα τραγούδια, οι μεγάλοι στίχοι. Γιατί δηλαδή τα πιο απλά τραγούδια, ας πούμε, του Ρεμπέτικου, ακόμα
6: είναι αυτά που ξεκινούν, στο χρόνο.
5: Γιατί ακριβώς είναι αληθινά.
6: Ακριβώς. Δεν έχει χρόνο, δηλαδή. Και δεν το πίστευα ότι έχουν μείνει τέτοια διαμάντια στο σιρτάρι.
5: Ναι.
6: Γιατί όλοι οι δημιουργοί αφήνουν κάποια τραγούδια στο σιρτάρι από δίσκο που δεν έχουν μπει κάποια tracks που δεν μπήκανε ή τραγούδια που δεν έτυχε να πέσουν στα χέρια κάποιου. Και όπως καταλαβαίνεις, παίρνω κάποια στα χέρια μου και αρχίζω για το μελοποιώ το ένα πίσω από το άλλο. Δηλαδή, στην πρώτη μέρα που γύρισα από το σπίτι του Λευτέρη, έγραψα τα 5 πρώτα.
5: Καλά, φαντάζομαι και το πάθος τώρα εκεί, ναι.
6: Τρομερό.
5: Είναι σαν να λες να προλάβω να το κάνω.
6: Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λες.
5: Ναι,
6: ακριβώς.
5: Ναι, ναι.
6: Μετά ξανασυναντηθήκαμε, άκουσε, ξανασυναντιόμασταν, κάναμε τα ραντεβού μας, ηχογραφούσαμε με τον Κώστα, του πηγαίναμε, άκουγε. Τι να σου πω, ένα ταξίδι που ήταν. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Ήταν πραγματικά.
5: Είναι μεγάλη τύχη για σένα.
6: Δεν είχε
5: τώρα.
6: Χρόνο. Δεν είχε χρόνο αυτό.
5: Ναι, είναι μεγάλη τύχη για σένα. Με την έννοια ότι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος το μεγάλο υλικό της δουλειάς του το έχει κάνει αρκετά χρόνια πριν εσύ γίνεις συνθέτης.
6: Έχω μεγαλώσει με αυτό.
5: Επομένως,
6: έχω εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό.
5: Το να σου δοθεί τώρα η ευκαιρία στην ηλικία που είσαι ακόμα που είσαι νέος να προλάβεις να κάνεις τραγούδια με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο είναι μεγάλη ιστορία.
6: Μεγάλο δώρο.
5: Και εύχομαι πραγματικά να είναι καλοτάξιος αυτός ο δίσκος. Πώς είναι ο τίτλος του?
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο τίτλος του είναι Τραμπάλα.
5: Ναι.
6: Από το μόνιμο τραγούδι.
5: Ναι.
6: Μια κλίκα, ένα τραγούδι που άμα το ακούσεις σου μυρίζει.
5: Ναι.
6: Σου έρχονται μυρωδιές. Θα καταλάβεις όταν το ακούσεις, θέλω να σου πω. Θα κυκλοφορήσει και σε βινίλιο. Κυκλοφορεί 3 Μαρτίου στο Spotify ψηφιακά και σαν release γεννητότητα. Και λίγο καιρό αμέσως, νομίζω μετά το Πάσχα ή πριν, δεν το ξέρω ακόμα να σου πω, θα κυκλοφορεί σε βινίλιο από το Ούδο. Είναι πολύ προσεγμένη δουλειά. Ο Κώστας έχει πει τα τραγούδια καταπληκτικά. Δεν υπάρχει αυτό. Και εκείνος τα έλεγε με τη μία, δηλαδή.
5: Να σας πω εγώ λοιπόν ότι απόψε το βράδυ στην εκπομπή μας, στην παρέα, θα ακούσετε αυτά τα τραγούδια. Είναι καλεσμένος και ο Γιάννης, εννοείται, και ο Κώστας ο Μακεδόνας. Έχουμε ένα αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο απόψε στην ΕΡΤ, στην παρέα, και θα ακούσουμε 3 από αυτά τα τραγούδια.
6: Ακριβώς,
5: έτσι.
6: Ακριβώς.
5: Και πραγματικά ήταν μεγάλη μας χαρά που μπορέσαμε να συνδυάσουμε αυτό το αφιέρωμα με καινούργια τραγούδια.
6: Και
5: θα το κάναμε έτσι κι αλλιώς αυτό το αφιέρωμα εμείς στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Βγαίνει με το 8ο, έτσι.
6: Βγαίνει από το 8ο.
5: Από το 8ο βγαίνει, ναι. Λοιπόν, εύχομαι καλό τάξη το πραγματικά.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εννοείται ότι θα κλείσουμε με τέτοιο τραγούδι, έτσι, με ένα από αυτά. Ποιο να βάλουμε, να κλέσεις αυτούς που δεν δακρύζουν.
6: Είναι το πρώτο μας single, ας πούμε, από τη δουλειά αυτή.
5: Είναι το πρώτο σας single, μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
6: Και εγώ σε ευχαριστώ.
5: Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Και μια και μας ακούτε εδώ, δείτε μας και το βράδυ, γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα.
6: Ναι, οπωσδήποτε να μας δείτε.
5: Λευτέρη Παπαδόπουλου. Γεια σας, καλό απόγευμα. Να κλαις αυτούς που δεν

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σας παιδες. Γεια σας.
2: Ελάτε παιδες. Στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε τα ημερολόγια καταστρώματος. Παρέα με τον Αντώνη Πρέκα. Ένα ταξιδάκι αναψυχής και πολιτισμού. Για της Ελλάδος τα παιδιά του χθες και του σήμερα.

0: μνήμα που έπλεξα ένα όνειρο όμορφο μάτι κρίμα. Εσύ το πόδο πατήσες στο πρώτο σου το βήμα. Όμως θέλω τη ζωή μου να τη χαρώ, γι' αυτό δεν τα πάω κοντρά με τον καιρό. Γι' αυτό δεν τα πάω κοντρά με τον καιρό. Κι αν μου έφυγε μια αγάπη άλλη θα βρω.
1: Καθένας γεννιέται που λέμε με την τύχη του, με το άστρο του.

Άμα δεν έχεις το χάρισμα, όσο και να σε σπρώχνουν, ό,τι και να σε κάνουν, είναι εφήμερα τα πράγματα. Εγώ τώρα να κρατάω και 40 χρόνια, 20 χρονών ήμουνα.

συγχρονώ όταν άλλαξα όλο το ελληνικό τραγούδι. Πρώτα ο Γρηγόρης ο Πιθηκότσης βέβαια, που τραγουδούσε το Μίκη, το Θεοδωράκι, Χατζηδάκι. Και από τις γυναίκες ήμουν εγώ που ήμουν ένα παιδί. Γιατί τότε 20 χρονών είμαστε παιδιά. Πολύ παιδιά, δεν βλέπαμε και τηλεόραση, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Ένα ραδιόφωνο και αυτό, μετά το γραμμόφωνο που είχε ο πατέρα μου, το πούλησε.

0: Ήμουν ότι εκείνη την εποχή, το 1964 και λίγο πιο μπροστά, σου λέω με τον Γρηγόρη, ένας άλλος άνεμος ανέπνεε στο χώρο του τραγουδιού, γιατί και τότε, εκτός από το ρεμπέτικο που σήμερα είναι η κουλτούρα μας, να το πω έτσι, έτσι ένα κλασικό ρεπερτόριο, και κάποτε ήταν και απαγορευμένο και εκείνο στο ραδιόφωνο, δεν ακουγόταν αρκετά. Η λαϊκή μουσική είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από ξένα ακούσματα, ινδικά,
1: αραβικά. Άρα δεν είναι φαινόμενο μόνο από
0: μετσατσάμε, μάμπο και όλα αυτά. Και βγήκαμε εμείς, ξέρεις, με όλα αυτά τα αριστουργήματα, με ποίηματα τώρα, σπουδαία πράγματα, και με Έλληνες συνθέτες που γράφανε μελωδίες, μυρίζαν θάλασσα και Μεσόγειο και Ελλάδα, κάθε βράχο της και να σήκωνες, μυρίζει από κάτω χώμα ελληνικό. Και καταλαβαίνεις, αλλάξαμε το ελληνικό τραγούδι και βγάλαμε κόσμο που ούτε καν άκουγε τη λαϊκή μουσική.

Ξέρω ότι θα μείνω στις καρδιές των ανθρώπων. Ξέρω ότι θα μείνω μέσα στις δισκοθήκες τους, στα σπίτια τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνω συλλογή από τραγούδια μου, από κασέτες που με γράφουν και τα κρατάνε. Αυτά θα τα ακούνε και τα παιδιά τους, τα παιδιά των παιδιών τους. Και θα είμαι μέσα στην ψυχή τους και στην καρδιά τους.

Ωρες, ώρες έτσι κάθομαι εδώ μόνη μου. Μ' αρέσει να κάθομαι μόνη μου. Έχω ζήσει πολύ έντονα από μικρή. Στον κόσμο, στα τραγούδια, μεγάλη δόξα. Και μ' αρέσει και η μοναξιά. Τα βρίσκω που λένε μόνη μου. Και μου θυμίζει η ζωή μου έτσι ένα παραμύθι. Δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα έκανα τόσο μεγάλη καριέρα. Δεν ξέρω αν γίνεται μεγαλύτερη. Μπορεί. Μπορεί αν δεν είχα παντρευτεί να είχα κάνει και καριέρα στο εξωτερικό. Γιατί κάποτε μου το είχαν προτείνει, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω ούτε τον άντρα μου ούτε τα μωρά μου. Να κάνω έτσι αυτό το σπίτι, να βοηθήσω τους γονείς μου, τα αδέρφια μου. Να κάνω παρέα με πλούσιους. Πλούσιους. Με πρωθυπουργούς, με υπουργούς, με βασιλιάδες. Μέχρι το παλάτι είχα μου τραγουδήσει. Ποιος το φανταζόταν? Ωραία ήταν. Είναι γεμάτη η ζωή μου. Γεμάτη.

Και θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που με στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια με την αγάπη σας. Και εγώ όμως σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας αισθάνομαι έτσι σαν οικογένειά μου, γιατί περισσότερο έζησα με εσάς παρά με τα παιδιά μου, με τον άντρα μου. Με εσάς μεγάλωσα, εγώ μεγάλωσα άλλους. Δεν έκρυψα ποτέ τίποτα από εσάς. Πάντα ήθελα και τις χαρές μου και τις λύπες μου να τις μοιράζομαι μαζί σας. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ διπλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ναι, ότι ο καθένας γεννιέται, που λέμε, με την τύχη του, με το άστρο του. Μου λέει η μητέρα μου καμιά φορά έτσι κάποιες ιστορίες, και όταν ήμουν σε ηλικία 14-15 χρονών, όλο προσευχόταν στην Παναγία, γιατί είναι και μοναχή μητέρα μου. Mm-hmm. Ήταν πολύ θρησκευτικός άνθρωπος. Και λέγα, αχ Παναγία μου, τι θα γίνει αυτό το παιδί μου. Παρόλο που με είχαν βάλει στο επάγγελμα, να μάθαινα το επάγγελμα της κορδελιάστρας. Και την παρακολούσε κάθε βράδυ. Και ένα βράδυ μου λέει, βλέπω την Παναγία και μου ανοίγει ένα ντουλάπι και της λέει, τι με παρακαλάς. Κοίτα ένα τριαντάφυλλο που έχω για τη Βασιλική. Η Βασιλική ήμουν εγώ. Και ήταν, λέει, ένα τριαντάφυλλο τεράστιο, μεγάλο. Αλλά δεν είναι ο καιρός ακόμα, της λέει, να το βγάλω. Και το ξανάβαλε στο ντουλάπι και το έκλεισε. Της λέω, βρε μαμά, αυτό ήταν συμβολικό.

θυμάμαι μικρή που πήγαινα σινεμά και βλέπα όλο έργα με βασιλίσες. Και λαχταρούσα πάντα, ζήλευα, έλεγα αχ τι ωραία που ζουν αυτές. Να είχα κι εγώ ένα σπίτι τέτοιο με σκάλες να κατεβαίνω με τις ρόμπες μου. Το έκανα. Τώρα που το έκανα δεν μου λένε και τίποτα όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί ο άνθρωπος να μένει και σε πιο μικρό και να ζει πολύ όμορφο και με λιγότερα πράγματα.

κουνήθηκα κάτω στον κεραμικό. Ξέρεις που είναι ο κεραμικός, τον γκάζι. Και το σπίτι που έμενα ήταν ένα δωμάτιο 4x4 και πολύ λέω. Εκεί ήταν και το κρεβάτι της μητέρας μου, ένα διβανάκι που είχε και ένα παράθυρο που έβλεπε στην αυλή, κοιμόμουν εγώ με την αδερφή μου και ένα τραπέζι με 4 καρεκλίτσες. Εκεί ήταν και η κουζίνα και ήταν όλα, κατσαρόλες κάτω από το κρεβάτι. Στενάχωρα, γι' αυτό σου λέω, έβγαλα το αποθυμένο μου. Τι να το κάνω, αυτό το παλάτι, ποιος θα το γεμίσει, ποιος θα το γεμίσει. Όταν έρχονται τα πιτσιρίκα τρέχουν πάνω κάτω, πάνω κάτω, μου γυμνώνονται, μου κάνουν τα κολαράκια τους από εκεί πέρα, γιαγιά, γιαγιά, τι γιαγιά, γελάμε εδώ πέρα, μπάλα παίζουμε.

Ήταν φτωχά χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή. Οι γονείς περνάγανε το Λούκι το μεγάλο. Εμείς παιδιά δεν καταλάβαιναμε. Φτωχά, αλλά ωραία. Πάντα ήταν ασβεστωμένα γιατί όλοι ήταν άρρωστοι από τη φυματίωση τότε. Και κάνανε μοτήσεις μέσα στην τουαλέτα, εμείς ακούγαμε παιδάκια. Εγώ με την αδερφή μου δεν υπήρχαν τα άλλα δύο ακόμα. Και σιγά σιγά πήρε η μητέρα μου ένα οικοπαιδάκι στην Αγία Βαρβάρα πάνω από το Εγάλαιο και με χίλιους κόπους, μα με πολύ χίλιους κόπους, έφτιαξε η μάνα μου ένα δωματιάκι να μας πάρει από εδώ να πάμε πιο έξω στην εξοχή, δηλαδή για μας τα παιδιά. Τι να κάνουμε, το 43 που γεννήθηκα εγώ ήταν ακόμα πόλεμος και ανταρτοπόλεμος, δεν θυμάμαι εγώ βέβαια τίποτα από όλα αυτά, αλλά υπήρχε φτώχεια παντού και έτσι δεν το καταλαβαίνω.

Τι να σου πω τώρα, εδώ ήταν το σπίτι της Κεραμαριάνθης, την Κυριάννη. Από κάτω ήταν του Μανώλη του Αγγελόπουλου. Εδώ πάνω ήταν κανένα δυο σπιτάκια, εκεί πάνω άλλα δύο-τρία. Μέχρι το τέρμα ήταν όλο χωράφια, αμυγδαλιές, φυστικές, σφερδούλια, ρεματιές. Εμείς ξυπόλυτα, θυμάμαι, περπατάγαμε με το κιλοτάκι και βλέπαμε και τους αρκουδιαρέους που κάνανε «Μαρινελά, Μαρινελά, έλα στο τσάντιρ μου, έλα». Αίντα Σμίνα έκανε η αρκούδα και γελάγαμε. Παίρναμε τον αρκουδιάρι από πίσω. Εδώ ήταν το οικόπεδο που είχαμε πάρει. Μικρό, ήταν 350 μέτρα. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει αυτό το σπίτι, έχει γίνει σπιταρόνα. Το σπίτι ήταν μόνο, είχε μια είσοδο εκεί και αυτό το δωμάτιο με αυτό εδώ πέρα η πόρτα που ήταν ένα χολ. Ένα δωμάτιο, το κουζινάκι και μάλιστα δεν είχαμε και νερό. Με το νερούλα φέρναμε νερό και είχε ένα βρυσάκι εδώ απ' έξω, από μέσα το βρυσάκι του νεροχύτη και απ' έξω ένα κουβά που τρέχει το νερό, ας πούμε, από τα πιάτα που πλέναμε και όλα αυτά. Φούρνος δεν υπήρχε. Θυμάμαι το φαγητό που θέλαμε κάπου, ξέρω εγώ, να στείλουμε λίγο κρέας. Μια φορά το μήνα το πήγαινε ο πατέρας μου με το ταψί στο Εγάλαιο. Και για ψωμί ερχόταν από το Εγάλαιο ένα στο τέρμα κάτω στην Αγία Ελεούσα με το γαϊδουράκι και πηγαίναμε εμείς τα παιδιά να πάρουμε ψωμί κάθε μεσημέρι. Από το Εγάλαιο ερχόταν ο γάιδαρος και έφερνε το ψωμί. Αλλά ήταν ωραία, ήταν ωραία. Εδώ η μητέρα μου, θυμάμαι όταν πρώτο ήρθαμε εδώ, αυτό το σπιτάκι ας πούμε είχε κεραμίδια και έκανε πάρα πολύ κρύο και επειδή ήταν εκτός σχεδίου, τότε όσοι φτιάχνανε κάποιο σπίτι, ερχόταν το συνεργείο και τα γκρέμιζε. Και όταν το έμαθε η μητέρα μου, μας έστειλε εμάς τα παιδιά, εγώ η αδερφή μου με τη γιαγιά και μείναμε εδώ, δεν το είχαμε σοφαντήσει ακόμα, νομίζαμε θα το πάρει ο αέρας βέβαια και κάναμε το νερό μας με την αδερφή μου, κάναμε λάσπη πάτε και κλείναμε τις τρύπες και φοβόμαστε, δεν είχε και πάτωμα κάτω, ήταν το χώμα και όμως παντού γκρεμίζανε, σε εμάς ούτε καν περάσανε που ήταν παράνομο, ήταν γιατί ήταν εκτός σχεδίου. Το έκανε η μητέρα μου, ήταν πολύ νοικοκυρά η μάνα μου. Πολύ νοικοκυρά. Θυμάμαι πήγαινε στην αγορά, μας έπαιρνε τσιτάκια, αυτά τα τσελβόλ που λέγανε, τα υφασματάκια, αλλά μας θάραβε και είμαστε πάντοτε φρέσκα παιδάκια. Μας περνάγανε ότι είμαστε πλουσιόπαιδα. Θυμάμαι πήγαινα σχολείο και μια φορά θέλαμε να παρελάσουμε με το σχολείο μας, να μας πάνε στην παρέλαση και δίνανε δωρεάν μπλούζες για τα παιδιά που θα πάνε. Και όταν πήγα κι εγώ, μου λένε εσύ είσαι πλουσιόπαιδο. Λόγοι δεν είμαι πλουσιόπαιδο, εγώ είμαι απορίας, έχω χαρτί απορίας. Για να πάω στην παρέλαση στην Αθήνα, ήμουν και σημεοφόρος.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

γελάτε παιδες, με το κανάρι που κελαϊδεί, ακούτε και τη δική μου τη φωνή επιτέλους. Είναι τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στην Βίκη Μοσχολιού. Μόνο που το κατάστρωμα σήμερα ήταν λίγο τράφικ γεμάτο ποδήλατο, οπότε και εγώ καθυστέρησα να έρθω. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης ο Πρέκας και βεβαίως στο στούντιο μαζί μου σήμερα ο ηρωικός, ο Θανάσης Αθανασόπουλος της γνωστής οικογενείας των Αθανασοπουλέων. Ακούσαμε λοιπόν την ίδια τη Βίκη Μοσχολιού να αφηγείται το ξεκίνημα της ζωής της από το Μεταξουργείο, από τα Σεπόλια στην Αγιά Βαρβάρα και από εκεί και πέρα στο μεγάλο σπίτι στους Θράκο Μακεδόνες και στα Σαλόνια τα Κοσμικά. Ακόμα δεν έχουμε πάει στην αρχή της καριέρας της. Στο επόμενο ηχητικό θα ακούσουμε ακριβώς το την πρώτη επαφή, το ξεκίνημά της στον κινηματογράφο και στη δισκογραφία. Πάμε, Θανάση.

0: σβήστηκε το φως, έχαθη το φεγγάρι και πάει το παλικάρι. Καημός και πόθος μου κρυφός.
1: Τι να πρωτοθυμηθώ, είναι... έχω ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές και πολλές. Να ξεκινήσω με το τραγούδι «Το χάθηκε το φεγγάρι», όταν πρωτοτραγούδησε το τραγούδι αυτό στην ταινία «Λόλα», το 1964, αρχές του 64, και έγινε η πρεμιέρα στο Select και πήγα κι εγώ ένα κοριτσάκι άγνωστο να δω
2: μεγάλο
1: τον
2: track
1: εαυτό μου. Πολύ μεγάλο track. Πήγα να δω τον εαυτό μου στο Πανί, γιατί ακόμα το τραγούδι δεν το είχα τραγουδίσει στο δίσκο. Και... κάτσε στην ουρά βέβαια, γιατί δεν με έβαζε κανείς μέσα. Και μπαίνανε μέσα οι Καρέζοι, ο Κούρκουλος, Παντελήθηκε.
2: Γνωστοί τότε όλοι αυτοί.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή.
1: Παπαγιανόπουλος, χειροκροτήματα, αυτά. Και εγώ δειλά-δειλά πήγα, κάθισα στο κάθισμά μου. Και στο τέλος της ταινίας, ναι, βγήκα στο παράθυρο και άρχισα να τραγουδάω. Και νόμιζα ότι θα σου βγει η φωνή μου. Όλα έγερνα στο κάδεσμα, έγερνα και είχα πάει τότε και με τον πρώην άντρα μου, το Μέμι το Δωμάζο. Και του κλείνα τα μάτια γιατί ντρεπόμουν. Φαντάσου τι χαρά ήταν αυτή, τι συγκίνηση ήταν. Λέω, μου κατέβαζε το χέρι και έλεγα, τώρα θα σβήσει η φωνή μου, τώρα θα σβήσει η φωνή μου. Αυτό ήταν κάτι πολύ συγκινητικό. Και άκουγα δίπλα μου, η Μούσκουρη τραγουδάει, όχι πολύ πάνω τραγουδάει, όχι εκείνη τραγουδάει, όχι καινούρια είναι. Και στο δεύτερο στιχάκι ξεσπάει ένα χειροκρότημα. Μα τι χειροκρότημα ήταν αυτό, δεν μπορείς να το φανταστείς. Εκεί είχα λιώσει πλέον, μου είχε φύγει η ψυχή ολόκληρη.
0: Με σκότωσαν τον αγάπο. Τι ωραίο τραγούδι είναι. Μου άλλαξε τη ζωή. Μου άλλαξε τη ζωή.
3: Στη Λόλα.
4: Στη Λόλα, που είναι αυτό το κοριτσάκι στο παράθυρο, με μία ρόμπα που ποτέ δεν έμαθα τι χρώμα είναι, γιατί η ταινία ήταν ασπρόβαλη.
1: Κόκκινη.
4: Ήταν κόκκινη η καπιτονέ.
3: Ήταν αυτές οι καπιτονέ, οι ζέρσεϊ.
4: Ναι.
3: Ήταν πολύ της μόδας τότε.
4: Ναι. Με το τσιγάρο.
3: Ναι, και δεν κάπνιζα κιόλας.
4: Και δεν καπνίζατε κιόλας.
3: Το κράταγα στο έτσι και δεν ήξερα και να το κρατήσω και μου δείχνανε. Καλά, αυτό έχει ολοκληρή
4: ιστορία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν αυτό το γύρισμα. Πώς ήταν αυτή η πρώτη σας εμπειρία εκείνη τη μέρα. Στους Αγίους Αναργύρους γίνεται νομίζω.
3: Στους Αγίους Αναργύρους ήταν, ναι, το σχετικό.
4: Ναι.
3: Είχαν κάνει την τρούμπα. Και έρχεται ο Παντελής ο Παλιαράκης. Εγώ δούλευα τότε στην Τριάννα του Χιλά.
4: Ναι.
3: Η οποία ήταν σε γκρου. Τώρα απέναντι από τον Άγιο Σώστη είναι τα καθαριστήρια εδώ.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Παντελής ο Παλιαράκης ήταν ο φροντιστής.
4: Της Φινοσφύλου.
3: Και έρχεται το πρωί. Πρωί, μόλις είχαμε σχολάσει, είχε χιονίσει. Μου λέει, έλα, μου λέει, φεύγουμε μικρή, φεύγουμε. Μου λέει, πάμε στους Άγιους Αναργύρους. Που τα έχεις πάρει μαζί σου τα πράγματα. Λέω, τη ρόμπα που μου είπατε, μια κόκκινη ρόμπα. Λέω, εντάξει. Φεύγουμε λοιπόν, πάμε στους Άγιους Αναργύρους. Είχαν κάνει ωραίο σκηνικό, ξέρεις, δεν τα είχα ξαναδεί κι εγώ ποτέ αυτά. Ωραίο σκηνικό, την τρούμπα, από εδώ σπιτάκια, διόροφα. Παλιόσπιτα δηλαδή.
4: Ναι.
3: Τα παλιόσπιτα τα τότε.
4: Ναι.
3: Από εκεί και θα έβγαινε, ξέρω εγώ, ο Κούρκουλος με τον Παντελή Ζερβό και τον Παπαγιανόπουλο να μαχαιρωθούν και κάτι τέτοιο. Και έβγαινε εγώ τώρα πάνω σε ένα παράθυρο και να τραγουδήσω «Του ήλιου σβήστηκε το φως, έχασε το φεγγάρι». Ήταν η τελευταία σκηνή του έργου. Αυτή η σκηνή είχε επεισόδιο βέβαια, γιατί η πίσω μεριά από το ντεκόρ ήταν μαδέρια. Δεν ήταν τίποτα. Δεν ήταν σπιτάκια που ήμουν κάπου μέσα και ζεσθενόμουν.
4: Άρα μιλάμε.
3: Ήμουν πίσω από μια σκαλοσιά.
4: Σοφόκριο καταρχήν, ένα σοφόκριο, το κρατούμενο.
3: Σοφόκριο, μιλάμε τώρα. Έτσι. Για χιόνι. Λοιπόν, μου είχαν τυλίξει τα πόδια μου μια κουβέρτα και φώναζε ο Δημόπουλος. Φύγαμε! Ξέρεις, για γύρισμα. Αρχίζω εγώ. Playback. Playback! Του ήλιου σβήστηκε το φως, έχαθη το φεγγάρι. Αλλά εγώ το καημένο, ας πούμε. Έβγαζα την ψυχούλα μου, η οποία έδειχνε μια εσωτερικότητα. Δεν ξέρω τώρα αν στο πρόσωπό μου φαινόταν αυτό το πράγμα. Και πρωτάρα δεν είχα κάνει τε δίσκους, τίποτα, παρά μόνο αυτό το τραγούδι. Φώναζε. Σταματήστε. Λέω, κάτι έγινε. Πού να ξέρω κι εγώ τώρα, ανεβασμένη στο διόρο.
4: Στα μαδέρια πάνω και στο κρύο.
3: Στα μαδέρια από πίσω. Πάθος μου λέει, παιδάκι μου, πάθος. Λέω, βάζω πάθος. Λέει, όχι μου λέει, δεν βάζεις. Ξαναρχίζουμε. Και το τσιγάρο εγώ στο χέρι και δά. Ζήστηκε το φως. Με τη φωνή μου προσπαθούσα να το κάνω το πάθος. Δεν ήξερα καν ο θεατρινίστηκα πράγματα. Ξανά 3-4 φορές. Πω, λέω, θα με διαλωστήλουν και όλα, ας πούμε. Και οι ηθοποιοί θα έχουν βαρεθεί. Κάποια στιγμή εκεί που κάθομαι. Μπαίνει καπνιά λοιπόν, η κάπνα του τσιγάρου μέσα στα μάτια μου και αρχίζουν να βορκώνουν, να έχουν άνοιξει τα μάτια μου. Λέω, θα τρέξουνε τώρα. Εν τω μεταξύ, εγώ να τραγουδάω με το playback, να τρέχουν τα δάκρυα.
4: Να το πάθος.
3: Αυτό είναι! Αυτό είναι το πάθος. Λέω, λα Παναγία μου. Και έτσι γυρίστηκε σκηνή, αλλά έλα που δεν φαινότανε το δάκρυ.
4: Δεν φαινότανε.
3: Έλα που δεν φαινότανε το βούρκο, μάλλον τι πάθος μου λέγανε.

0: Λοιπόν, παιδες, συνεχίζουμε τα ημερολόγια καταστρώματος, τα οποία σήμερα ξεφυλίζουμε τη ζωή της Βίκης Μοσχολιού, με οδηγό τη δική της αφήγηση. Πρωτού πάμε σε διακοπή, για να ακούσουμε λίγο.
1: Επεμβαίνεις με πυρά κατευθυνόμενα στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμμα.
0: Ακούσαμε πως πρωτοβγήκε στο πανί. Όμως ο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή της, εκτός από τον Ξαχάκο τον Πυθικότσι, ήταν ο Γιώργος Ζαμπέτας.
2: Έτσι να πηγαίνω από την Αθήνα σπίτι μου στην Αγία Βαρβάρα και στο Βοτανικό μπαίνει κάποιος μέσα, χωρίς ένα σακάκι αλλά με το όνομα Νίκη, ρηγμένο. Γεια σας μάγκες, λέει. Τάχασα κι εγώ, κοίταζα. Μόλις φτάνουμε κοντά στο λιούμι, έκανε διάφορα αστεία στη διαδρομή, ο κόσμος τον ήξερε, γελάγανε μαζί του, του συζητάγανε, εγώ δεν έτυχε να τον ξέρω. Λέει κάποια στιγμή, σπράκτορα, στάση, αγάλε ο Σίτη. Λέω, ποιος είναι αυτός ο κύριος, ποιος είναι. Λέω, Γιώργος ο Ζαμπέτας. Λέω, και τι είναι αυτός. Λέω, μου παίζει μπουζούκι, είναι συνθέτης. Δεν έδωσε και πολύ σημασία. Μου άρεσε όμως ο χαρακτήρας, μου άρεσε ο τύπος του.

0: εγώ θυμάμαι το 62 τη Βίκη Μοσχολιού που ήρθε με τη μητέρα της στο σπίτι μας και του έκαναν την επίσκεψη. Ζητώντας η μητέρα της Μοσχολιού να βοηθήσει την κόρη της να γίνει τραγουδίστρια και να της δώσει κάποια τραγουδάκια.
1: Και λέω, κυρία Ζαμπέτα, λέω, τραγουδάω, είμαι 2 μηνών τραγουδίστρια, αν θέλετε, λέω, να με ακούσετε, να με πάρετε μαζί. Κόρη μου, θα σε πάρω, μου λέει, γιατί σε ακούω και μιλάς, μου λέει, μια μπάσα φωνή, και πιτσιρίκα κι εγώ. Αλλά πάντα έτσι μίλαγα, έτσι ήταν βαριά η φωνή μου. Λοιπόν, και με πήρε και δουλεύω μαζί συνέχεια.

Νομίζω ότι ο συνθέτης της Μοσχολιού είναι ο Ζαμπέτας. Την έβγαλε ο Ξαρχάκος, αλλά ο Ζαμπέτας της έδωσε 30 τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο, και με αυτά τα τραγούδια ακόμη, όταν λέμε Μοσχολιού, δεν φέρνουμε στο νου μας το βάλει κι άλλο πια στο τραπέζι, ούτε το άλλο πέτρα την πέτρα πεθατό. Φέρνουμε τα δειλινά, φέρνουμε το πάει πάει, το κοντά στα ξημερώματα.

Εγώ είτε έχει γράψει ο Ζεμπέτης για την πόλη πάνω. Γιατί κοίταξε, το μέταλλο της φωνής της πόλης πάνω κάπου τέριαζε με το μέταλλο, με το μέταλλο της Βίκης, όχι με την ερμηνεία, με το μέταλλο.

0: Και πάω να βρω την πόλη πάνω στο, στη, κάπου στρατών Αχαρνών, καλοκαίρι Ντάλα, Ντάγλα καλοκαίρι, ποτάμι ο Ιδρώτας. Ήρθα για πρόβα, λέω καλό στον ήμου, λέει, αλλά τώρα φεύγω, πάω και στο μπιτς για μπάνιο. Καλά, εμένα ναι, ρε, σε κυρία πόλη πάνω, με κατάλαβε, με νιώσεις, ξεκινάω από το μεγάλο να έρθω εδώ να κάνω πρόβα. Έκανα το κορόιδο, πήρα το μπουζούκι παραμάσκαλα.
1: Αυτό τον πείραξε τον πατέρα μου και γύρισε πολύ στενοχωρημένο στο σπίτι. Τότε μαζί με τη μητέρα μου κουβεντιάσανε αυτό το θέμα και του λέει: μητέρα μου, δεν τα δίνεις αυτά τα τραγουδάκια, βρε παιδί μου, στη Βίκη Μοσχολιού, που είναι και πολύ καλή, είναι δουλευθαρού.
0: Στην άλλη μέρα πάω στον Λαμπρόπουλο, του λέω: Λαμπρόπουλε, η Πολυβάνο πήγε για τον Μπιτς. Μου λέει: τι θέλει να κάνει, ποιος θέλει να τα πει, λέω: τα Βίκη Μοσχολιού. Μπράβο, μου λέει: αύριο γράφεται. Και πάμε την άλλη μέρα, τα λέει Μοσχολιού, τυχερή Μοσχολιού, μπούμ. Μπούμ, μπαμ, και έγινε η Μοσχολιού, η μεγάλη Μοσχολιού.

Θα ήθελα να πω για κάτι που είχε εκφράσει ο Γιώργος Τζαμπέτας για μένα, που δεν το θυμάμαι, ίσως όμως για να το λέει να έχει δίκιο. Ότι τα τραγούδια που είχε δώσει στη δίκη μου σχολείου τα προόριζε για μένα. Φυσικά μου έκανε, λέει, την επίσκεψη, είχε πει βέβαια ο Μακαρίτης, πριν πεθάνει το είχε πει βέβαια, ότι ήρθε στο σπίτι μου να επισκεφτεί και εκείνη την ώρα ετοιμαζόμουν να πάω στο μπιτ συγκεκριμένα για μπάνιο. Ίσως να ήταν έτσι και του είχα πει να έρθει την επομένη. Δεν πειράζει, διότι τότε εγώ ήμουν ήδη φτασμένη και ίσως τα τραγούδια αυτά τα είχε κάποια άλλη κοπέλα ανάγκη. Και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που τα έδωσε στη δίκη δημοσχολείου και έγινε όπως.

0: Τα διλινά, κοντά στα ξημερώματα. Το οποίο δεν ήταν ερωτικό. Αυτό το τραγούδι είχε κάποια ιστορία. Μια παλιά φωτογραφία, ο Αλίτης. Ο Αλίτης, το οποίο τραγούδι αυτό είναι κοινωνικό τραγούδι. Δεν είναι ο Αλίτης, ο Χασικλής. Ο Ζαμπέτας, χώρια το ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος συνθέτης και μου έδωσε τα ωραιότερα του τραγούδια. Για μένα ήταν, επειδή ήμουν πολλά χρόνια μαζί του και από παιδί, με διάπλασε και σαν άνθρωπο. Με πρόσεχε, με φρόντιζε, με συμβούλευε. Ήτανε τα πάντα για μένα. Τα πάντα. Γιατί η νύχτα είναι δύσκολη και εγώ ήμουν ένα έξυπνο παιδί, αλλά ήμουνα αθώα. Ήμουνα έξυπνη, αλλά αθώα. Δεν ήμουνα πονηρή. Ο Ζαμπέτας με συμβούλευε συνέχεια.
1: Μετά τις διαφημίσεις, η ίδια η Βίκη Μοσχολιού θα συνεχίσει να διαβάζει σελίδες από το ημερολόγιο της ζωής της.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Υφέστο, από τα 13 μου χρόνια μπήκα σε αυτή τη δουλειά της κορδελιάστρας να μάθω την τέχνη. Ξεκίνησα από τον κορυδαλό, μετά πήγα στο... στη Ψηρή. Εκεί δούλεψα σε πάρα πολλά μαγαζιά γιατί ήμουν πολύ έτσι κοριτσάκι γλυκό φαίνεται και μου κολλάγανε πάρα πολύ τσαγκαράδες, οπότε τα άλλαζα τα μαγαζιά. Έπειτα ήρθα εδώ στην Υφέστου. Στην Υφέστου δούλεψα αρκετά χρόνια μέχρι τα 17 μου που έφυγα και βγήκα στο επάγγελμα της τραγουδίστριας. Εδώ είχα τρεις μαστόρους, τα αφεντικά μου να το πω έτσι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και ωραίοι οικογενειάρχες. Ήταν ο κύριος Βασίλης, ο Δημητριάδης, ο Θάνος ο Σοφός και ο Χρήστος. Οι δύο, εκτός το Χρήστο, τραγουδούσαν πάρα πολύ ωραία. Μα πάρα πολύ ωραία. Ανοίγαμε το παράθυρο και πάνω δουλεύαμε, θυμάμαι, στο εργαστήριο, τα φόντια. Δίναμε και στο Σεβαστάκι, αλλά δουλεύαμε και τους απέναντι εδώ πέρα, τις παλιές Αρβίλες που ήταν πάρα πολύ ανεθυγίνα. Ανοίγαμε το παράθυρο και μας άκουγε όλοι οι Υφέστου όσοι περπατάγαν από κάτω που τραγουδούσαμε. Πάρα πολύ όμορφα. Όλη τη μέρα τραγουδάγαμε.

Το 1962 ανήμερα το Πάσχα, μετά από μεγάλα παρακαλετά που έκανα τις ξαδέρφες μου, της Έφη Λίντας, η οποία τραγουδούσε και πάρα πολύ καλά, και μετά από μεγάλη πίεση που κάναμε του πατέρα μου, που δεν μ' άφηνε να βγω στο τραγούδι, κάποια στιγμή είπε το ναι και ανήμερα το Πάσχα έπιασα εδώ δουλειά. Ήμουνα 18 χρονών τότε. Θυμάμαι πάλι που ο Χιλάς, όταν έβγαινε ο Γρηγόρης ο Πιθηκότσης, πια νούμερο που λέμε, που δεν κάθοταν πάλκο, αλλά έβγαινε όρθιος να τραγουδήσει τα τραγούδια του, μου έλεγε να πάω στα διάφορα τραπέζια, κατά κάποιο τρόπο να κάνω κοσομασιό. Κατεβαίνω τη μια φορά, τι θα πάρετε, κοριτσάκι μου, μου λέγανε, παγωτό. Μου φέρνανε παγωτό. Οι σερβιτόροι άρχισαν να, έτσι, το πρόσωπό τους να μην είναι τόσο ευχαριστημένο. Τι θα πάρεις, κοριτσάκι μου, φιστίκια. Τι θα πάρεις παγωτό, τι θα πάρεις φιστίκια. Αυτό κράτησε 4-5 μέρες. Πήγα μια μέρα στο Χιλά, το αφεντικό μας, και του λέω, κύριε Βασίλη, γίνεται εγώ να μην κατεβαίνω στα τραπέζια. Προκειμένου να τρως, μου λέει, παγωτό και φιστίκια, κάθισα πάνω, μου λέει, βάρα παλαμάκια στο πιθηκό τσου και εντάξει.

0: το Πάσχα γενικά η σεζόν τελειώνει. Πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες τότε που εργάζονταν εδώ στην Τριάνα Φυλά έφυγαν. Και ο Χυλάς κράτησε εμάς τους μικρούς, άνοιξε μπροστά τις πόρτες, έβγαλε τραπεζάκια έξω, στο πεζοδρόμιο, μπροστά στο δρόμο σχεδόν, και μας κράτησε εμάς άλλον ένα μήνα. Δηλαδή πήγαμε μέχρι μέσα Μαΐου. Έπειτα με άφησαν στο έλεος του Θεού, γιατί ούτε με σύστησα πουθενά αλλού να πιάσω δουλειά, τίποτα, η ξαδέρφη μου έφυγε για Αμερική. Μπορώ να πω και ότι όλη η μουσική με πειράζανε. Ήμουνα μικρή, προχνάμουνα όμορφη. Απαγοητεύτηκα και ήθελα να φύγω και έφυγα από το επάγγελμα. Κάποια στιγμή, η ζωή ήταν δύσκολη. Έπρεπε να δουλέψω, η μητέρα μου είχε βάλει εκεί στην Αγία Βαρβάρα που καθόμαστε πια, είχε βάλει μπρος στο οικόπεδο αυτό που είχαμε να μου φτιάξει δύο δωματιάκια, να βρω ένα παλικάρι να παντρευτώ. Και μου έλεγε, παιδί μου, δούλεψε ακόμα λίγο, να τελειώσουμε αυτό το σπιτάκι και μετά να βρεις ένα καλό παιδί, να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια. Πού να πάω. Ο Ζαμπέτας έμενε στο Λιούμι πριν την Αγία Βαρβάρα και πήγα στο Ζαμπέτα, του ζήτησα δουλειά και μου λέει, ναι, ήταν καλοκαίρι του 1963, πάλι προς το τέλος της σεζόν. Στο Κουλουριώτη ήταν τότε, θυμάμαι, που δούλευε ο Ζαμπέτας, ήταν και ο Καζατζίδης. Ο Καζατζίδης όμως χωρίς τη Μαρινέλα. Για κάποιο λόγο είχαν χωρίσει τότε. Και ήταν ο Καναρίδης, ήταν ο σκορεμένος ο Κανακάρης, ο Αναγνωστάκη. Και πήγαμε το Ζαμπέτα και τραγούδησε. Καθίσαμε πάλι ένα μήνα, ενάμιση, πάλι τελείωσε η σεζόν. Μετά έφυγα με το Καζατζίδη Αυστραλία και τα γύρισα. Με πήρε ο Ζαμπέτας με τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι και ήρθαμε πάλι στην Τριάνα του Χυλά. Αρχίζει λοιπόν το 63 στην Τριάνα του Χυλά το χειμώνα. Ζαμπέτας, Πιθηκότσις πάλι και δύο-τρεις μικροί. Η δουλειά πήγαινε πάρα πολύ καλά. Εκεί λοιπόν, χάρη του Γρηγόρια του Πιθηκότσου που είχε μιλήσει στο Σταύρο Ξαρπάκο για μένα, ήρθε να μ' ακούσει με τον Τάκη τον Λαμπρόπουλο, ήταν διευθυντής εταιρείας Κολούμπια, με τον Γιώργο τον Μακράκη, παραγωγός της Κολούμπια, ήταν παραγωγός μου και μέχρι τώρα, και εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ, μπορώ να πω.
1: Αυτό ήταν το μεγάλο μπαμ, παρότι στην πρώτη ακρόαση από άγχος μιμήθηκε την πόλη πάνω και παρολίγο η Επιτροπή από την Κολούμπια και ο Ξαρχάκος να την απορρίψουν, και ευτυχώς που πρόλαβε τα φανάρια ο Μπιδικότσης και τους είπε «για ξανακούστε τη». Όπως επίσης, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, στην Αυστραλία που πήγε περιοδία με τον Καζατζίδη υπέστη μια Οδύσσια, αφού σχεδόν κρατήθηκε όμηρος από έναν κακό επιχειρηματία της αλλοδαπής. Αμέσως μετά το τραγούδι θα την ακούσουμε να μιλάει για το Μίμη Δωμάζο, το γάμο της και την οικογένειά της, τα παιδιά της.

Να θυμηθώ τι μετά. Που κάναμε μεγάλες συναυλίες με τον Σταύρο τον Ξαρχάκο, τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι, στο θέατρο Κεντρικού. Μεγάλες συναυλίες ο Γιώργος ο Ζαμπέτας. Και μάλιστα ήταν όλοι αφρόκρεμα της Αθήνας. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου, νομίζω ήταν πρωθυπουργός τότε. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Μετά πηγαίναμε Θεσσαλονίκη, Παλέντε Σπορ, κατάμεστο το Παλέντε Σπορ, με το 100 μπαίναμε, με το 100 βγαίναμε, μετά μπήκε και ο Κόκοτας στη παρέα. Τα τραγούδια όλα αυτά που είπα δεν είναι μεγάλες στιγμές. Είμαστε μια παρέα, όταν, ναι, είμαστε στην Κολούμπια πρώτα απ' όλα όλοι. Μας είχε ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος, πολύ δεμένος όλους μαζί, ο Σταύρος Ξαρχάκος, που έκανε τις συναυλίες, εγώ ήμουνα η ερμηνεύτρια δική του, ο Σταμάτσο Κόκοτας του ερμηνεύε τα τραγούδια, το Γρηγόρης ο Πιθικότσι το ίδιο, και έτσι είμαστε μια ομάδα πολύ δυνατή, μα πάρα πολύ δυνατή, και κάνουμε σπουδαία πράγματα. Τι να πρωτοθυμηθώ, πολύ μεγάλες χαρές, έχω νιώσει, τι να σου πω, ότι τραγούδισα στο Λιμπιά κάποια στιγμή και κατέβασα το μικρόφωνο και τραγούδαγα χωρίς μικρόφωνο και απέναντι έβλεπα τους τεχνικούς να ψάχνονται και με κοιτάζανε καλά καλά και όταν το ξανά έκανα πάλι σε κάποιο άλλο τραγούδι σου λέει αυτή το συνηθίζει και το κάνει να σηκώνονται και οι Έλληνες αλλά και οι Γάλλοι να ζητοκραυγάζουν στο Madison Square Garden, στο Albert Hall που τραγούδισα. Έχω δει πολύ μεγάλες δόξεις και στην Αθήνα και παντού. Όταν έκανα εγγένεια στα μαγαζιά, στο μαγαζί Ικέα, στα παλιά τα Δειλινά, στην πρεμιέρα έκλεινε η Πατησίων και με ρένανε λουλούδια. Η Πατησίων έκλεινε, ειλικρινά το λέω, μπορεί να τους φαίνεται σαν ψέματα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι αλήθεια.

24 μου χρόνια είχα το πρώτο μου παιδί. Έκανα ένα γάμο. Τα 24 μου χρόνια είχα το πρώτο μου παιδί. Έκανα ένα γάμο.

Στην Τριάννα τη Χιλιά λοιπόν το 63 γνώρισα και το Μίμη το Δωμάζο. Ήμουνα Παναθηναϊκιά βέβαια. Γιατί στα μαγαζιά, στο μαγαζί που εργαζόμουν ερχόταν ο Λίνο Ξυλάκης, ο Πανάκης, ο Παπα Εμμανουήλ, ο Βουτσαράς. Μεγάλοι αθλητές, μεγάλοι και πολύ καλοί και καλά παιδιά. Ο Ανδρέου, μ' αγαπούσανε πάρα πολύ, το ξέρανε ότι είμαι Παναθηναϊκή και αυτοί μου φέρανε το Μίμη μια μέρα. Και τον γνώρισα. Μάλιστα με φωνάξα να πάω στο τραπέζι. Και είπα, Παναγία μου, αφού εγώ δεν πίνω, τι να πάω να κάνω. Τέλος πάντων, με φωνάξα ένα βράδυ να μου συστήσουν το Μίμη, τι θα πάρεις φιστίκια. Έτσι γνώρισα το Μίμη. Από εκεί και πέρα ο Μίμης ερχόταν τακτικά. Κάποια στιγμή τον είχα χάσει, θυμάμαι. Και ένα βράδυ έρχεται, κάθεται στην πόρτα, με το, έτσι στημένος, με τα πόδια, έτσι ακριβώς. Ο Ζαμπέτας με είχε σηκώσει στην πίστα να τραγουδήσω τα παιδιά του Πειραιά. Τα πόδια μου άρχισαν να τρέμουν. Ο έρωτας ήταν πλατωνικός μέχρι τότε, ακόμα δεν τα είχαμε φτιάξει, είμαστε πάνω στο φλερτ. Του λέω να καθίσω, να καθίσω, λέω του Ζαμπέτα. Έλα μου λέει, τραγουδά στη μουράδα. Έτσι χαρακτηριστικός όπως ήταν ο Ζαμπέτα. Τα πόδια μου τρέμανε. Και από τότε τα φτιάξαμε.

Ήταν η μοναδική μου διασκέδαση. Κάθε Κυριακή να βλέπω το μάτς. Και λέω ήταν η μοναδική μου διασκέδαση, γιατί τότε δουλεύαμε, δεν υπήρχε ούτε ρεπό ούτε τίποτα να πάω κάπου. Μόνο ένα σινεμά αργά και στο γήπεδο. Ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά. Την περίμενα την Κυριακή πώς και πώς. Να έρθω, να καθίσω στην εξέδρα, να δω τους παίχτες που μεγαλώσαμε μαζί και να χαιρόμαι και τον άντρα μου βέβαια, γιατί πιστεύω ότι υπήρξε από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα ονόματα στην Ελλάδα. Και θέλω να πω ότι ήταν και από τους σπουδαιότερους παίχτες, ένας από τους σπουδαιότερους παίχτες του κόσμου. Πόσα μου θυμίζει το γήπεδο αυτό. Πάντα κοίταζα το μήνυμα να τον έχω σε καλή φόρμα. Δεν ανησυχούσε για τίποτα.

για τίποτα. Μα για τίποτα. Και ήταν πάντα. Έβγαινε μέσα στο γήπεδο και τον έβλεπες να καλπάζει σαν ένα ωραίο άλογο. Τον καμάρωνα. Και θέλω να πω ότι εγώ ήμουν ο 12ος παίχτης. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί πάντα το Μίμη τον κρατούσε έτσι σε μια ηρεμία. Νομίζω να ασχολείται με τίποτα άλλο εκτός από το ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ όμορφο, ήταν γεμάτο το στάδιο. Σηκωνόταν ο κόσμος. Και βάζομαι το σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Τρελαινόμουν, η καρδιά μου φτερούγιζε. Φτερούγιζε, βέβαια. Ήμουν και παιδί κι εγώ. Καυγάδες κάναμε. Μου έλεγε πολλές φορές ο Μίμης, πήγαινε απέναντι στους επισήμους, δεν σε θέλω να κάθεις εκεί. Όχι, έλεγα, εγώ δεν θα να πάω με αυτούς, εγώ δεν θα να κάτσω. Με τον κόσμο να φωνάζω.

0: οδεύοντας προς το τέλος της εκπομπής, αμέσως μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, θα την ακούσουμε να μιλάει για τον τελευταίο καλλιτεχνικά σταθμό της ζωής της, που ήταν ο Ζυγός.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: 72, όταν έβλεπα ότι το σκηνικό έτσι άλλαζε στα λαϊκά μαγαζιά, ο κόσμος ενδιαφερόταν περισσότερο τι τουαλέτες φοράμε παρά τι τραγουδάμε. Γυρίστηκα τη δουλειά αυτή και έφυγα. Και το 72 κατέβηκα στην Πλάκα απέναντι στο Zoom με το Δήμο το Μούτς και τον Αντώνη τον Καλογιάννη. Είχαμε κάνει το δίσκο το Συνοικισμό Α. Είχαμε βγάλει μεγάλες επιτυχίες από εκεί. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια. Και ο Αντώνης, λες, και κορδέλα μου να έχει στο μανταλάκι. Ο κόσμος ήταν πολλής. Με δέχτηκε με πολύ αγάπη. Γιατί είχα και τις βάσεις βέβαια. Το ρεπερτόριο που είχα πει από το ξεκίνημα της καριέρας μου ήταν μεγάλα.

0: Βέβαια ότι έχω αδυναμία στη δίκη μου σχολείου, αυτό είναι προφανές. Γι' αυτό δέχτηκα να μιλήσω για εκείνη. Και πρέπει να σας πω πως την αγαπώ όχι μόνο σαν τραγουδίστρια, αλλά και σαν άνθρωπο. Γιατί η Δίκη είναι αξεράπητη και εκτός σκηνής. Είναι ανθρώπινη, ζεστή, αληθινή. Έχει καρδιά. Όλα αυτά δηλαδή που βγαίνουν στο τραγούδι της. Και ακόμα έχει πάρα πολύ χιούμορ. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστική δηλαδή. Και σε έναν χώρο όπως αυτός του τραγουδιού, που είναι πολύ εύκολο να χάσει το μυαλό σου, η Δίκη είναι και πολύ προσγειωμένη. Γι' αυτό και έμεινε τόσο απλή. Γι' αυτό δεν άλλαξε, δεν χάλασε όλα αυτά τα χρόνια. Και την ξέρω βέβαια από το ξεκίνημα της καριέρας της. Από εκείνο το απόγευμα που ο Σταύρος Ξαχάκος με φώναξε στο παλιό σπίτι της οδού Θεμιστοκλέους για να ακούσω μια καινούργια μεγάλη φωνή που είχε ανακαλύψει. Στο μαγνητόφωνο με έβαλε να ακούσω «Χάθηκε το φεγγάρι» που η Δίκη το τραγουδούσε στην ταινία Λόλα. Και επειδή τότε υπήρχε στο ραδιόφωνο Επιτροπή Ακροάσεως Καινούριων Φωνών, πήρα την ταινία μαζί μου και την πήγα στους ειδικούς της ραδιοφωνίας να την ακούσουν. Με επικεφαλής τον Φίβο Γιαννάκη, ξετρελάθηκαν όλοι. Και όλοι προβλέψαν πως αυτή η φωνή που ήταν σαν ακριβό έγχορδο, ένα βιολοντσέλο ας πούμε, θα έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα. Αυτό που δεν είχαν προβλέψει είναι πως δεν θα ήταν μόνο η μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και μια τραγουδίστρια που θα σφράγιζε πάρα πολλά ωραία τραγούδια και που όλοι οι σημαντικοί συνθέτες και όλοι οι άνθρωποι της δουλειάς μας, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, θα ονειρεύονταν κάποια στιγμή να την έχουν κοντά τους για ερμηνεύτρια. Μέσα στα χρόνια που πέρασαν, η Δίκη μου σχολείου κατάφερε όχι μόνο να την αγαπάμε, αλλά και να τη σεβόμαστε.
1: Η ιστορία που έχει γράψει η Δίκη μου σχολείου είναι μια ιστορία, μια καριέρα που όλοι ζηλεύουμε. Μια φωνή με μοναδική χρειά και μοναδικό τρόπο ερμηνείας. Μια σχολή ολόκληρη δηλαδή, εντάξει, τραγουδιστών και τραγουδιστριών. Και ένα ρεπερτόριο αριστουργηματικό. Λοιπόν, η Δίκη ήθελε δεν ήθελε, ήταν μεγάλη δασκάλα για τους τραγουδιστές που ήρθαν μετά. Εγώ είμαι από τους τραγουδιστές που ήρθαν αμέσως μετά. Φτάσαμε κάποια στιγμή και είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί της στο Ζυγό. Και ήταν ένα πράγμα πραγματικά που νομίζω ότι έχει μείνει εξέχαστο σε όλο τον κόσμο. Κρίμα που δεν τα αποτυπώσαμε.

0: μου σχολείο δεν είναι απλά μια μεγάλη τραγουδίστρια. Είναι μια μεγάλη ψυχή που τραγουδάει. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Μεγάλες τραγουδίστρες έχουμε. Μεγάλες ψυχές που τραγουδάνε δεν έχουμε. Έξω λοιπόν από το γεγονός ότι η φωνή της έχει συνδεθεί με το σημαντικότερο ελληνικό ρεπερτόριο, πιστεύω δηλαδή ότι η Μοσχολή και ο Πυθικός της έχουν τραγουδήσει ό,τι καλύτερο έχει γεμίσει το ελληνικό τραγούδι. Έξω από αυτό, σημασία για τη δίκη Μοσχολιού σήμερα έχει ότι αυτή η φωνή, αυτό που κουβαλάει αυτή η φωνή, είναι ακόμα ζωντανό, ισχύει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει λόγος για αιτία πολύ σοβαρή η καινούργια γενιά ανθρώπων να ανακαλύψει ξανά αυτή την τραγουδίστρια. Ξέρω ότι υπάρχουν φανατικοί θαυμαστές της και στα καινούργια παιδιά, αλλά εκεί που θέλω να ξύσω και εκείνο που θέλω να σκάψουμε είναι ότι αυτή η τραγουδίστρια είναι όπως είναι για τους Έλληνες, όπως είναι για τους Αμερικάνους, η Billie Holiday.
1: Και μετά τις αποτιμήσεις από τον σπουδαίο Γιώργο Παπαστεφάνου, τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Σταμάτη Κραουνάκη, εγώ δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Αν ζούσε σήμερα,

Αν ζούσε σήμερα θα ήταν ακριβώς 79 ετών, όσο και ο γλυκός Δάκης, που σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή. Να είστε καλά, ακολουθεί η σιωπή μου για να την ακούσουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άντε μπρος.
3: Παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα θροφίμων.
3: Κυριάννη εσύ.
2: Στον τηλέφωνο από τη φοιτής.
3: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
2: Τι κάνετε.
3: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
4: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
3: Γεια σου Κυριάννη.
4: Μιλάμε το γιο σου.
2: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
3: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
2: Θα πάρω μουταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
3: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε.
3: Ποιο?
6: Αυτό το ραδιοφωνάκι φταίει, Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπη στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίστα τη που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
2: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
6: Κρύε.
8: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
2: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Το είχε πει πρώτη φορά η Ρίτα Παβών, ε. Βάλτε βερμουτάκι, παρακαλώ. Βερμουτάκι, πού να βρεις σήμερα καλό και αγνό και παρθένο βερμουτάκι. Ουν τσιντσάνο πρέγκο που έλεγε και η Τζένι Καρέζη. Ντόλτσε ο Αμάρο. Αλεξανδράκης, Αμάρο. Και Τζένι Καρέζη, Ντόλτσε. Αυτή λοιπόν ήταν οι Idols για το άνοιγμα του απόψινού άλμπουμ που θα έχει χαρακτήρα 60's. Λογικό, διότι πάντοτε ένα άλμπουμ κοιτάζει προς τα πίσω και ποτέ προς τα μπροστά. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε κοντά μας και αυτό το Σάββατο. Απόψε θα μιλήσουμε για τα pop συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Τα ελληνικά pop συγκροτήματα που πότε έκαναν διασκευές σε ιταλικά τραγούδια και πότε έγραφαν δικά τους, αλλά πάντοτε με ιταλικές επιρροές ή και βρετανικές, αναλόγως τα κέφια. Για το επόμενο δίωρο λοιπόν θα θυμηθούμε τραγούδια με τους Idols, τους Charms, τους Olympians, τους Uptight, τους Daltons, τους Mariners, ξέρω ότι είναι άγνωστες λέξεις για πολλούς αυτές. Θα θυμηθούμε όμως και τραγουδιστές που έκαναν solo καριέρα, όπως για παράδειγμα ο Τέρης Χρυσός, η Τάμι, η Μέρη Αλεξοπούλου, ο Λάκης Τζορντανέλη και πολλά άλλα αστέρια των 60's. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι δηλαδή εδώ που τα λέμε, δισκογραφούσαν στη Music Box του Μαρτέν Γκεσάρ με το label Panvox. Αν δεν το θυμάστε, χτυπήστε Panvox στο Google να δείτε πώς ήταν το χαρτάκι επάνω στο δίσκο. Υπήρχαν όμως και άλλοι καλλιτέχνες που ήταν στην Ελλαδίσκ, την μετέπειτα Polygram. Θα τα δούμε όλα στην πορεία, πάμε για συστάσεις και τρόπους επικοινωνίας. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς θα είστε η μεγάλη μας παρέα μέχρι τις 10. Για να γνωριστούμε υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι το email μας, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω του Facebook. Εκεί θα συναντήσετε τη ρετρό σελίδα της εκπομπής που δεν λέγεται άλμπουμ όπως η εκπομπή, αλλά παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος για να τονιστεί κυρίως το ρετρό του χαρακτήρα, η ρετρότητα όπως λέμε μέσα στη σελίδα. Είδατε, φτιάξαμε και λέξη. Μπείτε να δείτε διαφημιστικές έντυπες καταχωρήσεις από παλιότερες δεκαετίες, ρεκλάμες δηλαδή όπως αγαπάμε να τις λέμε. Μπείτε και για να γλυκαθείτε με παλιωμοδίτικα γλυκά περασμένων ετών. Ναι, από αυτά με το κερασάκι από πάνω. Νουγκατίνες, σεράνο, σοκολατίνες. Λοιπόν, μην καθυστερώ άλλο, το ταξίδι μας μόλις ξεκίνησε και θα παραμείνουμε στους Idols. Μαέστρο, πάμε.

Οι αγαπημένοι Idols, αυτό το υπέροχο μουσικό συγκρότημα, το οποίο εμφανίστηκε τον Οκτώβριο του 1964. Οι Idols ήταν μεταξύ των εγχώριων καλλιτεχνών που προσκλήθηκαν να διανθίσουν το κορυφαίο ροκ γεγονός της χρονιάς του 1967, τη συναυλία που έδωσαν οι Rolling Stones στην Αθήνα. Στις 17 Απριλίου το βράδυ συμμετείχαν ως supporter group στο άνοιγμα του προγράμματος της επεισοδιακής εκείνης συναυλίας στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που την παρακολούθησαν περίπου 12.000 άτομα. Ανά τα έτη και από την εκάστοτε σύνθεση του συγκροτήματος πέρασαν αρκετοί μουσικοί, με πιο βασικούς τους Νόντι Λαλαΐτη, τον Αντώνη Γιούλη, τον Τίνο Παπαβασιλείου, τον Ντέμι Ρούσο. Βεβαίως τον Βασίλη Κωνσταντινίδη, που μάλιστα έφυγε πρόσφατα από τη ζωή περίπου πριν από μια διετία. Ήταν ακόμα ο Μανώλης Καβουκλής, ο Τζο Μισά, ο Γιώργος Πετρίδης, ο Λάζαρος Παπαγεωργίου, ο Τζίμις Τζιμόπουλος, ο Νίκος Τσιλογιάννης. Από το 1964 που δημιουργήθηκαν οι Idols έως και το 1971, η σύνθεση του συγκροτήματος ήταν σταθερά εξαμελής, με κάποιους μουσικούς να αντικαθίστανται από άλλους, είτε για προσωπικούς λόγους είτε προσωρινά. Να, για παράδειγμα, ας πούμε, λόγω στρατιωτικής θητείας κάποιου μέλους ή με απόφαση όλων των μελών για την αποχώρηση κάποιου μέλους. Μετά τη δεκαετία του 70, την περίοδο αυτή δηλαδή, υπερότητα τα δύο ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος, ο Νότης Ολαλαΐτης και ο Αντώνης Γιούλης, έκαναν περιοδικές προσπάθειες προς τα υπόλοιπα μέλη ή άλλους μουσικούς για συνεργασίες ή και για επανασύνδεση, δεν κατάφερε να συμβεί κάτι τέτοιο, ούτε πραγματοποιήθηκε κάποια ηχογράφηση ή κάποιος δίσκος. Την πρώτη περίοδο οι Idols ηχογράφησαν ξενόγλωσσα τραγούδια σε 45άρια, σε τα δισκάκια αυτά τα υπέροχα, που τα κουβαλούσαμε σε βαλιτσάκια και τα βάζαμε στο pick-up το τεπάζ. Τα τραγούδια όμως αυτά δεν έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Μετά το 68 άλλαξαν εταιρεία, έκαναν στροφή στον ελληνικό στίχο και κυκλοφόρησαν αρκετές επιτυχίες, όπως το «Τρικυμία στην καρδιά μου» που ακούσαμε, «Τα χρόνια περνούν», «Ξαφνικά μ' αγαπάς», και το 1969 έβγαλαν και ένα άλμπουμ με τίτλο «Το ίδιο τους το όνομα». Στα τέλη της δεκαετίας του 80 το συγκρότημα ξαναδημιουργήθηκε από τους Γιούλη Παπαβασιλείου, Κωνσταντινίδη και Δημήτρη Κατακουζινό, και φυσικά ήταν και ο Νότης Λαλαΐτης. Ηχογράφησαν το άλμπουμ «Αντα 8». Ναι, γιατί είχαν μεγαλώσει πλέον οι Idols. Έκαναν μερικές ρετρό εμφανίσεις και διαλύθηκαν οριστικά μετά την εμφάνισή τους σαν special καλεσμένοι στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1991. Ωστόσο, κατά καιρούς επέστρεφαν, μαζευόντουσαν εκεί τα διάφορα μέλη, έκαναν περιστασιακές εμφανίσεις στην τηλεόραση, αλλά και σε επαιτειακές εκδηλώσεις.

Είστε εδώ στα Παραπολιτικά. 90,1 είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θυμάται τα συγκροτήματα και τους τραγουδιστές από την δεκαετία του 60. Πολλά και υπέροχα τραγούδια διασκευασμένα στα ελληνικά. Πολλά και πρωτότυπα βεβαίως. Εδώ θα τα λέμε μέχρι τις 10, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι όλων των συγκροτημάτων και των τραγουδιών εκείνης της εποχής. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Και αν σας χαλάνε τα email, βεβαίως υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook με τον χαρακτηριστικότατο τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος». Μπαίνετε, βλέπετε, σερφάρετε, σχολιάζετε. Παλιές ρεκλάμες έντυπες της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Μέχρι εκεί που σταματά το πολυτονικό. Μετά δεν ξέρω, μου ξενέρωσα. Και φυσικά υπάρχουν και γλυκίσματα δεκαετίας 60-70, αυτά που βρίσκαμε στο Μαλάμο για παράδειγμα, στο Select. Ευτυχώς το Select υπάρχει ακόμα, ο Μαλάμος μας χαιρέτησε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στους Charms, που ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά pop μουσικά συγκροτήματα. Ιδρύθηκε το 1964 και διατηρήθηκε ως τα τέλη του 1973. Συμμετείχαν ο Πέτρος Πολάτος, ο Βασίλης Τζαβάρας, ο Μιχάλης Ρωσάκης, ο Mike Ρωσάκης, ο Κώστας Νικολόπουλος, ο Θόδωρος Λάσκαρης, ο Σπύρος Καρούτας, ο Τέρης Ιερεμίας, που ήταν και από τους βασικούς τραγουδιστές, ο Γιώργος Στρατής στα κρουστά, ο Κώστας Λιάκης και ο Γιώργος Μελέκης που έκανε αργότερα και σόλο καριέρα. Αρκετές επιτυχίες στη δισκογραφία των Charms, καθώς και μια παρουσία στην ελληνική ταινία «Ο Τρελοπενιντάρης» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ταινία γυρισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις του Ίδρα Beach.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας. Γυρίσαμε πάρα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή όλη η εκπομπή σήμερα θα είναι πάρα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ωραίες όμως φωτογραφίες από τα άλμπουμ εκείνης της εποχής. Οι περισσότερες έγχρωμες. Αλλά με αυτό το ξεθοριασμένο 67's χρώμα. Είμαστε στους Charms και λέγαμε στην αρχή ότι τα περισσότερα συγκροτήματα εκείνης της εποχής, αλλά και οι τραγουδιστές που έκαναν solo καριέρα, έπαιρναν τραγούδια από την Ιταλία και τα διασκεύαζαν στην ελληνική γλώσσα. Εδώ οι Charms έκαναν κάτι τελείως ριζοσπαστικό. Έγραψαν εξ αρχής ένα δικό τους ιταλικό τραγούδι.

Η Charms λοιπόν και το Ασκόλτα Μιοντίο. Φυσικά σε δίσκους Music Box, όπως σας είπα στην αρχή. Αλλά τώρα θα πάμε στην Ελλαδίσκ, δηλαδή στους Olympians, εκεί δισκογραφούσαν. Οι Olympians λοιπόν, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε από τους Άλκη Κακαλιάγκο, το Μπασχάλη Αρβανιτίδη, το Βαγγέλη Κουτσοτόλη, τον Κούλη Καλογιαννίδη και το Δημήτρη Λαζαρίδη, του Σεπτέμβριο του 1965, πρόσφατα. Τα μέλη των Olympians προήλθαν από την μπάντα The Brams, όνομα το οποίο σύμφωνα με μετέπειτα δηλώσεις τους δεν τέριαζε με το ύφος της μπάντας. Ξεκίνησαν λοιπόν οι Olympians στις εμφανίσεις τους στο Club Hawaii και σύντομα η φήμη τους εξαπλώθηκε στο τότε νεανικό κοινό της Θεσσαλονίκης αρχικά και ολόκληρης της Ελλάδας μετέπειτα. Καθοριστική στιγμή της πορείας του συγκροτήματος ήταν η εμφάνιση στη συναυλία «Χρυσή Βραδιά» στο Κατάμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου η μπάντα ξεχώρισε μεταξύ άλλων συγκροτημάτων για το ιδιαίτερο ύφος που είχε η μουσική της, επηρεασμένο από δημοφιλή συγκροτήματα του εξωτερικού, βλέπε ξέρω εγώ Beatles, Yardbirds. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που ξεχώριζε τους Olympians από τα υπόλοιπα συγκροτήματα ήταν η καθαρή και απαλή φωνή του τραγουδιστή. Ποιος ήταν ο τραγουδιστής? Ο Πασχάλης φυσικά, ο οποίος ερμήνευε ελληνικούς στίχους ντυμένους με ευρωπαϊκούς ρυθμούς, έξω πια από τα μέχρι τότε ελληνικά στερεότυπα και σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ελληνικές μπάντες που προϋπήρχαν των Olympians, π.χ. ας πούμε οι Formings, που έπαιζαν μεν μοντέρνα χορευτική μουσική, μοδέρνα όπως λέγανε τότε, αλλά σνόμπαραν τον ελληνικό στίχο. Και γενικά όλα τα συγκροτήματα εκείνης της εποχής έκαναν το ίδιο ή τραγουδούσαν στα ελληνικά με ξενική προφορά, και αυτό σας το λέω, κρατήστε το, διότι θα το συναντήσουμε παρακάτω. Ειδικότερα όταν φτάσουμε στους Uptight. Πολλές γνωστές επιτυχίες με τους Olympians, να πάρουμε την πρώτη γεύση και να επιστρέψουμε.

υπέροχος Πασχάλης από τους Olympians, υπέροχος και αγέραστος ο Πασχάλης. Συνεχίζει ακάθεκτος. Εμείς όμως μένουμε στους Olympians, καθότι σήμερα είπαμε ότι το άλμπουμ ξεφυλίζει τις σελίδες των συγκροτημάτων της δεκαετίας του 60, αλλά και των τραγουδιστών που έκαναν solo καριέρα. Ήταν ο τρόπος λοιπόν από τους Olympians. Ακολούθησαν οι γνωστές επιτυχίες στο σχολείο, η Συγγνώμη, το Κορίτσι του Μάη, που θα εκτοξεύσουν τη δημοτικότητα του συγκροτήματος στα ύψη. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, για διάφορους λόγους, τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος αρχίζουν σταδιακά να απομακρύνονται και τη θέση τους καταλαμβάνουν καλλιτέχνες που ξεκίνησαν από τους Olympians καριέρα στο καλλιτεχνικό στερέωμα, όπως ο Νίκος Παπάζουγλου για παράδειγμα. Τα υπόλοιπα μέλη μετά την αποχώρησή τους από το συγκρότημα ακολούθησαν σόλο καριέρα, με αυτή φυσικά του Πασχάλη να ξεχωρίζει. Έτσι, δύο λογάκια για το κάθε συγκρότημα για να ξέρουμε περίπου την ιστορία και τα μέλη του. Και επειδή οι Olympians έχουν βγάλει πάρα πολλές επιτυχίες, να ακούσουμε άλλες δύο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε καταπιάνεται με τα συγκροτήματα των 60's, τα ελληνικά συγκροτήματα και βεβαίως τους τραγουδιστές που έκαναν solo καριέρα εκείνη την εποχή και τραγουδούσαν παρόμοια τραγούδια με αυτά των συγκροτημάτων. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Ελπίζουμε να έχετε βάλει ένα βερμουτάκι, βρε αδερφέ, ένα τσιντσάνο που λέγαμε στην αρχή. Και αφού περάσαμε από Idols, από Charms, από Olympians, για να πάμε και στους Sounds.

Φυσικά το θυμόμαστε και με τον Αντριάνο Τσελεντάνο, που ήταν η πρώτη βεβαίως εκτέλεση. Ήρθαν μετά οι Sounds και έκαναν τη δεύτερη, η οποία ήταν εξαιρετική. Οι Sounds λοιπόν ήταν η κατεξοχήν μπάντα το 60's που διασκεύαζε κομμάτια στα ελληνικά. Τραγουδούσαν και ξένα κομμάτια φυσικά. Έκαναν πάρα πολλές διασκευές από ξένα τραγούδια στα ελληνικά και τούμπαλιν. Είχαν τραγουδήσει και παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια διασκευασμένα, όπως ο Μενούσης, ο Ντυρλαντάς στα αγγλικά, τον Ντυρλαντά. Κεντρική μορφή της μπάντας ήταν ο Τάκης Αντωνιάδης, ένας πάρα πολύ καλός τραγουδιστής, ο οποίος αργότερα έκανε και σόλο καριέρα. Σημαντική ήταν ωστόσο και η συνεισφορά μιας γυναικείας φωνής. Όλοι θυμάστε την Τάμι, που αργότερα έκανε και σόλο καριέρα κι αυτή. Τάμι ήταν φωνάρα και τα τραγούδια που είπε μετά, το «Γλυκό μου αγόρι», το «Βροχή και δάκρυα». Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Μείνετε εδώ, μείνετε στα παραπολιτικά, έχουμε να ακούσουμε τραγουδάρες. Να πούμε ακόμα ότι οι Sounds εμφανίστηκαν και σε διάφορες κινηματογραφικές ταινίες. Θυμάμαι, ας πούμε, για παράδειγμα, τον Εφοπλιστή με το Ζόρι το 1971, νομίζω με τον Αλέκο Τζανετάκο ήτανε. Και είχαν εμφανιστεί και σε άλλες ταινίες εκείνης της εποχής, στις αρχές των 70's. Ήταν μια σειρά ταινιών που είχε σκηνοθετήσει ο Γιώργος Παπακώστας, όπου κυριολεκτικά αυτές οι ταινίες πρέπει να γυρίστηκαν στα ίδια μέρη ακριβώς, στα ίδια μαγαζιά, την ίδια περίοδο. Πώς λεγόταν, ήταν μια ταινία με τον Νίκο Σταυρίδη και τον Αλέκο Τζανετάκο και τον Γιώργο Γαβριλίδη. Α, δυο μοντέρνοι γλετζέδες επίσης. Και εκεί εμφανίζονται οι Sounds. Η μπάντα διαλύθηκε γύρω στο 1973. Αυτό το είχε τραγουδήσει και ο Τζον Ντασέν.

0: Όλα αυτά τα υπέροχα συγκροτήματα έχουν περάσει και από τα κινηματογραφικά φιλμ εκείνης της εποχής. Φεύγουμε από τους Sounds και πάμε στους Αρίωνες, ένα ακόμα γκρουπ της δεκαετίας του 60. Τα μέλη του, ο Κώστας Παπαϊωάννου στο τραγούδι, ο Γαβρίλης Αρχοντίδης στην κιθάρα και το σαξόφωνο, ο Δημήτρης Μιλιός στον μπάσο, τον Δημήτρη Μιλιό τον μάθαμε και αργότερα ως συνθέτη. Είχε συνεργαστεί αρκετά και με τον Φίλιππο Νικολάου. Ο Λάζαρος Αρχοντίδης κιθάρα και σαξόφωνο και ο Άγγελος Ζικόπουλος drums. Το 1968 το γκρουπ διαλύθηκε. Ο Δημήτρης Μιλιός έφτιαξε ένα καινούριο σχήμα που το ονόμασε Αρίωνες κι αυτό, και οι αδελφοί Αρχοντίδη έφτιαξαν ένα άλλο που το ονόμασαν κι αυτό Αρίωνες. Πόσους πια Αρίωνες.
1: Τρέμει η καρδιά μου, λαχταράει ακόμα.
0: Το θυμόμαστε και από τον Little Tony που λεγόταν Cuore Matto στα ιταλικά.

Είστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε έχει γυρίσει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Καμιά 60 χρόνια πίσω μόλις. Θυμόμαστε αυτά τα υπέροχα τραγούδια, τα περισσότερα όπως είπαμε και στην αρχή έρχονται από την Ιταλία, αυτά τα τραγούδια που έγιναν στα ελληνικά από τα δικά μας ελληνικά συγκροτήματα, και οφείλω να ομολογήσω ότι πολλές φορές οι δικές μας εκτελέσεις ήταν πολύ καλύτερες από τις πρωτότυπες, και αυτό θα το διαπιστώσουμε ιδιαίτερα στη δεύτερη ώρα μας που θα συναντήσουμε 2-3 συγκροτήματα ακόμα και μετά θα πάμε στους τραγουδιστές που ήταν εκτός συγκροτημάτων. Θυμάστε που κάποια στιγμή σας είπα ότι πολλά συγκροτήματα διατηρούσαν μία fake ξενική προφορά. Αυτό θα το συναντήσουμε κατευθείαν στην αρχή της δεύτερης ώρας, όμως μείνετε εδώ για να κλείσουμε την πρώτη. Να πάμε να συναντήσουμε τους Formings, αυτοί κι αν έχουν παίξει σε ταινίες. Οι Formings δημιουργήθηκαν το 1962 στην Αθήνα. Το όνομά τους είναι με λατινικά στοιχεία αναγραφή της λέξης Formings, που είναι αρχαίο ελληνικό μουσικό όργανο. Το γκρουπ έκανε την αρχή σαν ένα σχολικό συγκρότημα. Η Formings ήταν μια χορευτική ορχήστρα, οκταμελής ορχήστρα, που εμφανιζόταν στην Αργό της Βουλιαγμένης. Και η Αργό έχει παίξει σε αρκετές ταινίες. Νομίζω είναι από τα πρώτα πλάνα στην ταινία «Μικρή Μεγάλη Ενδράση» με τον Κωνσταντάρα και την Αρώνη. Νομίζω πως ναι, ήταν από τα πρώτα πλάνα η Αργό εκεί. Οι Formings ήταν ένα από τα πρώτα και δημοφιλέστερα συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Έβαλε τα θεμέλια για τη δημιουργία δεκάδων συγκροτημάτων τη δεκαετία του 60 και όχι μόνο, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα μέλη του γκρουπ ήταν πολύ σπουδαία, με πρώτο και καλύτερο το Βαγγέλη Παπαθανασίου, ήταν στα πλήκτρα. Το Βασίλη Μπακόπουλο στην κιθάρα, το Σωτήρι Άρνη στον μπάσο, τον Κώστα Σκόκου στα τύμπανα. Θυμάμαι λοιπόν ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια των Formings που ήταν η Γιάνκα. Και μάλιστα ήταν ένας χορός εκείνη την περίοδο που ήταν πάρα πολύ της μόδας. Είχαν γραφτεί και αρκετά τραγούδια σε ρυθμό Γιάνκα σε ταινίες της δεκαετίας του 60, όπως ας πούμε το «Τ' αγαπώ το καλοκαίρι» στο Μαυρογιαλούρο. Ήταν η αρχή της ταινίας που ήταν στο Λαγονίσι και χόρευαν «Τ' αγαπώ το καλοκαίρι, το καλοκαιράκι» με την Τόση Ξενιασιά κλπ. Και χορεύαν όλη τη Γιάνκα. Για πάμε να χορέψουμε κι εμείς μια Γιάνκα. Είναι το Τζερόνιμο Γιάνκα, το οποίο έχει ένα συγκλονιστικό τέλος που όταν το άκουγα σε 45 Deca, Deca είναι το label. Όταν άκουγα λοιπόν το χαρακτηριστικό σπάσιμο πιάτων που ήταν στο τέλος του τραγουδιού, με πιάνει η ψυχή μου, τρόμαζα, φοβόμουνα, δεν το ήθελα αυτό το τραγούδι. Άκου τώρα τα μικρά παιδιά πως αντιδρούν σε ένα σπάσιμο πιάτων, έτσι. Βγαίνει και αυτή η κραυγή, Τζερόνιμο! Λοιπόν, μείνετε εδώ στα παραπολιτικά, θα τα ξαναπούμε λίγα λεπτά μετά τις 9.

0: ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεύτερη ώρα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή άλμπουμ απόψε θυμάται τα αγαπημένα μας 45 από τα ελληνικά συγκροτήματα. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς είστε η εξαιρετική μας παρέα για απόψε. Radio@parapolitika.gr για να τα λέμε μέσω email, και αν δεν θέλετε τα email υπάρχει βεβαίως και το Facebook. Είναι η σελίδα η ρετρό της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κριστέφανος». Εκεί να δείτε 60's και 70's. Πάμε τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο μου συγκρότημα, τους Uptight. Ένα συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη που σχηματίστηκε το 1967. Αρχικά λεγόταν Cool Cats. Το 1968 όμως άλλαξαν το όνομα σε Uptight. Τα μέλη ήταν ο Γιώργος Κλήρης, ο Μάκης Σόκος, ο Γιώργος Χατζόπουλος, ο Σωτήρης Ναούμ, ο Μάκης Γιαπράκας και ο Χρήστος Σόκος. Ξεκίνησαν μια σειρά εμφανίσεων παίζοντας soul διασκευές και σύντομα απέκτησαν το δικό τους κοινό. Πρώτη τους κυκλοφορία ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία τους, η διασκευή της ιταλικής επιτυχίας Applause των Καμαλεόντι, με ελληνικούς στίχους του πολύ σπουδαίου Λευτέρη Κογκαλίδη. Τον θυμόμαστε από τις υπέροχες εκπομπές του και στο δεύτερο πρόγραμμα από τη Θεσσαλονίκη που έβγαιναν. Η στίχη που είχε βάλει ο Λευτέρης Κογκαλίδης στο Applause των Καμαλεόντι ήταν, λεγόταν «Με ξέχασες» ο τίτλος. Για να ακολουθήσουν οι μικροί δίσκοι, τα 45 δηλαδή, «Τι μου έχεις βάλει στον καφέ», «Μείνε κοντά μου», «Σαν άγγελος», «Τι είναι η αγάπη». Οι Uptight άντεξαν και τη νέα δεκαετία με αποκορύφωμα τη συναυλία του στο Γενάρη του 71 στο Παλέντε Σπορ Θεσσαλονίκης μαζί με άλλα συγκροτήματα. Στο μεταξύ διάστημα τα αδέλφια Σόκου παραμένουν στο συγκρότημα μαζί με τους νεοεισελθόντες Τάσο Τσοντήλη, Σωτήρη Παλικτσόγλου και Κώστα Βαβούλη. Ήταν και ο Νίκος Ζιγουλιάνος στο σαξόφωνο, γιατί το σαξόφωνο τότε είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το Σεπτέμβριο του 1997 οι Uptight επανασυνδέθηκαν για μια μοναδική εμφάνιση στο Nostalgia Party που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ ερχόμαστε για να επιβεβαιωθεί αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι πολλά συγκροτήματα για άγνωστους λόγους διατηρούσαν μια ξενική προφορά στα ελληνικά τους. Να ακούστε.

Μπορεί στις μέρες μας να φαίνεται λίγο αστεία αυτή η ξενική προφορά που διατηρούσαν κάποια συγκροτήματα εκείνων των ετών, όμως έχω να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι η συγκεκριμένη εκτέλεση ήταν πολλά χιλιόμετρα πιο μπροστά σε σχέση με την πρώτη εκτέλεση των Καμαλεόντι. Ήταν λοιπόν η Uptight που μας είπαν το «με ξέχασες» ή με την προφορά «με ξέχασες». Πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα με προφορά. Υπέροχο συγκρότημα. Αν θυμάστε, τους Mariners κράτησαν πολύ λίγο. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Κώστας Λιβιτσιάνος, ο Λάκης Σακάς, ο Γιάννης Φαναριώτης και ο Βαγγέλης Πετρίδης ήταν τα μέλη των Mariners. Με απόλυτα ξεκαθαρισμένες απόψεις για την pop, η μπάντα πρωτοξεκίνησε στα μέσα ακριβώς της δεκαετίας του 60. Με μοναδικά της εφόδια, τον υπέρμετρο ενθουσιασμό και το πάθος που διέκρινε τα μέλη της για τη μουσική. Έτσι το Μάιο του 1966 παίρνουν μέρος στο πρώτο φεστιβάλ μουσικών ρυθμών και παρά τη συμμετοχή αρκετών άλλων ερασιτεχνικών συγκροτημάτων, κατάφεραν να ξεχωρίσουν, γεγονός που τους άνοιξε την πόρτα για την υπογραφή ενός συμβολαίου με τη γνωστή εταιρεία Music Box του Μαρτέν Γκεσάρ. Το πρώτο τους επτάιντσο, το Ship of Happiness, συμβόλιζε την αγάπη τους για τη θάλασσα, από την οποία εμπνεύστηκαν και το όνομά τους, αλλά εμπορικά κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα. Το καλοκαίρι του 1968 τους βρίσκει να παίζουν στο ξεχωριστό Showboat, στις Πέτσες, όσοι το θυμάστε, ενώ παράλληλα γράφουν ένα ακόμα 45, τα Μάτια, που αποτελούσε διασκευή του γνωστού I'm Coming Home του Tom Jones. Όμως τη μεγαλύτερη επιτυχία της πορείας του σαν γκρουπ θα τη γνωρίσουν με το κύκνιο άσμα τους, το «Δεν κάνεις πια για μένα», το οποίο ήταν ένα τραγούδι που το έλεγε και ο Ρομπέρτο Κάρλος. Θα το συναντήσουμε να επανεκδίδεται σε διάφορες συλλογές, όπως στην συλλογή «All This But Goodies» που είχε εκδώσει Music Box με το σήμα της Pan Vox. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να το ακούσετε γιατί είναι τραγουδάρα, πάμε.

Αυτή ήταν οι Mariners λοιπόν που τραγούδησαν το «Δεν κάνεις πια για μένα» που το είχε πει ο Ρομπέρτο Κάρλος. Αυτό ήταν και το τελευταίο τους τραγούδι, έτσι έκλεισε η καριέρα των Mariners. Και εδώ τους στίχους νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είχε γράψει ο Λευτέρης Κογκαλίδης. Λοιπόν, πάμε σε ένα συγκρότημα που έγινε γνωστό μόνο για ένα τραγούδι. Τους Daltons. Ήταν ένα συγκρότημα που έγινε περισσότερο γνωστό το 1972 περίπου, όταν αποφάσισε να κάνει στα ελληνικά το Γεζαέλ των Ιταλών Delirium, αν το θυμάστε. Το Γεζαέλ έχει γίνει σε πάρα πολλές εκτελέσεις. Ας το θυμηθούμε και με τους Daltons.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιόγιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εξαιρετικά το είπε ο Τέρης Χρυσός, τη μικρή Ντιλάιλα που μας την έμαθε ο Τόμ Τζόουνς. Να στείλω χαιρετισμούς στην ΕΡΤ πρώτα απ' όλα, εκεί στην αρχισυνταξία της ομάδας, στο Δελτίο Ειδήσεων. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω και στον Άλυμο, που έμαθα από το ρεπορτάζ ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και απολαμβάνουν τα τραγούδια από τα ελληνικά συγκροτήματα και τους Έλληνες σόλο καριερίστες, τραγουδιστές εκείνης της εποχής. Ήταν λοιπόν ο Τέρης Χρυσός ή Λευτέρης Χρυσόγελος, που γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1939 στην Κωνσταντινούπολη και η οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα όταν ο ίδιος ήταν πολύ μικρός. Φτωχικά παιδικά χρόνια, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες, με πολλή δουλειά κατάφερε με τη φωνάρα του τα τραγούδια και τους δίσκους του όχι απλώς να ζήσει και να επιβιώσει, αλλά να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα. Εμφανίστηκε και με την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της ΕΡΤ, με τους σημαντικότερους μαέστρους της εποχής, και απέσπασε πολλά και σημαντικά βραβεία, ενώ κυκλοφόρησε πολλούς δίσκους με μεγάλη επιτυχία, πάντοτε στη Music Box και οι περισσότεροι με το label της Pan Vox. Λαντόνα Ντιπίκε λεγόταν στα ιταλικά, με το Little Tony.
1: Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα, σαν τον ήρου γλυκιά πνοή.
0: Εδώ ήταν μια οπτασία με τον Τέρη Χρυσό.
1: Ήταν φλόγα

0: Ματιά θέρμη. Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα.
1: Αυτό το «α» δεν υπήρχε στην ιταλική έκδοση, για να σας το πω να το καταλάβετε. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς και στην Κινέτα, στο φίλο μου τον Νίκο, στη Μαρία. Επίσης, στο φίλο μου το Θέμη. Χαιρετισμούς στον Άλυμο στείλαμε. Το Καβούρι που είναι, ρε παιδιά, έχουν συντονιστεί όλες οι ρετρό περιοχές. Για να δούμε. Για συντονιστείτε σιγά σιγά εδώ, στα παραπολιτικά 90,1. Θυμόμαστε εκείνες τις πανέμορφες εποχές της δεκαετίας του 60 με τα συγκροτήματα και τις φωνάρες των τραγουδιστών στις διασκευές των ιταλικών τραγουδιών και όχι μόνο ιταλικών. Υπήρχαν και καθαρόημα ελληνικά τραγούδια που θύμιζαν όμως εκείνα τα ιταλικά, δηλαδή είχαν ιταλικές επιρροές. Πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Αντωνίου. Ο Νίκος Αντωνίου γεννήθηκε στα Μεσόγεια Αττικής, πρωτοεμφανίστηκε το 1957, ιδρύει για ένα διάστημα από το 64 έως το 67 το δικό του συγκρότημα, του Signals. Παίρνει το πρώτο βραβείο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1968, με το καλοκαίρι εκείνο.

φωνάρα, τραγουδάρα, τι να πούμε τώρα για τον Νίκο Αντωνίου και το καλοκαίρι εκείνο, και δικαίως βραβεύτηκε κιόλας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πάμε στην μεγάλη μου αγάπη, στην Τάμη. Τη Σταματίνα Ρουσιανού, αυτό είναι το πραγματικό της όνομα. Η καριέρα της ξεκίνησε συγκεκριμένα την Κυριακή 17 Απριλίου του 1966, όταν ο Νίκος Μαστοράκης οργάνωσε το μεγαλύτερο φεστιβάλ που έγινε ποτέ στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως το είχαν αποκαλέσει. Μεταξύ των συγκροτημάτων που εμφανίστηκαν τότε ήταν η Formings, η Charms, η Ζωήτσα Κουρούκλη, ξαδέλφη της Ζωήτσας Λάσκαρη, και η Sounds, με τραγουδίστρια τη 18χρονη τότε Τάμη, που κέρδισε τις εντυπώσεις με τις φωνιστικές της ικανότητες. Η Τάμη λοιπόν έγινε τραγουδίστρια των Sounds το 1966, αποχώρησε το 1970 και συνέχισε την καριέρα της κυκλοφορώντας δύο άλμπουμ, το 1970 και το 1973, αλλά και πολλά singles που ήταν σαν δισκογραφικό είδος πολύ δημοφιλές. Ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που πρωτοφόρεσε παντελόνι επί σκηνής. Η απόφαση της να σταματήσει την επαγγελματική καριέρα της δυστυχώς ήταν κάθετη. Παντρεύτηκε τον μπασίστα Νίκο Καραχάλιο και απέκτησαν δύο κόρες, την Τζορτζίνα, η οποία ακολούθησε και αυτή τα βήματα της μαμάς, και την Ίνα. Disperatamente io ti amo ήταν ο ιταλικός τίτλος. Σ' αγαπώ απεγνωσμένα.

Φωνάρα ήταν εξαιρετική τραγουδίστρια. Εκείνα τα χρόνια μας χάρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτό το αγόρι μου το έλεγε η Κατερίνα Καζέλη, όπως σας είπα, με τον τίτλο «Disperatamente io ti amo». Και πάμε να θυμηθούμε και ένα άλλο που δεν ήταν ιταλικό. Ήταν το «Rain and Tears» που μας είχαν πει η Aphrodite Child. Και η Τάμη, φοβάμαι να σας το πω, αλλά μάλλον το πήγε καλύτερα.

Εξαιρετική η Τάμη. Αφήνουμε αυτό το πανέμορφο κορίτσι για να πάμε σε άλλα δύο πολύ όμορφα κορίτσια. Πάμε πρώτα στη Ζωή Τσακουρούπλη, που υπήρξε πολύ σημαντική τραγουδίστρια της δεκαετίας του 60, με ιδιαίτερη αγάπη προς την jazz μουσική και ήταν βεβαίως και πρώτη εξαδέλφη της Ζωής Λάσκαρη. Ξεκίνησε σαν παιδί θαύμα στο θέατρο, παίζοντας και τραγουδώντας, μέχρι που

Την ανακάλυψε ο μέγιστος μαέστρος, ο Μίμης Πλέσας, στα 11 της χρόνια. Μαζί ηχογραφούν το πρώτο τους τραγούδι σε 45. Έκανε εμφανίσεις σε παλιές ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες σαν τραγουδίστρια, ενώ το 1966 συνεργάστηκε και με το pop συγκρότημα The Storms. Η καριέρα της στο λεγόμενο ελαφρό τραγούδι της εποχής ήταν πάρα πολύ μεγάλη και τραγούδισε τους πιο σημαντικούς συνθέτες του είδους. Παράλληλα, είχε γυρίσει ολόκληρο τον κόσμο, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στα μεγαλύτερα φεστιβάλ τραγουδιού εκείνης της εποχής και κερδίζοντας πολλές φορές το πρώτο βραβείο. Θυμόμαστε και τον καπετάν Φαφαλιό στην Πολωνία του Κώστα Καπνίση. Στην πρώτη σειρά, μάλιστα, των καθισμάτων τότε, καθόταν και το πλήρωμα ενός ελληνικού εμπορικού πλοίου που αποθέωσε την ελληνική αποστολή. Χαμένα όνειρα, χαμένα νιάτα μου, πόσα δεν είδατε. Υπέροχη ζωή, Κουρούκλη.

0: Το Those Were the Days που το θυμόμαστε με τη Mary Hopkin το 1969, το ακούσαμε και από τη Ζωή Κουρούκλη ως χαμένα όνειρα. Και είπαμε, τα όμορφα κορίτσια συνεχίζονται, διότι έρχεται η Μέρη Αλεξοπούλου, η οποία συμμετείχε στα Καλλιστεία του 1961, έκανε σημαντική καριέρα ως τραγουδίστρια και εμφανίστηκε και σε αρκετές ελληνικές ταινίες. Στην δεύτερη ταινία που συμμετείχε, στον Φίφη τον Αχτύπητο, είχε τραγουδήσει το «Αν ποτέ διψάσεις» και «Πιο καράβι» του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη Κώστα Κλάβα. Το 1966 συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Πανηγύρι» των Κλάβα και Μαυρομουστάκη και κέρδισε το πρώτο βραβείο. Εδώ να πούμε ότι στον πρώτο γύρο το είχε ερμηνεύσει η Κυκλίο Δενάρδου, διότι τα τραγούδια τότε τα τραγουδούσαν δύο διαφορετικές τραγουδίστριες ή δύο διαφορετικοί τραγουδιστές. Ή ένα συν ένα επίσης, γινόταν και τέτοιος συνδυασμός. Η Μέρη Αλεξοπούλου αρχίζει να κερδίζει το μουσικό φιλοκοινό, να βγάζει δίσκους, να κερδίζει βραβεία σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ και φυσικά να εμφανίζεται σε ιστορικά κέντρα της νυχτερινής Αθήνας, να θυμηθούμε το Κάστρο, τον Βράχο, τα Δειλινά, τα Αστέρια φυσικά, και τότε ήρθε και το μεγάλο σουξέ, η Μπάμπολα. Μια διεθνής επιτυχία της Πάτη Πράβο. Σιγά σιγά οι φωτογραφίες της Μέρης Αλεξοπούλου στολίζουν τα νεανικά δωμάτια και όλα αυτά μέχρι τα 42 της χρόνια, καθώς ο θάνατος της 18χρονης κόρης της σε τροχαίο αλλάζει τα πάντα στη ζωή της.
1: Γελάς, τώρα με κρατάς, σαν μια κούκλα, σαν μπάμπολα.
0: Η Μέρη Αλεξοπούλου εγκαταλείπει τα εγκόσμια και γίνεται μοναχή.
1: Ξεχνάς και με παρατάς.
0: Και φεύγει από τη ζωή πριν από 2 περίπου χρόνια. Ήμασταν εδώ, ζωντανά όταν είχε γίνει αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ιωάννα Φάσου Καλπαξή, δηλαδή η Γιωβάνα. Η Γιωβάνα που τραγούδησε τόσο υπέροχα αυτό το ιταλικό τραγούδι που το θυμόμαστε από την Τζιλιόλα Τσινκουέτη. Ως Τάρντι, κόμε ουνα φόλια. Σαν φίλο δηλαδή. Όπως το μετέφρασε ο Γιώργος Παπαστεφάνου που έγραψε τους στίχους στα ελληνικά. Τώρα για τη Γιωβάνα τι να πρωτοπούμε. Που ασχολήθηκε με το τραγούδι, με την πεζογραφία, με την ποίηση. Που έλαβε μέρος σε όλα σχεδόν τα ελληνικά φεστιβάλ της μουσικής μέχρι το 1969 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τον Οκτώβριο του 1959 στο πρώτο φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης που ακόμα δεν είχε πάει στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το φεστιβάλ του ΕΙΡ, του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Και στο δεύτερο φεστιβάλ είχε πάει η Γιωβάνα και κέρδισε το δεύτερο βραβείο με το τραγούδι «Καλοκαιράκι» του Σπύλιου Μεντή. Και εκείνα τα χρόνια έρχεται και ένας υπέροχος τραγουδιστής μαζί με τους Τσινκουέτη. Να, επειδή είπαμε νωρίτερα για την Τζιλιόλα. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος που έρχεται από την Κωνσταντινούπολη με το όνομα Μανώλης Ιορδανόπουλος.
1: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει πρέπει να σας πω γιατί τα τρελάω.
0: Ναι, είναι ο Λάκης Τζορντανέλη.

0: πόνο.
1: Αυτό είναι το κορίτσι του φίλου μου με το Λάκη Τζορντανέλη, ο οποίος έλεγε πολλά ιταλικά τραγούδια, γι' αυτό το Ιορδανόπουλος έγινε Τζορντανέλη, να θυμίζει η Ιταλία. Το είχε πει ο Αλμπάνο, το είχε πει ο Ρομπέρτο Κάρλος και επειδή είχε γίνει πολλή κουβέντα για το κορίτσι του φίλου μου, αργότερα ο Λάκης Τζορντανέλη έβγαλε και το κορίτσι το δικό μου. Αλλά ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστό. Πάμε σε ένα τραγούδι που έγινε πάρα πάρα πολύ γνωστό σε λίγο, αφού βάλει την τελεία του ο Λάκης Τζορντανέλη. Α, την έβαλε την τελεία. Πάμε λοιπόν στο Σταύρο Ζώρα. Μας ήρθε από το Νοβοροσίσκ της Ρωσίας ο Σταύρος Ζώρας. Μας χάρισε αρκετά τραγούδια, αλλά αυτό που ξεχώρισε ιδιαίτερα ήταν το τότε.

0: Φανταστείτε τότε τι γινόταν, τι θα γινόταν αν υπήρχαν τα αντίστοιχα talent show, ας πούμε. Εκείνη τη δεκαετία. Αν όμως τα σημερινά talent show θεωρούνται υπερπαραγωγές, τι να πει κανείς για το καντσονίσιμα, το θυμάστε, το καντσονίσιμα, το ιταλικό υπερθέαμα που έκανε grand success και στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Πλατό που θύμιζαν χολιγουδιανές υπερπαραγωγές, ακριβές τουαλέτες, διάσημοι τραγουδιστές ή ταλαντούχοι που θα γίνονταν διάσημοι μέσα από το σόου, συνέθεταν τη συνταγή της επιτυχίας. Εκεί εμφανίστηκαν και τραγούδισαν τις μεγάλες τους επιτυχίες, η Μίνα, ο Αλμπάνο, ο Μάσιμο Ρανιέρι, ο Τζάνι Μοράντι και πολλοί άλλοι που έγραψαν την ιστορία του ιταλικού τραγουδιού στις δεκαετίες του 60 και του 70. Η εκπομπή είχε απ' όλα. Διαγωνισμούς τραγουδιού, τζόγο με λαχεία που ήταν συνδεδεμένα με το πρωτοχρονιάτικο λαχείο, τον λαχνό, επιθεωρησιακά νούμερα, χώρο και τραγούδι. Και εμείς φτιάξαμε τα δικά μας καντσονίσιμα με αυτή την εισαγωγή με τη Μάρο Δημητρίου.
1: Μα σαν εγώ θα σας το πω, σε μια στιγμή θα νιώσετε όλοι ευτυχείς.
0: Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Έρχεται ο Θουβού, ο Θανάσης Βούτσινος, μένα για το δρόμο. Ευχαριστώ τον Νίκο Πισμπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα, για την ακρόαση. Και εμείς αύριο πάλι.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

0: Thank you.
1: Ο μάστορας της ηλεκτρικής κιθάρας Eric Clapton από το 1992. Ο πιο εμπορικός live δίσκος όλων των εποχών. Το Unplugged του Eric Clapton. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Τι ήταν το Unplugged? Ήταν μια τηλεοπτική σειρά κατά κάποιο τρόπο. Μια τηλεοπτική παραγωγή του μουσικού καναλιού MTV. Έτρεξε φανατικά εντατικά από το 1989 έως το 1999. Λίγο πιο αραιά από το 2000 μέχρι σήμερα. Έγραψε ιστορία αφού έδωσε ευκαιρία και βήμα σε καλλιτέχνες να παρουσιάσουν ζωντανά τη δουλειά τους και να δείξουν τι ψάρια πιάνουν με ελάχιστα έως καθόλου ηλεκτρικά όργανα και ενισχύσεις και σίγουρα χωρίς ρετουσαρίσματα στο στούντιο ή οτιδήποτε σχετικό. Με αφορμή το πρόσφατο blackout σε Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία, πήραμε μια γεύση από τον εφιάλτη του πως είναι να ζεις χωρίς ρεύμα σε μια εποχή τόσο προηγμένη τεχνολογικά, αλλά είπαμε να δούμε και τα καλά του. Είπαμε να το δούμε μουσικά. Είπαμε να θυμηθούμε στιγμές που η μουσική μας άγγιξε χωρίς ρεύμα, εκτός πρίζας, unplugged, εδώ μέχρι τις 12 στα παραπολιτικά στους 90. Καλησπέρα.

κι άλλος ιστορικός ζωντανά ηχογραφημένος δίσκος, το Unplugged των Nirvana από το 1994. Κυκλοφόρησε κάποιους μήνες μετά το θάνατο, μετά την αυτοκτονία του Kurt Cobain. Ηχογραφήθηκε το Νοέμβριο του 1993 κόντρα στην εικόνα του άγριου rock grunge για την ακρίβεια συγκροτήματος. Ο Kurt Cobain και η μπάντα του εμφανίστηκαν πολιτισμένοι, ήρεμοι, ο ίδιος καθισμένος με μια ζακετούλα μπροστά σε ένα μικρόφωνο και με μια κιθάρα στα χέρια. Από εκεί το The Man Who Sold the World του David Bowie. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι το συγκρότημα των 10,000 Maniacs από τη Νέα Υόρκη. 1993 μαγνητοσκόπησαν και κυκλοφόρησαν και σε δίσκο το δικό τους MTV Unplugged, το οποίο σηματοδοτούσε και τη λήξη της συνεργασίας τους με την τραγουδίστρια Natalie Merchant, η οποία μετά θα ξεκινούσε σόλο καριέρα. Εκεί είπαν να διασκευάσουν και ένα πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι με την υπογραφή του Bruce Springsteen. Μεγάλη επιτυχία για την ιέρια του punk Patti Smith. Φυσικά, το Because the Night.

Ένας ιστορικός πλέον δίσκος για την Καναδία Alanis Morissette του 1995, το Jagged Little Pill, με πωλήσεις πάνω από 33 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, και ένα MTV Unplugged που ήρθε το 1999. Άκρος πετυχημένο και αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο προηγουμένως είχε εμφανιστεί σε κινηματογραφική ταινία, το City of Angels, την πόλη των Αγγέλων. Ελεύθερη διασκευή στα φτερά του έρωτα, του Wim Wenders. Αυτό είναι το Uninvited.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergame.gr.
2: Η φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: This next song was made popular by the incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

τα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με μουσικές και τραγούδια εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα, που λέει ο λόγος, με αφορμή τα πρόσφατα παθήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου, η Μαράια Κάρι, την εποχή ακριβώς που άνοιγε το δρόμο να γίνει η απόλυτη superstar, τουλάχιστον για τα χρόνια του 90 και το 2000. Το δικό της MTV Unplugged ήρθε το 1992. Τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, κάποιες διασκευές, ανάμεσά τους και αυτό, το I'll Be There, τεράστια επιτυχία για τους Jackson 5 στα χρόνια του 70. Συνέχεια με το μεγάλο, τον πολύ Rod Stewart, αυτόν που θα δούμε το καλοκαίρι και στην Αθήνα. Λίγο αργά, το 1993 έκανε ήδη πλάκα με την ηλικία του. Unplugged and Seated, χωρίς ρεύμα, εκτός πρίζας και καθισμένος, λεγόταν το δικό του live album για λογαριασμό του μουσικού καναλιού MTV. Τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία και κάποιες σπουδαίες διασκευές, όπως αυτό του Βορειοϊρλανδού Van Morrison, το Have I Told You Lately.

0: that's what you do.
1: Γενέτειρα ενός ολόκληρου μουσικού είδους, η πόλη του Σιάτλ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και της 90 βαφτίστηκε grunge. Είχε επιρροές από το heavy metal αλλά και το punk, μπόλικη απελπισία για μια γενιά με αδιέξοδα και τεράστιες επιτυχίες και super μπάντες όπως η Pearl Jam, και αυτοί ηχογράφησαν το δικό τους Unplugged, όπως η Alice in Chains 1996, η δική τους ηχογράφηση, παύλα μαγνητοσκόπηση. Από εκεί μια μεγάλη τους επιτυχία, το Wood.

ιστορική συνάντηση και το επόμενο, παρόλο που δεν πληρεί ακριβώς τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί unplugged, δηλαδή εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα, σηματοδότησε την επανένωση των Led Zeppelin. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, ο κιθαρίστας Jimmy Page και ο τραγουδιστής Robert Plant μαζί ηχογράφησαν για λογαριασμό του MTV το Unleaded. Έλειπε ο εν ζωή κιμπορντίστας John Paul Jones, παρόλα αυτά δεν ενοχλήθηκε κανείς. Η δουλειά κυκλοφόρησε σε δίσκο, είχε τίτλο No Quarter. Από εκεί ένα παραδοσιακό τραγούδι. Το είχαν ηχογραφήσει και όσο βρίσκονταν στην πάντα το Led Zeppelin. Αυτό είναι το Gallows Pole.

Unplugged και για το Βενόδο Superstar Brian Adams πίσω στο 1997, ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη. Ένα χέρι στις ενορχιστρώσεις έβαλε ένας σπουδαίος μουσικός, ο Michael Kamen, αυτός που συνέγραψε μαζί με άλλους τη μεγάλη επιτυχία του Brian Adams Everything I Do, I Do It For You, φοιτητές

Αποτυχία για τους Βρετανούς Πλασίμπο πίσω στο 2015. Προφανώς αλλαγμένη, φθαρμένη η φωνή του Μπρέαν Μόλκο, αλλά αυτό σε τίποτα δεν εμπόδισε να δώσουν μια εκρηκτική παράσταση με παλιότερες επιτυχίες, με διασκευές και με μια καλεσμένη, την Joanna's Police Woman. Μαζί είπαν ένα δικό τους τραγούδι, μια επιτυχία των Πλασίμπο, το Protect Me From What I Want.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα
0: παραπολιτικά. Παραπολιτικά 90,1.

κράτους, τα παραπολιτικά στους 90,1 με τα ζωντανά, τα απείραχτα, τα εκτός ρεύματος, τα εκτός πρίζας. Δεν πήγε σε όλους η ιδέα. Καλή ώρα. Η Αμερικανίδα Lauryn Hill, εμπορικός τρίαμβος με το συγκρότημα των Fugees, εμπορικός τρίαμβος στο πρώτο της προσωπικό άλμπου με τίτλο The Miseducation of Lauryn Hill, δεν υπήρξε ποτέ συνέχεια. Καταπλακώθηκε από τους δαίμονές της, τα προσωπικά της αδιέξοδα. Κακήν κακός η εταιρεία της, της κυκλοφόρησε ένα MTV Unplugged πίσω στο 2002. Η λεπτομέρεια, δεν ήξερε να παίζει κανένα φυσικό όργανο. Κουτσά στραβά έμαθε να γρατζουνάει μια κιθάρα. Και αυτό φαινόταν στο live. Η ανάγκη ωστόσο για καινούριο ρεπερτόριο την υποχρέωσε να το ηχογραφήσει. Εκ των υστέρων, οι κριτικοί το επανεκτίμησαν. Μια άλλη πάλι που δεν είχε κανένα πρόβλημα στο live. Η Alicia Keys χάλασε κόσμο εκεί στα πρώτα χρόνια του 2000 με την τεράστια επιτυχία Falling. 2005 ήρθε το δικό της MTV Unplugged. Από εκεί ολοκένουργιο τραγούδι για τότε, το Unbreakable.

0: Φινάλε πρώτης ώρας με μια παλιά καραβάνα και ενεργός μέχρι πρόσφατα έγραψαν ιστορία οι κοινές του εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο με τη Lady Gaga. Ο λόγος για τον σπουδαίο Tony Bennett. Το δικό του MTV Unplugged ήρθε το 1994. Ένας τρόπος να δείξει το μουσικό κανάλι τι εύρος ενδιαφερόντων και γκάμας και ρεπερτουρίου είχε. Ο Tony Bennett δεν είχε πρόβλημα. Τα κατάφερε μια χαρά. Μπροστά σε ζωντανό κοινό ερμήνευσε κλασική επιτυχία του Kurt Weill, γνωστή από εκτελέσεις όπως αυτή της Billie Holiday, το Speak Low. Σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά.
1: Thank you so much. Thank you for coming by. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief.

Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

όπως λέγαμε και νωρίτερα, ο θεσμός των MTV Unplugged ήταν ένας τρόπος, ένα βήμα για να δείξουν κάποιοι τα ταλέντα τους. Να δείξουν άλλες πτυχές του εαυτού τους, της καλλιτεχνικής τους περσόνας. Καλή ώρα, ο Ρίκι Μάρτιν, ο σούπερσταρ από το Πουερτορίκο που χάλαγε κόσμο εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 και αρχές του 2000, είπε να δείξει κάτι από τις ρίζες του. Παραδοσιακά όργανα, ενορχιστρώσεις και φυσικά τραγούδια στα ισπανικά στο δικό του MTV Unplugged του 2006. Μία ώρα ακόμα με μουσική, με τραγούδια εκτός πρίζας. Με αφορμή Άκουσον Άκουσον, το καθολικό Blackout εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο στις αρχές της εβδομάδας. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει αυτό μουσικά μέχρι τις 12. Καλησπέρα.

η Σακύρα από την Κολομβία έκανε τη δική της κατάθεση, το δικό της MTV Unplugged, πίσω στο 2000 και μάλιστα με τραγούδια αμιγώς ισπανόφωνα. Από εκεί η τεράστια παγκόσμια επιτυχία της, το Ojo Sassi, με επιρροές και από τη Μέση Ανατολή, ρίζες από το Λίβανο, Γαρ. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ο Τζορτζ Μάικλ από το 1996 σε ένα μικρό κοινό 200-300 ανθρώπων, το δικό του MTV Unplugged. Ακολούθησε την κυκλοφορία του δίσκου Older. Δεν είχε επίσημη δισκογραφική κυκλοφορία εκείνη την εποχή, κυκλοφόρησε πολύ αργότερα σε επανεκδόσεις παλιότερων δίσκων του. Από εκεί μια διασκευή σε τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Bonnie Raitt, το I Can Make You Love Me.

Para Política, en el 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Οι άλλοι ήρωες του Grunge από το Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Eddie Vedder και η Pearl Jam από το 1992 και ένα από τα πρώτα και πιο δοξασμένα MTV Unplugged. Α, αυτό ήταν το Jeremy. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1. Παρτίδες με τους Pearl Jam είχε και ένας θρύλος, ο Καναδοαμερικανός Neil Young. Ηχογράφησαν μαζί, περιόδευσαν μαζί, ετοιμάζουν και κάτι καινούριο σύμφωνα με φήμες. Το δικό του MTV Unplugged ήρθε το 1993 και ήταν λίγο άκρος προβληματικό. Ηχογραφήθηκε, μαγνητοσκοπήθηκε δύο φορές. Αφού την πρώτη φορά ο Καναδός μουσικός δεν ήταν ικανοποιημένος με τις επιδόσεις των συνεργατών του. Τη δεύτερη πήραν καλό βαθμό. Πήγαν πολύ καλύτερα. Μια πανέμορφη εκτέλεση σε παλιότερο τραγούδι του από εκείνη τη συναυλία, το Like a Hurricane.

MTV Unplugged και για τον ομπελίστα τον Bob Dylan πίσω στο 1995. Κλασικά τραγούδια του, μεγάλες επιτυχίες του στην καινούργια τους εκδοχή με τη δική του φωνή, έτσι όπως είχε αρχίσει να φτύρεται με τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η μεγαλύτερη δισκογραφική του επιτυχία μετά από αιώνες. Νούμερο 23 και χρυσός δίσκος στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 10 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί το πέρα για πέρα κλασικό Knocking on Heaven's Door.

σταθερές ρεύμα χωρίς ενισχυτές είναι ατρόπως τη λέγεν για αυτές τις ζωντανές ηχογραφήσεις. Ένας το έκανε πραγματικότητα. Ποιος άλλος, ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ. Το 1991 είχε μόλις τελειώσει μια παγκόσμια περιοδία θριαμβευτική, το Tripping the Live Fantastic, και είπε να περάσει φιλοξενούμενος του μεγάλου μουσικού καναλιού για το δικό του Unplugged. Αυτός το είπε και το έκανε. Τίποτα ηλεκτρικό. Κανένας ενισχυτής. Μόνο μικρόφωνα και ακουστικά όργανα. Με την ακουστική του κιθάρα, το μεγάλο, το τεράστιο And I Love Her των Beatles.

Ένα unplugged που έγραψε ιστορία, παρόλα αυτά δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε δίσκο. Επίσημα, ο λόγος για τα δύο ατίθας αδέρφια από το Μάντσεστερ, τον Νόελ και τον Λίαμ Γκάλαχερ. Ο Νόελ έγραφε τραγούδια, ο Λίαμ τα ερμήνευε. Την ημέρα που θα έγραφαν το unplugged τους, ο Λίαμ προφασίστηκε με έναν πονόλεμο. Έτσι δεν ανέβηκε ποτέ στη σκηνή να τραγουδήσει. Αντιθέτως, κάθισε στις θέσεις, στο κοινό ανάμεσα και παρακολουθούσε. Και λίγο βαριεστημένος. Έτσι ανέλαβε τα πει ο Νόελ και δεν τα είπε καθόλου άσχημα. Κάπου εκεί άρχισε να φαίνεται ότι μάλλον δεν έχει καθόλου ανάγκη τον αδερφό του για να συνεχίσει να έχει μουσική καριέρα. Ένα από τα τραγούδια εκείνου του Unplugged κυκλοφόρησαν πολλά χρόνια αργότερα σε μια επαιτειακή έκδοση του δίσκου What's the Story Morning Glory. Αυτό είναι το Round Our Way.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

τρεις αδερφάδες είναι κατεγραμμένες και ένας αδερφός από την Ιρλανδία. Η Κος, η Άνδρια, η Σάρων, η Κάρολάιν και ο Τζιμ. Μεγάλες επιτυχίες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 είχε έρθει η ώρα για το δικό τους MTV Unplugged. Μαγνητοσκοπήθηκε και κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1999 από τις φωτεινές στιγμές μία διασκευή στο Everybody Hurts, τον R.E.M. Μια ανάσα πριν τις 12 στα παραπολιτικά στους 90,1 με μουσικές, τραγούδια και καλλιτέχνες εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα. Πού λέει ο λόγος? Η Βρετανή Florence. Η Florence με το συγκρότημά της, τους Machine και το δικό τους MTV Unplugged από το 2012. Περιορισμένης κυκλοφορίας, όχι σε όλες τις δισκογραφικές αγορές του κόσμου. Από εκεί διασκευή σε πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι. Το έχει ερμηνεύσει και ο Frank Sinatra, το έχει περάσει στην Αθανασία και ο Otis Redding. Το Try A Little Tenderness.

Αυτό ήταν Παναγιώτα Παπαλεξίου, φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια χωρίς ρεύμα. Τραγούδια εκτός πρίζας. Τραγούδια με ακουστικά όργανα. Που λέει ο λόγος. Με αφορμή τη θρυλική πια σειρά εκπομπών του αμερικανικού μουσικού δικτύου MTV. MTV Unplugged. Το πιο δοξασμένο. Το πιο κλασικό. Αυτό των Eagles, των Αμερικανών Eagles από το 1994. Είχαν 14 χρόνια να βρεθούν τα μέλη του συγκροτήματος μαζί επί σκηνής. Το κατάφεραν για χάρη του MTV, αν και καθιστεί, κύριοι πλέον και κόσμοι, εδώ για το φινάλε μία 7 λεπτή χορταστική εκτέλεση του κλασικού Hotel California. Προσέξτε μόνο πώς αντιδρά το κοινό όταν αρχίζει να αντιλαμβάνεται μετά την ορχιστρική εισαγωγή για ποιο τραγούδι πρόκειται. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Thank you.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Thank you.

Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολύ μεγάλες στιγμές στο ελληνικό τραγούδι. Αυτή όμως ήταν μια από τις μεγαλύτερες. Είναι η στιγμή που απολαμβάνουμε αυτό το αριστούργημα του Μωράκη από τρεις. Μια κιθάρα, τη Σοφία τη Λόρεν και τον Τόνι το Μαρούδα. Βραδιά ιδιαίτερη. Προσκεκλημένος μας και τιμόμενο πρόσωπο, ο ένας από τους τρεις μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές, ο Τόνις ο Μαρούδας. Και αφιέρωμα στο Μαρούδα, ομολογώ, εγκληματικά η ελληνική ραδιοφωνία αλλά και η τηλεόραση έχουν να κάνουν δεκαετίες ολόκληρες. Το γιατί ανήκει σε αυτούς. Στον πολιτισμό τους, στην όποια αγάπη έχουν στο ελληνικό τραγούδι, αλλά πάνω απ' όλα στους ψυχισμούς τους. Και τότε γιατί οι Αμερικάνοι όταν τον άκουσαν, ομολόγησαν πως δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τον Φρανκ Σινάτρα, τον Μπέρι Κόμο και τον Μπιγκ Κρόσμπι. Οι Έλληνες όταν τον απείλαυσαν στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι», πλάι στη Σοφία Λόρεν συνειδητοποίησαν το σπάνιο ταμπεραμέντο του, την παγκοσμιότητά του. Ο Τόνις Μαρούδας με τη βελούδινη και επιβλητική φωνή του υπήρξε ο Έλληνας τραγουδιστής με την παγκόσμια αποδοχή. Βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στον Τόνι τον Μαρούδα και κοντά μου έχω τη συνεργάτη δάμου την Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλου. Ας απολαύσουμε κάποια τραγούδια του και γυρνάμε στο διπορικό του.

Πάλι κοντά σου να γυρίσω λαχταρό. Όταν δεν βλέπω τα δικά μάτια σου.

έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασήκικο σκοπό, έτσι μου αρέσεις.

0: σχέσεις, έτσι σ' αγαπώ.
1: Και βέβαια έπρεπε να αρχίσουμε με την αναπνοή μου και να συνεχίσουμε με το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μιχαλάκη του Σουγιούλ, το «Άρχισαν τα όργανα». Το Νημαρούδα λοιπόν, το Διπορικόν, και τι το χαρακτήριζε, Ελίνα μου?
2: Το χαρακτήριζε η συνοδεία της κιθάρας του, και με αυτήν υπηρέτησε σχεδόν 50 χρόνια το αθηναϊκό τραγούδι. Από τα χείλη του έρε άπλετος ο ρομαντισμός και η νοσταλγία του ελληνικού τοπίου και των ευαίσθητων ανθρώπων. Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκε με το τραγούδι, έδωσε νέο ύφος στην ερμηνεία και δημιούργησε δική του σχολή. Πρωτοποριακός καλλιτέχνης, μετά τον πόλεμο έδωσε με την παρουσία του μια πιο μοντέρνα νότα. Με το εφάνταστο τραγούδιμά του πέρασε στο ελληνικό τραγούδι μια πιο παγκόσμια νοοτροπία. Οι ερμηνείες του πραγματικά αποτελούν πρότυπο και μάθημα για τις επόμενες γενιές. Πέρα όμως από μεγάλος τραγουδιστής και δεινός κιθαρίστας, υπήρξε και αξιόλογος συνθέτης. Τα 33 τραγούδια του στέρεα, με ιρμό και έμπνευση, έκαναν μεγάλη αίσθηση στην εποχή τους. Η δύναμη της μελωδίας και η συγκινησιακή τους φόρτιση δίκαια τον κατέταξαν στους σημαντικούς δημιουργούς του τόπου. Η εποχή του αθηναϊκού τραγουδιού, που ξεκίνησε από τα τέλη του 19ου αιώνα και ολοκληρώθηκε το 1960, έχει αποκληθεί αξέχαστη εποχή. Αυτή η περίοδος συνδέθηκε με τα δικά της ιερά τέρατα, που έλαμψαν καταλυτικά στην ψυχή του Έλληνα. Ανάμεσά τους, η Σοφία Βέμπο, η Δανάη, η Κάκια Μένδρη, η Στέλλα Γκρέκα, ο Νίκος Γούναρης, ο Φώτης Πολυμέρης, ο Σώτος Παναγόπουλος, ο Νίκος Επιτροπάκης και άλλοι που έγραψαν μια ανεξίτηλη ιστορία.

0: Ήταν το αριστούργημα του Μεγαλέκη του Σουγιούλ, σε στίχους του Αλέκου του Σφαγγελάριου, το «Άστα τα μαλέκες». Το απολαύσαμε από τον Ντόνι τον Μαρούδα και το Τρίο το κιθάρα. Ακολούθησε το «Αυτά τα μάτια, κάπου τα έχω ξαναδεί». Μιχάλη Σουγιούλ, Τόνις Μαρούδας. Εμείς όμως περπατάμε το διπορικό του Τόνι του Μαρούδα.
1: Με τη σπάνια γκάμα της φωνής του υπήρξε ο συνδετικός κρίκος του παλιού και του νέου άσματος. Ασύγκριτος γεφυροποιός, πάτησε εύστοχα στα χωράφια του ρεμπέτικου, του λαϊκού και του ελαφρού τραγουδιού. Θαυμάσιος καλλιτέχνης ο Τόνις Μαρούδας, αγαπήθηκε από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Μέσα από τα τραγούδια του αναδύθηκαν οι πραγματικές ανάγκες της ψυχής. Μέσα από τη χρωματιστή φωνή του αναδείχθηκε ο πιο άδολος έρωτας και ο πιο αληθινός πόνος της ζωής. Δίκαια αναγνωρίστηκε τροβαδούρος του έρωτα και της ζωής. Ερευνώντας το βίο και την εποχή του, βοηθήθηκα καθοριστικά από την πιστή σύντροφο της ζωής του, την Ερασμία. Με την καλοσύνη και τη διάβγειά της, μου έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή του. Από κοντά, ο γιος του, ο Μικαέλο. Με τη σπάνια ευαισθησία του, μου παρέθεσε αρκετά χρήσιμα στοιχεία. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες επιπρόσθετα μου πρόσφεραν οι παιδικοί του φίλοι, ο Γιώργος Μπονάνος και Νίκος Δημόπουλος, καθώς επίσης και η Εύα Ροχωτά, η σύζυγος του μεγάλου κορνετίστα. Εξίσου σημαντική ήταν και βοήθεια από τα γλυκόλαλα τζαβαράκια και τη μεγάλη ντίβα του τραγουδιού, Νάντια Κωνσταντοπούλου. Όμορφες στιγμές τέλος μου πρόσθεσαν ο ποιητής Δημήτρης Ιατρόπουλος και ο ακορντεονίστας Απόστολος Ακαντάρης, ο ενορχιστρωτής Θέμης Ρούσος και οι καταξιωμένοι συνθέτες Γεράσιμος Λαβράνος και Ανδρέας Χατζιαποστόλου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Απολαύσαμε το «Γύρισε» με τη Στέλλα την Γκρέκα και τον Τόνι τον Μαρούδα και κλείσαμε το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας με ζακυνθινές μελωδίες που τις ακούσαμε από τον Τόνι τον Μαρούδα και τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε με την Γερακίνα, όπου Δανάη και Μαρούδας δρομολόγησαν ένα ξεπέραστο ντουέτο. Πάτρα λοιπόν, ευλογημένη και ευλογημένη γεωγραφικά, υπήρξε, βλέπετε, η πρώτη στεριανή πόλη που δέχθηκε την ανάσα της υπόλοιπης Ευρώπης. Πάτρα λοιπόν και σε μια γειτονιά της, τον Απρίλιο του 20, γεννιέται ο Τόνης. Η μάνα του, η κυρία Γιώτα, μια πανέμορφη και εργατική γυναίκα, πήρε από την πρώτη στιγμή όλες τις ευθύνες. Ο πατέρας του, αντίθετα, ήταν πολύ δύσκολος χαρακτήρας και χάθηκε πρόωρα, όταν ο Τόνης ήταν, δεν ήταν, 2 χρονών. Φύλακας, προστάτης, ο μεγαλύτερος αδερφός της μάνας του, ο Μιχάλης ο Αγγελόπουλος. Τους αγκάλιασε, τους πήρε κοντά και εκεί ο Τόνης, ανάμεσα σε 2 αδέρφια και 2 αδελφές της μητέρας, ένιωθε απόλυτα ασφαλής. Από κοντά η γιαγιά, που ήταν η μεγάλη του αδυναμία, που τον κανάκευε και τον έστεργε σε όλες τις δύσκολες ώρες. Χαριτωμένο παιδί. Από μικρό, γεμάτο προσόντα. Πανέξυπνος, με ευκολία στα γράμματα, αλλά πάνω απ' όλα με μεγαλύτερη ευκολία στις νότες. Το τραγούδιμά του, σωστό μελωδικό, τράβαγε αμέσως την προσοχή των ομόγυρων. Την ίδια προσοχή τράβαγε τις Κυριακές, όταν έψελε στον Άγιο Δημήτρη, στην εκκλησία της γειτονιάς του. Μέρα από το άσμα, ο μικρός ο Τόνης δε χόρτινε βόλτες, παρέα, κοντά στα ψηλά αλόνια και μπάλα. Μπάλα που λέμε με το τσουβάλι. Εξόλου η Παναχαϊκή δεν ήταν και πάρα πολύ μακριά.

0: Απολαύσαμε το τσάι σα σάμπα και το λίγες καρδιές αγαπούν. Και τα δύο από τον Τόνι το Μαρούθα. Παιδί και λοιπόν ηλικία του και κύλησε με τις δικές της ιδιαιτερότητες. Αλλά οι δυσκολίες, η στέρηση, και ο γάμος της μητέρας του του ήρθε λίγο βαρύς. Τον απομόνωσε. Όλα αυτά έπρεπε να τα ξεπεράσει. Και το κλειδί για το αύριο του Τόνι ήταν η κιθάρα του. Η κιθάρα του και η φωνή του. Ήδη πια στην Πάτρα είχε αρχίσει να γίνεται γνωστός σαν ο μικρός τροβαδούρος.
1: Ανάμεσα στα πολλά όμορφα μαγαζιά της Πάτρας υπήρχε και ένα καπελάδικο ειδικών παροχών. Ο ιδιοκτήτης του, ο κύριος Λάμπης Τσουλοχόπουλος, εκτός από καπέλα και καπελίνα, αγαπούσε και τις νότες. Εξαίρετος κιθαριστής, με κάθε ευκαιρία ξεκρεμούσε την κιθάρα του και άρχιζε τις δεξιοτεχνίες και τάσματα. Η μεγαλύτερη ευχαρίστησή του ήταν να μεταλαμπαδεύει την κιθαριστική τέχνη σε νεότερα, ταλαντούχα παιδιά. Χωρίς αμοιβή, όλο μερά και κέφι, μέσα στο καπελάδικο. Δίδασκε υπομονετικά τους φερέλπιδες κιθαροδούς. Ο πιο φέρελπης από αυτούς, ο Τόνης, κέρδισε αμέσως την εκτίμηση και την αγάπη του. Οπότε ο δάσκαλος έπεσε με τα μούτρα να του μάθει τα ακόρντα και τα σολαρίσματα του οργάνου. Ο μικρός Τόνης πολύ σύντομα ένιωσε έτοιμος να δοκιμαστεί πιο έξω στο κοινό. Του τέστην βάλθηκε να κάνει γνωστό το άσμα του σε διάφορες βενγκέρες και εκδηλώσεις. Κάποια στιγμή, με τον τραγουδιστή Τόνι Ράις και τον κιθαρίστα Σπαγκαδόρο, έφτιαξαν τον γκρουπ Άσπρα Πουλιά. Οι φιλοδοξίες του πια ήταν πολύ αυξημένες. Ήταν δεν ήταν 16 χρονών παλικαράκι, όταν έπιασε στο Φάρο την πρώτη επαγγελματική του δουλειά. Αυτός ο Φάρος, στο λιμάνι της Πάτρας, φημιζότανε για τη γραφικότητά του. Ακουμπισμένος βαθιά στην άκρη μιας τσιμεντένιας εξέδρας, ήταν πολύ κοντά στον κυματοθράφστη που είχε μήκος 1000 μέτρα. Στο μικρό κάφε ζαχαροπλαστείο του συνέρεε όλος ο χαϊκός λαός. Σε ένα μικρό βάθρο έπαιζε η ορχήστρα όλες τις επιτυχίες της εποχής. Τις όμορφες μελωδίες διέκοπτε κάπου κάπου το σφύριγμα του τρένου, που όπως σήμερα περνούσε δίπλα στη θάλασσα του λιμανιού.

απολαύσαμε τις περίφημες μαντινάδες που τις έδωσε ονειρεμένα μαζί με τον Νίκο τον Γουνάρη, τον αγαπημένο φίλο του. Και τέλος ήρθε η ώρα να απολαύσουμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του, «Τα μάτια καστανά». Επιστροφή λοιπόν και πάλι στα πρώτα του συγκριτήματα, όταν ακόμα είμαστε στην Πάτρα. Με την πρώτη του εμφάνιση ο Τόνης φαίνεται αποφασισμένο να μην χάσει την ευκαιρία, συνεργαζόμενος άριστα με τον Τόνι Ράις και τον Σπαγκαδόρο, μέρα τη μέρα όλο και ανέβαζε την αποδοσή του. Κάθε βραδάκι με τον ενθουσιασμό και το ταπεραμέντο του πάσχιζε να ευχαριστήσει το απαιτητικό κοινό. Και ήταν τότε που όλη η οικογένεια συνήθιζε να απολαμβάνει από κοινού τη βόλτα, το γλυκό, το άσμα και το υποβρύχιο. Δεν πέρασε πολύ καιρός και όλη η Πάτρα μιλούσε για τον νεαρό τραγουδιστή με την ολότελα ξεχωριστή φωνή. Από όλες τις γειτονιές λοιπόν κατεβαίναν οι πατρινοί να τον απολαύσουν. Πιο πολύ οι ευσυγκίνητες κοπέλες που πέρα από τα τραγούδια θαύμαζαν και την ομορφιά του. Μεταξύ αυτών ήταν και η Κίτσα. Τώρα θα μου πείτε και σχέση η Κίτσα. Αυστηρή γονής και πίεζε για πιο σοβαρές καταστάσεις. Πού μυαλό όμως ο Τόνης στο καιρό εκείνο. Μπροστά του τραγούδι, κιθάρα και τίποτε άλλο. 2 χρόνια λοιπόν στο Φάρο ένιωθε πως είχε ψηθεί αρκετά. Ήδη ο κόσμος αντιλαμβανόταν τις μεγάλες προοπτικές και τον προέτρεπε κολακευτικά. Πρέπει να πας στην Αθήνα. Εδώ ο τόπος είναι μικρός. Την ευκαιρία την έδωσε ο Τόνι ο Ράις, που πηγαίνοντας για καλύτερη τύχη στην πρωτεύουσα, κάποια μέρα τον κάλεσε εσπευσμένα. Πριν φύγει, παρόντος του φίλου του του Μπονάνου, ανήγγειλε τα νέα στο δάσκαλό τους, τον Τζουλουχόπουλο. «Δάσκαλε επιτέλους, φεύγω για Αθήνα». «Και τι πάει να κάνεις εκεί πάνω?» «Πάω να δοκιμάσω». «Μα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα». «Όπως και να είναι, το αποφάσισα». Έτσι του υποτώνεις. «Τότε κάτσε να σου ράψω μέσα από την τσέπη ένα κατοστάρικο, αν τα βρεις δύσκολα τουλάχιστον να έχεις τα λεφτά για το εισιτήριο της επιστροφής». Ιούλιο του 37, παρέα με τον Σπαγκαδόρο, σαρπάρισε με το καράβι για τον Περέα. Πίσω του άφηνε την Πάτρα του, ορφανή και προδομένη από την παρουσία του. Αλλά ήταν γραμμένο από τη μοίρα του να πάει για τα λού. Έτσι, μόλι την αγωνία του υπομάδης, την αγωνία του αγνώστου, έφτασε στην Αθήνα. Εκεί ο Τόνι Ράις, με τον αέρα πλέον του πρωτεύουσιάνου, με ρύμνησε άμεσα για τη διαμονή του. Στη συνέχεια, τον σύστησε στο Γιάννη Τουμπέζο, γνωστό για τις χαβάγες. Ακούγοντας ο Μπέζος τη μελωδική φωνή του, τον ανέταξε αμέσως στο συγκρότημά του. Τους Κολόμπα Μπιάνκα, τα άσπρα πουλιά. Αυτό το συγκρότημα αποτελείται από 5 κιθαρίστες, χαβάγιας, τον ίδιο τον Μπέζο, τον Τάσο τον Βάμπαρη, τον Χρήστο τον Μνηματίδη, τον Όμηρο, ο οποίος υπήρξε μετά λίαν σπουδαίος κομφεράσχε και μια σπάνια γυναικεία φωνή, τη Δανάη.

0: Έκλεισαμε ημίχρονο με το μεγάλο μου έρωτα, όπου απολαύσαμε τον Μαρούδα με την Μπόμπη τη Γίκα. Και το μπάσιμο του επόμενου ημίχρονου έγινε με ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Του Μιχάλη του Σουγιούλ, το «Αν ήμουν Θεός». Επιστροφή και πάλι στον ερχόμο πια του Τόνι στην Αθήνα. Γνωρίζει τον Μπέζο, τον εντάσσει στο συγκρότημά του, τα άσπρα πουλιά και τι γίνεται, Ελίνα μου.
1: Καλοκαίρι λοιπόν του 1937 και εκείνη την εποχή οι χαβάγες που ήταν ιδιόμορφες εξωτικές κιθάρες ήταν της μόδας στην Αθήνα. Προεξάρχοντες του είδους, ο Ζωζέφ Κορίνθιος και ο Γιάννης Μπέζος είχαν ένα δικό τους φανατικό κοινό. Για να τα βγάλει πέρα ο Τόνης πια, έψαξε δουλειά και σε άλλα μαγαζιά. Τα πράγματα όμως ήταν πολύ δύσκολα εκείνη την εποχή. Πιο δύσκολοι ακόμα ήταν οι μαγαζάτορες, που απαιτούσαν πλούσιο ρεπερτόριο με δημοτικά, λαϊκά, ελαφρά και ξένα άσματα. Όσο για τα μεροκάματα που πλήρωναν, ήταν επιεικός πενιγρά. Παρ' όλα αυτά, ο Τόνης έπιασε δουλειά στην Κυψέλη, καταρχάς στο Μέντια Λούζ και μετά στην ταβέρνα του Μπογράκου. Παραβλέποντας όλες τις αντικσότητες, κοίταξε να φτιάξει σύντομα ένα αρκετά καλό ρεπερτόριο. Ως αποτέλεσμα, εισέπραξε τα πρώτα των νοτικά αθηναϊκά χειροκροτήματα. Φτάνουμε στο 1938, όπου ο Τόνης μπήκε για πρώτη φορά στο στούντιο της Κολούμπια για εγγραφή. Όλο συγκίνηση, ο νεαρός εκολαπτώμενος τραγουδιστής απέδωσε τα τραγούδια του Μπέζου «Η γυναίκα ξέρει μυστικά» και «Η Χαβάνα». Όταν άκουσε τη φωνή του στους πρόχειρους κέρινους δίσκους, ένιωσε να κυλούν δάκρυα στα μάτια του. Τι κρίμα που χάθηκαν αυτοί οι δίσκοι μέσα στη δίνη της γερμανικής κατοχής. Μπαίνοντας πια στη δεκαετία του 40, ο Τόνης, σταθερά στην ταβέρνα του Μπογράκου, άρχισε να γίνεται γνωστός στους αθηναϊκούς κύκλους. Πάνω που πήρε να ανασένει λίγο στα οικονομικά, άρχισαν οι πιέσεις από την οικογένεια της Κίτσας, στην Πάτρα. Τι να κάνει τότε. Φιλότιμος όπως ήταν, κάλεσε την κοπέλα στην Αθήνα και την παντρεύτηκε με συνοπτικές διαδικασίες.

0: ένας λαός το έχει πει και ο Θεός δεν μπορεί να το βάλει μαζί του.
1: Ήτανε το μια φορά και το περίφημο Ρωμιό. Τα απολαύσαμε και τα δύο από τη βελούδινη φωνή του Τόνι του Μαρούδα. Έχουμε μπει πια στο 1940 και με την κήρυξη του πολέμου από τους Ιταλούς ο Τόνις επιστρατεύθη και έφυγε για το μέτωπο στα αλβανικά βουνά. Εκεί, υπηρετώντας ασυρματιστής, έζησε την αγωνία και τον πόνο του σκληρού πολέμου. Από τις λίγες καλές στιγμές ήταν η φιλία του με το Δημάκη. Ποιος είναι ο Δημάκης? Ο Δημάκης είναι ο τενόρος από το δημοφιλές τρίο κιτάρα. Έχοντας λοιπόν κοινά ενδιαφέροντα οι δύο φαντάροι και έχοντας και τις κιθάρες τους, από την πρώτη στιγμή έγιναν κολλητοί φίλοι. Με την κατάρρευση στο μετώπου του 41, ποδαρόδρομο οι δύο τους από Αλβανία έφτασαν Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, με χίλια τερτύπια, κατάφεραν να φτάσουν και στην Αθήνα. Στο πατρικό σπίτι τους, ο Δημάκης συμπεριεφέρθη στον Τόνι σαν πραγματικός αδελφός. Η μάνα του μάλιστα τρεις μέρες έβραζε τα ρούχα τους μέχρι να αποδημήσουν άπασε ψήρε. Αμέσως μετά ο Τόνις κατέβηκε στην Πάτρα, μια που εκεί βρισκόταν και η γυναίκα του, και με τη σύμπραξη του παιδάρου του, του Τσουλουχόπουλου και του παιδικού του φίλου, του Δημόπουλου, άνοιξε την ταβέρνα Χαβάη στα Ψηλά Αλόνια. Από την πρώτη στιγμή το μαγαζί δούλεψε φουλ. Πολύ γνωστός στο πατραϊκό κοινό, ο Τόνις τράβηξε αμέσως την προσοχή. Τράβηξε και την προσοχή των Ιταλών, που δεν χόρτεναν τη μελωδική του γκάμα. Πιο πολύ τους άρεσε να τον ακούνε στο «Μάμα Σολντάτο Φελίτσε» και στο «Πριμαβέρα Σβελιάτε Λαμπαμπίνα». Προς το τέλος του χρόνου έπεσε η μεγάλη πείνα στην Πάτρα και το μαγαζί έχασε τους θαμώνες. Πάνω στα δύσκολα έπεσε στα αυτιά του Τόνι και τον ταραβέρι της γυναίκας του με έναν Ιταλό καραμπινιέρο. Πήρε και μανία, βρίζοντας και απειλώντας, ο πικραμένος καλλιτέχνης έριξε πίσω του μαύρη πέτρα. Παρά την απογοήτευση, το καλοκαίρι του 42, επανήλθε στην Πάτρα. Αυτή τη φορά πιάνει δουλειά στη Ρομάντσα, στην οδό Μεζόνος. Μαζί του είχε τον Πρέντα στο πιάνο και τον Τζιτιλάκη στο βιολί. Τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά, μέχρι που συνέβη το μοιραίο. Αιτία ήταν η συμπαθής ηθοποιός Σταυροπούλου που ένιωθε μεγάλη έλξη για τον Τόνι. Ένα βράδυ λοιπόν, που ο τραγουδιστής των ονείρων της ερμήνευε ιδανικά την ερωτική της τσόρνια, η παθιασμένη ηθοποιός έσπασε ένα ποτήρι. Ο Ιταλός διοικητής, προβάλλοντας τα αριστερά της φρονήματα, έκλεισε αμέσως το μαγαζί. Την επόμενη μέρα, μάταια ο Δημόπουλος που έκανε το διερμηνέα, προσπαθούσε να το μεταπίσει. «Σινιόρο Κομαντά, ένα μπέλα τραγουδάκι, σκέτο αμόρε, καθότι ο Τόνι τραγουδάει μόνο αμόρε». Τελικά, ο διοικητής δεν επίστη και το μαγαζί έκλεισε.

0: Έχω λοιπόν ένα μυστικό, άμα το λέει ο Τόνις ο Μαρούδας, έχει πάψει να είναι μυστικό. Και βέβαια, το όμορφα, όμορφα και ωραία. Ένα του συγχαρητωμένο λαϊκό τραγούδι που το απέδωσε μαζί με τους αδερφούς Κατσάμπα. Επιστροφή και πάλι στην Αθήνα. Και μάλιστα στην κατοχική Αθήνα, μια και η Πάτρα δεν είχε πια ψωμί.
1: Πλησίαζε καλοκαίρι όταν ο Τόνης με το Σιγιούλ, που γνωρίζονταν από το Τζάκι, έβαλαν μπρος να φτιάξουν το δικό τους κεντράκι. Σε ένα άχτιστο οικόπεδο, Σολομού και Ζαΐμι γωνία στα Εξάρχεια, οι δύο συνέδεροι επένδυσαν το μεράκι και τη φαντασία τους. Καταρχάς, στη μία πλευρά έστησαν ένα ξύλινο πάγκο για να σερβίρουν κρύο πιάτο. Μπροστά του άπλωσαν κάμποσα λινά τραπέζια με τα απαραίτητα καρεκλάκια. Στην πιο περίεπτη θέση τοποθέτησαν το πάλκο για τους καλλιτέχνες. Γύρω στους τοίχους των όμορων σπιτιών φύτεψαν περικοκλάδες για καλύτερο ντεκόρ. Έξω στην είσοδο τέλος, στη μαρκίζα, έγραψαν το μάλλον συμβολικό όνομα Διάβολος. Στην πρεμιέρα, παρά τη μιζέρια της κατοχής, προσέλθαν αρκετοί λάτρεις του άσματος. Ο Τόνης, πάντα με την κιθάρα αναχείρας, που φαινόταν προέκταση του εαυτού του, εντυπωσίασε με τις υπέροχες ρομάντζες του. Από κοντά ο Νίκος Παπαδάκης, γλυκύτατος τραγουδιστής με σπάνια ποιότητα και ευαισθησία, ερμήνευσε επιτυχίες της εποχής. Για την ιστορία, ο Παπαδάκης υπήρξε ένας καλός ιδιότυπος κανταδόρος που διέπρεψε κυρίως σε ταβέρνες. Κάποιες στιγμές δραστηριοποιήθηκε στη δισκογραφία, στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Για να πάει στο διάβολο, ο Τόνης ξεκινούσε κάθε απόγευμα ποδαρόδρομο από το σπίτι του στην οδό Μπενάκη. Στο δρόμο του ήταν συνήθως και η οδός Σουλτάνη. Κάποια στιγμή στο νούμερο 10 χτύπησε καμπανάκι. Η αιτία ήταν μια πολύ όμορφη και εκφραστική κοπέλα, μόλις 16 χρόνων, που λεγόταν Ερασμία. Ο Τόνης, για τα μάτια της, άρχισε να πυκνώνει τις διελεύσεις. Επιτέλους κάποιο απόγευμα κατάφερε να την πείσει για μια ρομαντική βόλτα προς το πεδίο του Άρεως. Η κοπέλα, εντυπωσιασμένη από το επιφυλητικό άντρα, αποδέχτηκε την πρόταση μετά πολλών δισταγμών. Καλοκαιράκι απόγευμα στο πεδίο του Άρεως, η κοπέλα εξήγησε στον Τόνη πως δεν είχε όρεξη για παιχνίδια. Ερχόμενη από τον πύργο της Ηλίας, φιλοξενεί το από τη μεγάλη αδερφή της, που δεν σήκωνε πολλά πολλά σε θέματα ηθικής τάξης. Χώρια που τη λυπόταν με ένα παιδί στην αγκαλιά να ξεπουλάει ό,τι είχε και δεν είχε για να τα φέρει βόλτα. Την επόμενη φορά ο Τόνης συνόδεψε την Ερασμία στην έγκλη του Ζαπίου. Εκεί, στο χώρο που είναι ίδιος και απαράλλαχτος με το σημερινό, έκανε παράλληλα με τον Διάβολο κάποιες εμφανίσεις. Μάεστρος εκείνη τη σεζόν του 44 ήταν ο Γιάννης Κανελίδης. Εξαίρετος βιολονίστας με ωραίο στυλ και παράστημα, σωστός πρίγκιπας. Ο Τόνης, που συνδεόταν με στενή φιλία με τον Κανελίδη, μοιραζόταν μαζί του όλα τα μυστικά. Το ίδιο και με την αραβωνιαστικιά του, την Κική, που ήταν Βέρα Πλακιώτισσα. «Κική, αυτό είναι το κορίτσι μου, η Ερασμία, πώς σου φαίνεται?» «Έξοχη». Έκτοτε η Ερασμία και η Κική έγιναν αχώριστες φίλες. Αργότερα, όταν γεννήθηκε η κόρη των Κανελίδιδων, η Αλέκα, η γνωστή, η τραγουδίστρια, μεγάλωσε σχεδόν μέσα στο σπίτι των Μαρουδαίων. Αυτή η Αλέκα έμελε να διαπρέψει ως τραγουδίστρια. Η ερμηνεία της μάλιστα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το «Άσε με να φύγω» θεωρήθηκε ανεπανάληπτη.

απολαύσαμε με το κλείσιμο του προηγούμενου ημιχρόνου το όνειρα και με το μπάσιμο του καινούριου, ποιον άλλον, το Μανώλη τον Τραμπαρίφα. Με το μπάσιμο του καινούριου, ποιον άλλον, το Μανώλη τον Τραμπαρίφα.

την αδρασμία, πως αναβάλλεται το ραντεβουδάκι τους. Σε λίγη ώρα θα τελείται η κηδεία του Ατίκ και αισθανόταν την ανάγκη να κατεβοδώσει και αυτός τον μεγάλο δάσκαλο. Την προηγούμενη μέρα ένας χυδαίος και άναδρος Γερμανός, χτυπώντας βάναυσα τον ευαίσθητο συνθέτη, τον είχε οδηγήσει στην αυτοκτονία. Για ένα διάστημα ο Τόνης είχε δουλέψει στην κοσμοαγάπητη μάντρα του Αντίκ. Μέλος στο γκρουπ του Μπέζου, Άσπρα Πουλιά, που εμφανιζόταν μετά το 35 στη μάντρα, είχε γνωρίσει από κοντά τον κορυφαίο συνθέτη. Μόνο που αναγκάστηκε να αποχωρήσει ενωρίς, αφού οι οικονομικές απολαβές του ήταν περίπου ανύπαρκτες. Πρόλαβε όμως να τραγουδήσει μια γλυκύτατη μελωδία που είχε γράψει ο Ατίκ για τις χαβάγες του Μπέζου. «Θα έρθω», λέει, «με σιγανή χαβάγια και θα σου κάνω μάγια μια βραδιά».

κορυφαία μορφή ο Ατίκ. Ο πρώτος μεγάλος συνθέτης του νεοελληνικού τραγουδιού. Πρωτότυπος, εμβληματικός, με διαχρονική εμβέλεια, έγραψε τραγούδια σπάνιας ποιότητας και ομορφιάς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο στις αισθητικές αναζητήσεις και της μελωδίας, αλλά και του στίχου, σημαδεύοντας πολλές εποχές. Η βασιλεία του ήταν η περίφημη Μάντρα, όπου γαλουχήθηκαν από το 30 μέχρι το 43 σχεδόν όλοι οι Αθηναίοι. Εκεί παρουσιάζονταν τραγούδια, ποίηματα, παραλάτες, καλαμπούρια και απίθανα σκοπτικά οκτάστικα. Ο ίδιος ο Ατίκ, ψυχή της Μάντρας του, ήταν πιανίστας, τραγουδιστής, στιχοπλόκος, ποιητής, κομφερασιέ, ταχυδακτυλουργός, ακροβάτης, χορευτής και μοναδικός διπλοσφυριχτής. Κορυφαία στιγμή στο πρόγραμμά του, η παρουσίαση των νέων τραγουδιών του. Μέσα λοιπόν από τη Μάντρα του αναδείχθηκαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, ποιητές, τραγουδιστές, στιχουργοί, κονφερασιέ. Ανάμεσά τους ο Γιώργος Οικονομίδης, ο Πύρπασος, ο Ίκαρος, ο Αρίας, ο Μίμης ο Δραϊβόρος, ο Ορέστης ο Λάσκος. Ο Τόνης δεν ξέχασε ποτέ τον Ατίκ. Πάντα στα μαγαζιά που εργαζότανε του αφιέρωνε ολόκληρες βραδιές. Μετά τον πόλεμο, μόλις άνοιξαν τα στούντιο της Κολούμπια, με την πρώτη ευκαιρία ηχογράφησε κάποια τραγούδια του. Ένα από αυτά το απέδωσε τόσο συγκλονιστικά που απέσπασε το θαυμασμό ηθινόντων και κοινού. Η Σπεράτσα Βρανά είχε εκφραστεί χαρακτηριστικά. Τέτοια σερενάδα ούτε άκουσα, ούτε θα ξανακούσω ποτέ. Θα σου κάνω μια κι απόψε σερενάδα, μια φορά θα ξαναπώ απ' την αρχή τα παράπονα μου όλα στην αράδα, να ανασάνει η πονεμένη μου ψυχή.

0: δύο συνθετικά κεντήματα. Το πώς περνούν τα χρόνια, το απολαύσαμε από το γούναρι και το μαρούδα, και το σαν όνειρο. Όμως επιστρέφουμε και πάλι στην κατοχική Αθήνα και μάλιστα στη σοφίτα της οδού Μπενάκη. Εκεί ήταν το βασίλειό του.
1: Το κατάλημα του Τόνι ήταν μια μικρή σοφίτα στην οδό Μπενάκη 31. Όλος και όλος ο χώρος ήταν ένα στενό μακροδωμάτιο πάνω στην ταράτσα. Όταν έκλεινε η πόρτα με τον μπάλε ποτέ σύρτη, έμενε ένα κενό. Έτσι ο αέρας περνούσε άνετα και το χειμώνα το κρύο θέριζε κανονικά. Οι τουαλέτες ήταν φυσικά κοινές με τους άλλους ενίκους. Όσο για το νερό, έρχονταν κάθε δύο μέρες και οι χρήστες έπρεπε να κρατούν απόθεμα στα δοχεία και τις κανάτες. Η σπιτονοικοκυρά, η κυρία Ευσταθία, έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Τόνι. Η ευγένεια και η αρχοντιά του νεαρού τραγουδιστή μεγάλωνε τη συμπάθειά της. Την ίδια συμπάθεια ένιωσε για την Ερασμία από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους. Όταν για ένα μεγάλο διάστημα η Ερασμία εξαφανίστηκε από τη Σοφίτα, η κυρία Ευσταθία ανησύχησε πολύ. Ήταν Οκτώβρης του 1944 και οι βάρβαροι κατακτητές είχαν παραδώσει τη σκυτάλη στους αριστερούς και δεξιούς σωτήρες του τόπου. Τότε οι αριστεροί αντάρτες είχαν πιάσει τη Σόλωνος, οι εθνοφύλακες την Ακαδημίας και πολλά μπορούσαν να συμβούν. Όταν επανεμφανίστηκε η νεαρή κοπέλα, η σπιτονοικοκυρά την κοίταξε όλο περίεργεια. «Είσαι καλά, κορίτσι μου?» «Καλά είμαι. Γιατί δεν ήρθες τόσο καιρό?» «Δεν με αφήνουν οι δικοί μου. Κάτι έμαθαν πως θα έχουμε ένα τραγουδιστή και θυμούσαν πολύ.» Αργότερα, όταν γύρισε ο Τόνης, η κυρία Ευσταθία του τα είπε όλα χαρτί και καλαμάρι. Οπότε, ο περήφανος άντρας πήρε τη μεγάλη απόφαση. Σύρε να της πεις πως αύριο έρχομαι στην αδερφή της να δώσω λόγο. Την επομένη, άνετος και δυνατός ο Τόνης, επισκέφθηκε το σπίτι της Ερασμίας. Βλέποντας συνοφριωμένους αδερφή και γαμπρό, μπήκε αμέσως στο ψητό. «Έμαθα πως μαλώνετε την Ερασμία και ήρθα να σας πω πως έχω καλό σκοπό. Και πως θα ζήσετε, εσύ δεν έχεις πάει ούτε στρατιώτης. Μην ανησυχείτε καθόλου, θα τα καταφέρω.

0: κλείσαμε το ημίχρονό μας με το σαν όνειρο. Και ανοίξαμε το επόμενο ημίχρονο με μια μεγάλη τραγουδάρα. Ένα από τα ωραιότερα αρχοντορεμπέτικα του Μιχαλάκη του Σουγιούρ. Είναι το περίφημο «Σβήστε με από το χάρτη». Επιτροπή μου και πάλι στην οδό Μενάκη. Έχει πάρει την απόφαση. Μπουκάρει στο σπίτι της Ανασμίας και τους ανακοινώνει ότι ήρθα να σας πω πως έχω καλό σκοπό. Οι άνθρωποι τον ακούσανε, εκτιμήσανε τη στάση του, αλλά οι μήνες που ακολούθησαν ήταν πολύ δραματικοί. Τα πολιτικά πράγματα με τα Δεκεμβριανά και τα αποδέλυπα χώρισαν τους Έλληνες σε αριστερούς και δεξίους. Παρ' όλα αυτά, ο Τόνης έμεινε φυσικά χωρίς δουλειά. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως είπα και προηγουμένως, ετοιμαζόταν επιμελέστατα να παντρευτεί. Σαν τέλειο νοικοκύρης έφτιαξε λίστα γάμου, αφού κατέγραψε όλες τις πρώτες ανάγκες ενός νοικοκυριού. Ήταν αποφασισμένος να φτιάξει σπιτικό. Το σωστό μήνα Ιούνιο, συνεπής, εις απάσταστας υποσχέσεις του, χόρεψε το χορό του Ισαΐα στην ιστορική εκκλησία της Λοδόγου Πηγής, στην Οδό Ακαδημίας. Μέσα σε μια σεμνή και φτωχική τηλετή, παντρεύθηκε την γοητευτικότατη Ερασμία με κουμπάρο τον συνάδελφό του, τον τραγουδιστή τον Νίκο Παπαδάκη. Σε συνέχεια, τον αιώνυμφον ζεύγος εγκατεστάθη πού αλλού, στη Σοφίτα της Οδού Μπενάκη.
1: Παρά τις αντικσοότητες, η αγάπη και ο ρομαντισμός θα υπερνικούσαν όλες τις ανέχειες. Τι κι αν βυσούσε και έκανε κρύο, όλα τα μετουσίωνε σε ευτυχία η ζεστή καρδιά. Όταν έπεφτε βροχή στην τζίγκινη προεξοχή της σκεπής, οι ψυχάλες τραγουδούσαν. Από μέσα ο ευαίσθητος τραγουδιστής λάβαινε όλα τα μηνύματά τους. Όπως ο ίδιος έλεγε, αυτές οι ψυχάλες ήταν απόλαυση, ήταν κομμάτια ευτυχίας. Κάποια μέρα, καθώς ρέμβαζε με την Ερασμία από το παράθυρο στο δρόμο, αντελήφθη έναν ρακένδυτο άνθρωπο. Όπως τον έβλεπε αργά και ταπεινά να χώνεται σαν ένα υπόγειο απέναντί τους, κούνησε το κεφάλι. «Το βλέπεις αυτό τον άνθρωπο, Ερασμία? Είναι μεγάλο κεφάλι». «Είναι δυνατόν? Είναι μεγάλος μουσικός, Ερασμία, και κάποια μέρα θα δικαιωθεί». Και πράγματι, αυτός ο ανθρωπάκος, που δεν ήταν άλλος από τον Νίκος Καλκότα, κάποια μέρα δικαιώθηκε. Ο φτωχός βιολιστής που έγραφε τα θάνατα αριστουργήματά του, άσημος και φτωχός τότε, με τα θάνατον αναγνωρίστηκε ως κορυφαίος μουσουργός του πλανήτη.

με σφιγμένα τα χείλη σου κρότω μαγείρι στον καρδί.

Απολαύσαμε δύο αριστουργήματα. Απολαύσαμε το σκότο σφέμε. Είναι το σημαντικότερο του Κολοκοτρώνη από τον Τόνι τον Μαρούδα και βέβαια το μικρό το Μουράγιο. Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο φίλο μας στα δύσκολα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Από τους πιο στενούς φίλους του, τα έχουμε πει ο Δημάκης, από το τρίο γιτάρα, πήγαινε ερχόταν συχνά στη Σοφίτα. Κάποια Κυριακή, φανατικός φίλαθλος, παρέσυρε τον Τόνι στο γήπεδο. Το μάτς ήταν από τα πρώτα μεταπολεμικά και συγκέντρωνε τεράστιο ενδιαφέρον. Οι δύο αντίπαλοι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, από τότε ήγεραν μεγάλα πάθη. Ο Δημάκης επιχείρησε αμέσως να τον μοιήσει στην ομάδα του. Έλα να κρατάμε μαζί τα ίδια λάβαρα. Α, όχι, του λέει. Δεν μ' αρέσει έτσι. Δηλαδή το οποίον, όποια ομάδα χάσει, θα γίνει η ομάδα μου. Μετά από 90 λεπτά, ο Ολυμπιακός ιτήθη. Νίκησε όμως την καρδιά του Τόνι Μαρούδα, που από τότε βάφτηκε έντονα κόκκινη, κατακόκκινη. Κάθε Κυριακή είχε ιδιαίτερο το λειτουργικό. 12 το μεσημέρι, όσο και να αργούσε από τον νυχτοκάμα του, καθόταν στο τραπέζι με τα πυρούνια αναχείρας. Η γυναίκα του, έχοντας μπει στο νόημα, σερβίριζε το φαγητό, νόστισμο και άχνηστο απίκου. Στη συνέχεια, με τα λαβάρων και γιαχών, συναντιόταν με τους υπόλοιπους συμπολεμιστές του και ύστερα στην κερκίδα θα έδινε τη δική του μάχη για την κατάκτηση της νίκης. Αν και φανατικός Ολυμπιακός ο Τόνις, δεν έπαψε στιγμή να είναι ακριβοδίκαιος. Εντάξει παιδιά, είμαστε μεγάλη ομάδα, αλλά σε αυτό το πέναλτι έβαλε και το κεράκι του διαιτητής. Παράλληλα, η αγάπη του η μεγάλη Παναχαϊκή, η ομάδα της γενέθλιας πόλης του, με κάθε ευκαιρία έσπευε να την παρακολουθήσει σύροντας λάβαρα και γιαχές, μόνο που δεν ήταν πάντα ψύχραιμος. Κάποτε, γύρω στο 60, μέσα στο Αίγιο, κόντρα στο Πανεγιάλιο, η Παναχαϊκή έχανε με μεγάλο σκορ. Ο Τόνις από την αρχή ωρία του, προκαλώντας αντιπάλους. Δίπλα του, ο μεγαλύτερος γιος του Μιχάλης έσυγε δυναμικά μια μεγάλη σημαία της Παναχαϊκής. Οι αγιώτες οπαδοί, από την αρχή του αγώνα, τον έβλεπαν με μισό μάτι. Αναγνωρίζοντας βέβαια το μεγάλο τραγουδιστή, υπέμεναν, βράζοντας όμως και σιωπηλοί. Τώρα που με το σκόρ είχαν το πάνω χέρι, είχαν αρχίσει τα μυδιάσματα και τα σκοπτικά. Πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο Τόνις γυρνάει προς το γιο του, Μιχαλάκη, κατέβαζε σιγά σιγά το λάβαρο, γιατί ήρθε η ώρα να την κοπενάμε.

0: Τα παλιά σου γράμματα λοιπόν, Μαρόδαρο Γιωβάνα, Τρίο Μπελκάντο και το αριστούργημα του Μιχαλάκη του Σιβιούλη, το αδύνατο να κοιμηθώ. Στίχη του Αλέκου του Ζαγκελάριου. Εμείς όμως ξαναγελάμε στο διπορικό μας. Και αυτή τη φορά έχουμε μπροστά μας Τζάκι. Όχι με φουφού. Είναι από τα άλλα τα Τζάκια.
1: Το φθινόπωρο του 1945 έπιασε πάλι δουλειά στο Τζάκι, στην οδό Μουρούζη. Το μαγαζί ήταν σχετικά μικρό, ένα κουτούκι δηλαδή, με απλό διάκοσμο. Στο μικρό του πάλκο έπαιζε η ορχήστρα του Μιχάλη Σουγιούλ. Το τραγουδιστικό μέρος το κρατούσαν ο Τόνης και ο παλιός συνεργάτης του, ο Παπαδάκης. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, ο Γιώργος Μουραμπάς, προσπάθησε από την αρχή να φτιάξει ένα πιο οικογενειακό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, χρέη μαγείρισας, ανέλαβε η γυναίκα του, η Φλόρα, λίγα ανευτραφής από τη Μικρά Ασία. Τα εδέσματά της, η φαγκιά, το ατζέμ πιλάφι, δηλαδή, και το γκουλάς, που ήταν ένα κρέας με πικάντικα. Ήταν όλα να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Τότε οι μερακλείδες Αθηναίοι έλεγαν «Πάμε για γκουλάς». Μεγάλη έγκληση στο μαγαζί έδινε η επώνυμη πελατεία του, καθώς βρισκόταν στο Κολωνάκι και έλκυε την αριστοκρατία. Τότε το Κολωνάκι ήταν κυρίως γύρω από την πλατεία, όλο διόροφα νεοκλασικά σπίτια. Εκτός από το ιστορικό καφέ Ζαχαροπλαστείο Βυζάντιο, δεν υπήρχαν άλλα καταστήματα. Το Τζάκι αναπόφευκτα κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον των υψηλών κατοίκων της περιοχής. Ως αποτέλεσμα, έβλεπες σχεδόν καθημερινά να στηβάζονται στο μικρό χώρο του αρκετοί αριστοκράτες. Ανάμεσά τους η κυρία Τσουκάτου, που φημιζόταν για τα κάλλη και τα πλούτη της. Από κοντά η κυρία Κατραμοπούλου, που το κοσμηματοπωλείο της προμήθευε το βασιλικό οίκο. Ο ονομαστός γιατρός Μπριάλος, επίσης, που είχε δική του κλινική στον Πειραιά, και η Μελίνα Μερκούρη, ομοίως, που ήξερε να ξεφαντώνει με την ακολουθία της. Πολλά βραδάκια έπιανε τραπεζάκι και ένας κοντούλης, φαλακρός και δίστροπος ανθρωπάκος που υπηρετούσε τα γράμματα. Η κατοικία του ήταν ακριβώς απέναντι από το Τζάκι. Συχνά πυκνά έπιανε τραπεζάκι στο μαγαζί για να απολαύσει το φαγητό της Φλόρας και το άσμα του Μαρούδα. Κάποιο χιονισμένο πρωί η Ερασμία τον είδε να περνά έτσι κατσούφι και ξινό και χωρίς να το καλοσκεφτεί του έριξε μια μπάλα χιόνι. Έξαλλος ο ανθρωπάκος έβαλε φωνή μεγάλη. «Να σε πάρει ο διάλος, μάνα πατέρα δεν έχεις να σου βάλει τάξη?» Αργότερα, όταν έμαθα Τόνης από τη γυναίκα του το περιστατικό, σαν να τα χρειάστηκε λιγάκι. «Να δούμε τώρα με τι μούτρα θα τον δω στο μαγαζί, που πέταξες μπάλα με χιόνι σε ένα κοντζάμ Σπύρο Μελά». Και ενώ όλα πήγαιναν προς το καλύτερο, ξαφνικά τέλη του Οκτώβρη... Ο φίλος του λοιπόν, ο Δημάκης Ανδρέα, του έφερε τα νέα στη Σοφίτα. «Τόνι, το και το, μας παίρνουν φαντάρους».
0: «Δεύτερη φορά».
1: «Φαντάρους γιατί? Δεν βλέπεις, ο πόλεμος με τους αριστερούς δεν λέει να σταματήσει και θα την πληρώσουμε εμείς». Τι να κάνει ο Τόνις, όλο στα αναχώρια παρουσιάστηκε στο Χαϊδάρι. Τα επόμενα 5 χρόνια, τη μέρα ντυνότανε φαντάρος και το βράδυ τραγουδιστής. Και ευτυχώς δηλαδή, καθώς οι αξιωματικοί ένθερμοι θαυμαστές του του εξασφάλιζαν κάθε βράδυ άδεια για τις εμφανίσεις του στο πάλκο. Το Νοέμβρη γεννήθηκε ο πρώτος του γιος. Το όνομα του παιδιού θα ήταν Μιχάλης, σαν ευγνωμοσύνη του Τόνη στο θείο που τον νοιάστηκε τα χρόνια της ορφάνιας. Μετά το μαγαζί έκλεβε χρόνο για να παίξει λίγο μαζί του και να δει και τη γυναίκα του. Στο Τζάκι ο Τόνης θα δούλευε όλους τους χειμώνες από Σεπτέμβρη μέχρι Ιούνι, κοντά 6 χρόνια. Κάθε βράδυ ανάμεσα στους φίλους θαμώνες, τα πικρά χρόνια θα κυλούσαν πιο ανεκτά. Βέβαια, πάντα θα περιέρεαν η πίκρα και η σύψη του εμφύλιου σπαραγμού. Δεν ήταν και λίγο πράγμα, κάθε βράδυ πηγαίνοντας στο Τζάκι να οσμίζεται την ίδια άθλια μυρωδιά του θανάτου. Να αισθάνεσαι τις χειράμαξες να φέρνουν να πετάξουν τα κουφάρια του εμφυλίου από την Αμαλία στο Ζάπιο, έτσι για ευκολία.

Άγια για Μαρία και με το συγχαρητωμένο από το τραγούδι εκλείσαμε το προηγούμενο ημίωρό μας και μπήκαμε στο καινούριο με ένα μοναδικό τραγούδι του. Και η βάρκα γύρισε μόνη. Μαρούδας μαζί με το τρίο Μπελκάντο. Ένα βράδυ πάνω στο Τζακίρ Κέφι ένας κοσμικός από τον Τζάκι, ονόματι Χερέτης, έριξε την ιδέα για μια καντάδα. Άλλο που δεν ήθελε η παρέα να κάνει σαματά και απεδέχθη την πρόταση με τα πολλών κυροκροτημάτων, χωρίς να γνωρίζει καν το πρόσωπο του πόθου, ροβόλησε κάτω προς την οδό Φιλής. Εκείνη την εποχή, αυτός ο δρόμος που σήμερα κατακλείζεται από κόκκινα φανάρια είχε άλλο χαρακτήρα Φιλής. Εκείνη την εποχή, αυτός ο δρόμος που σήμερα κατακλείζεται από κόκκινα φανάρια είχε άλλο χαρακτήρα.

Κάθε φορά που προχωρούσε η καντάδα και όλοι περίμεναν να βγει η όμορφη από το μπαλκόνι, ξαφνικά εμφανίστηκε ένας άντρας, αγουροξυπνημένος. Μόλις είχε σηκωθεί από το στόμα, βγαίνει στο μπαλκόνι και κοιτούσε όλο περιέργεια. Τραβώντας τα μαλλιά του προς τα πίσω, έσκυψε και αναγνώρισε τους καναδόρους. Όλο περιέργεια, έτσι όπως ήταν με τις πιζάμες, κατρακύλησε στις σκάλες για να βγει στον δρόμο. Τότε ο Κερέτης, που τον γνώριζε από την αντίσταση στα βουνά, χαμογελώντας του είπε: «Δική μου ήταν η ιδέα να σου κάνουμε καντάδα». Αμέσως μετά πρόσθεσε και ο τραγουδιστής Μαρούδας: «Και δική μου η εκλογή του τραγουδιού». Στο τέλος ο χιουμορίστας Χερέτης έκανε τις απαραίτητες συστάσεις. «Κύριε, απόψε δεν κάνατε καντάδα ούτε στη Γενοβέφα, ούτε στην Ιουλιέτα. Κάνατε καντάδα στο συνθέτη, το Χρήστο το Χερόπουλο». Κορυφαίος τραγουδοποιός της δεκαετίας του 30, ο Χερόπουλος έγραψε μελωδίες γεμάτες ειδιπάθεια. Παράλληλα, έγραψε ενδιαφέροντα θεατρικά και λογοτεχνικά έργα. Η πρώτη του επιτυχία ήταν η χιλιοτραγουδισμένη Ψαροπούλα από τη Σοφία Βέμπο. Στη συνέχεια, με τον «Μπορεί και να μη σ' αγαπώ», χρησιμοποιώντας νέα αρμονική μπλοκή, κατέθεσε καινούργια άποψη στο ελληνικό τραγούδι. Εντυπωσιασμένος από τη φωνή του Τόνι, έσπευσε να τον γνωρίσει από κοντά στο Τζάκι. Ψηλός αδύνατος, με άσπρα μαλλιά ο Χερόπουλος, το άπλωσε αμέσως χέρι φιλίας. Σύντομα έγιναν στενοί φίλοι. Και ακόμα πιο σύντομα άρχισε να του χαρίζει τραγούδια του.

0: Απολαύσαμε το άλλα, άνοιξε κι άλλη μπουκάλα. Από τον Τόνι τον Μαρούδα και τους αδερφούς Κατσάμπα. Ένα γλυκύτατο τραγούδι και φάτο του Μιχαλάκη του Σουγιούλ σε στίχους του Αλέκου του Σακελάριου και του Χρήστου του Γιαναγόπουλου. Ακολούθησε το «Για σε μη στο στήθος σου». Πολύ αγαπημένο τραγούδι και μεγάλο σουξέ της εποχής του. Εκεί μαζί με τον Νίκο τον Γούναρη, το αγαπημένο του ντουέτο μας χάρισε αυτή την ανεπανάληπτη μελωδία.
1: Ένας από τους πιο αγαπημένους φίλους του Τόνι ήταν ο Μανώλης Χιώτης. Από την κατοχή ήδη κάναν πολύ καλή παρέα. Οι δύο άντρες είχαν πολλά κοινά σημεία και συνήθειες. Χωρίς υπερβολή, αγαπιούνταν υπερβολικά. Όταν ο Τόνις τον πρωτογνώρισε στο καφενείο των μουσικών κοντά στην πλατεία Ομονίας, εντυπωσιάστηκε με το παρουσιαστικό του. Ντυμένος στην πένα ο Μανώλης και τις πιο δύσκολες ώρες ήταν σωστός δανδύς. Όσο για το χιούμορ του, ήταν πηγή αστήρευτη. Γεννημένος το 1919 ο Χιώτης, έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Το 1936 εγκαταστάθηκε οικογενειακός στην Αθήνα. Τότε ο πατέρας του, πολύ δυνατός άνθρωπος, άνοιξε κέντρο διασκέδασης πίσω από την πλατεία Ομονίας. Ο νεαρός Μανώλης, νωρίς-νωρίς, άρχισε να συναναστρέφεται τους ανθρώπους του τραγουδιού. Παράλληλα, άρχισε να προβληματίζεται με τα μουσικά ρεύματα που είχαν διεισδύσει στην αθηναϊκή κοινωνία. Από τους πιο τακτικούς επισκέπτες στη Σοφίτα της οδού Μπενάκη, ο Μανώλης, συνήθως ερχόταν με την κιθάρα του. Εξαίρετος κιθαρίστας. Έπαιζε παρέα με τον Τόνι ώρες αδελείωτες. Όταν μάλιστα οι δύο άντρες αυτοσχεδίαζαν, κατάφεραν να κάνουν φάνταστο διάλογο με τις κιθάρες τους. Όταν παντρεύτηκε ο Τόνις, δεν έπαψε ο Χιώτης να έρχεται στη Σοφίτα. Απέναντίας, έβρισκε κέφι για περισσότερους κιθαρισμούς και αστεία. Κάποια μέρα συναντήθηκαν οι δύο φίλοι στο καφενείο των μουσικών. Ντυμένος όπως πάντα του κουτιού ο Μανώλης, εκείνη την ημέρα φορούσε ολοκένουργια άσπρα παπούτσια. Μόλις τα είδε ο Τόνις δεν άντεξε και του είπε: «Καινούργιο πατούμενο Μανώλη, όπως βλέπεις. Ομολογώ φίνο πράγμα, δεν το βγάζεις να το δω? Πολύ ευχαρίστως». Με το που το παίρνει στα χέρια του ο Τόνις, έκανε μπραφ και εξαφανίστηκε. Σχεδόν τρεχάτος έφτασε στη Σοφίτα και παρέδωσε το παπούτσι στη γυναίκα του. «Ερασμία, κρύφτο, είναι του Μανώλη και δεν ξέρετε ότι το έφερα εδώ». Σε λίγο κατέφτασε ασθμένον ο Χιώτης, φυσικά μονοπάπουτσος, ως άλλος η άσονας από την Ιολκό. «Ερασμία, πού είναι αυτός ο τρελός? Γιατί τι έγινε? Δεν βλέπεις, μου πήρε το παπούτσι». Καθώς τον κοίταζε η γυναίκα σαν πελεργό στο ένα πόδι με άσπρη κάλτσα, δεν ήξερα αν έπρεπε να λυπηθεί ή να γελάσει. Αφού αμφιταλαντεύτηκε δύο λεπτά, ξέσπασε σε γέλια και του παρέδωσε ως πυροσβέστης το άσπρο παπούτσι.

0: Απολαύσαμε ένα τραγούδι που το 52 έγραψε ο Χιώτης για τον Τόνι τον Μαρούδα. Μια υπέροχη λαϊκή δημιουργία σε μορφή καμπανέρας. Είναι το περίφημο «Απόψε φίλα με, να με χορτάσεις». Ακολούθησε το τραγούδι της Αθήνας. Αλλά αγαπημένοι μου, κλείνουμε το πρώτο μας οδηπορικό για τον πολύ μεγάλο Τόνι Μαρούδα. Ένα οφειλόμενο αφιέρωμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε μια φωνή που όλοι την χαρακτήρισαν παγκόσμια. Και πράγματι η Ελλάδα δεν έβγαλε άλλο Μαρούδα. Τη ραδιοφωνική επιμέλεια της εκπομπής μας την είχε η Ροσέλα Ιλανέ. Ο Ραμσάουερ έκανε πάλι θαύματα Χουντίνη στο γήπεδο του ήχου. Πληροφορίες επήραμε από την θαυμάσια εργασία του συγγραφέα του Κώστα του Παπασπύλιου, ο οποίος εξέδωσε ένα θαυμάσιο βιβλίο «Τόνις Μαρούδας, ο Τροβαδούρος». Κοντά μου, στο απόψινό διπορικό, είχα τη συνεργάτηδά μου, την Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλο. Εδώ, αγαπημένοι μου, από μένα και από τη Λίνα, να σας στείλουμε την αγάπη μας
1: και την καληνύχτα μας.